μαρμύρα κι αφρός. Τα βράχια αυτά που τα πλοία τρομάζουν για να κοιτάζεις αμέλι γλυκό. Το δηλητήριο που οι άνθρωποι στάζουν από τα μάτια σου σκίζεις το φως. Και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις και έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός. Και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

Κοιτάζει σαν βεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά, το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα. Από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις. Κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στα σύννεφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που όπως είπε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες, ενώ αμερικανικά δίκτυα υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου στρατιωτικές επιλογές εναντίον του Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ-Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε σήμερα κτίριο στην Τύρο. Στις ΗΠΑ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά 2 νεαρών 17 και 19 ετών που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Διέγκο. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες αυτοκτόνησαν και ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για άλλη μια φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 100 συλληφθέντων από τις Ισραηλινές αρχές βρίσκονται 9 Έλληνες. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και στο Ελμπίρεχ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο Πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και στην αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Βανουάτου στο νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν μας πήρε ο ύπνος.
1: Όχι, δεν είμαστε καλοί.
0: Όχι, γιατί ρωτάει ο Μιχάλης. Δεν σας πήρε ο ύπνος, λέει.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μας πήρε ο ύπνος.
1: Why do you say that?
0: Δελτίο ειδήσεων δεν έχετε. Το είπαμε. Κύριε Μιχαλή.
1: Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται? Μήπως ακούγατε κάτι άλλο? Θα σας μαλώσω. Λοιπόν, και δελτίο είπε η ελπίδα μας και εμείς είμαστε εδώ πέρα πίκο. Και όλο το Earth News Radio στη διάθεσή σας.
1: Ωραίο παρεάκι.
0: 105,8.
1: Βέβαια.
0: Το 105,8. Έτσι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι.
0: Ο Νίκος ο Ψωμιάδης, τι θα πείτε ότι κοιμάται? Όχι, εδώ είναι ολόρθος. Η Μαρία, εδώ. Να, κάνει και σηματάκια με τα χεράκια. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ είμαστε.
0: Η Ήρα Παναμίδου από μακριά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τι να λέμε. Τι πάθατε, γιατί, τι ζημιά.
0: Ξέρω εγώ τι έπαθε, παιδί μου.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο.
0: Ατελείωτη.
1: Ναι.
0: Ποια εβδομάδα, από χθες άρχισε.
1: Γι' αυτό μου φαίνεται ατέλειωτη.
0: Ναι. Ήδη νομίζαμε ότι θα είναι Πέμπτη.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και
0: πέμπτη.
1: Είναι Τρίτη ακόμα.
0: Είναι ακόμα Τρίτη. 19 Πέμπτου. Θερμοκρασία έξω 14. Έξω από το στούντιο, εδώ πέρα από το ραδιομέγαρο που έχει και ένα μεγάλο πίνακα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτός λέει 14. Καταλαβες.
1: Έχει δροσίσει λίγο.
0: Έχει, γιατί έχει και αεράκι και το ένα και το άλλο. Και,
1: και μπορεί να βρέξει και το απόγευμα, λέει. Για πες.
0: Μόνο σήμερα το απόγευμα θα βρέξει, νομίζεις. Έρχεται καιρός. Λίγο βροχερός.
1: Έρχεται καιρός.
0: Λοιπόν, σήμερα η προειδοποιεί, προσέξτε, δεν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, είναι προειδοποίηση. Θα πιθανώσει ισχυρές καταιγίδες. Πού? Σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τώρα, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα, γιατί θα αρχίσουν και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις ή οι παρουσιάσεις ή το ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε που κάνουν και τα κάνουν όλα, τα κανονίζουν σε έξω χώρους, εκτός αν είναι σε τίποτα παρεκκλήσια, ας πούμε, που μαζεύουν υπογραφές. Κατά τα λοιπά.
1: Γιατί άνοιξε ο καιρός, γι' αυτό.
0: Ναι, άνοιξε. Αλλά να, κοίτα να δεις, καμιά φορά.
1: Κλείνει λίγο πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα πόσες συγκεντρώσεις γίνονται ακόμα.
0: Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αραιές νεφώσεις, να σας πούμε. Κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας, γιατί τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη η ορατότητα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά στα νότια πελάγη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, που πιθανώς τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό σας λέω, 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά θα φτάσει και τα 7 στο Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, δηλαδή θα είναι στους 25 στα ανατολικά υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα, στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εκεί, τόσο όσο. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα Κυριακή στην Καλαμάτα, οι φίλοι μας. 13 βαθμούς. 14, εμείς 13. Καλημέρα στη Φωτεινή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Παύλος.
0: Μα, ο κύριος Παύλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Σε βάρος των σύγχρονων Ορλόφ που ήρθαν να μας ελευθερώσουν, εμείς επιμένουμε μεσογειακά και ελληνικά. Ζεύγος πορφυρό, ευηδές, μοναχικό, δειλάχαρη εντιζόμενο. Δύο παπαρούνες μας στέλνει φωτογραφία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία είναι οι παπαρούνες, ωραία.
1: Να είστε καλά. Ναι. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στο Μέμνονα, στη Μεμνία, στο Πατρίκιο και στην Πατρικία.
0: Χρόνια
1: που γιορτάζουν
0: πολλά.
1: Σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με νόμο του ελληνικού κράτους. Ενοχλεί αυτό πάρα πολύ. Η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Κακό πράγμα αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Κακό πράγμα αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού.

0: Ναι.
1: Πώς ακούγεται όλο αυτό το πράγμα. Τρελό λίγο, ε. Ναι. Mm. Είναι η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, και του Μάλκομ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1822.
1: Στον Άγιο Ήβ δεν είπες χρόνια πολλά.
0: Δεν είπα σε κανέναν.
1: Ο Άγιος Ήβ είναι προστάτης της Βρετάνης, των Ορφανών και των Δικηγόρων. Και της Αγίας Πουτεντιάνας.
0: Ο Ήβ ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν είναι εσύ.
0: Ήβ Τριαντάφυλλος.
1: Τον Άγιο λέω.
0: Ναι, αλλά το λέγανε Ήβ. Το Ήβ ήταν ένα. Θα γιόρθασε σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Παραβές.
1: Α, ναι.
0: Το 1822 ήταν τότε που ήταν ο Ήβ Τριαντάφυλλος, ο Ρωμέν, κάτι ένα περίεργο, ο Πολέτη, ο τερματοφύλακας που είχαν φέρει που έπαιξε έναν αγώνα δύο, που είχε το ένα.
1: Προπολεμικά είναι αυτά.
0: Είχε το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, λέγανε οι κακές φήμες, ας πούμε, και έπαιξε έναν αγώνα δύο και έφυγε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τότε που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τον Βερόν και τον Ντεμέλο. Είχαμε κόσμο πολύ.
1: Τι ονόματα λες.
0: Υπήρχαν αυτοί, όλοι αυτοί υπήρχαν, δεν υπήρχαν. Τότε παρακολουθούσα. Ναι. Τότε
1: αυτό,
0: παρακολουθούσα.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Τώρα δεν παρακολουθώ. Άκου, τώρα
1: εμείς,
0: έχω μείνει στο Βαλαούρα και το, Βαλαούρα και το Βουτυρίτσα.
1: Εμείς δεν βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, τα παλιά δεν θυμόμαστε πολύ καθαρά. τα πρόσβατα, ξέρω.
0: Λοιπόν, αμφίροπη ναυμαχία σαν σήμερα το 1822 στα νυχτά της Χίου. Ανάμεσα στη μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Ήταν εκεί ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης κλπ. Το 1919 σας είπαμε και μάλλον τα Τούρκς φάζει τους πόντιους. Το 1962 η Μέριλ Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων. Ιστορικό έμεινε, ιστορικό, όπως και η Μέριλ Μονρόε, όπως και τον Τζον Κένεντι. Το 1971 η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για την μεθεπομένη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
1: Πολύ κουραστικό.
0: Ναι, δεν είχαν τότε.
1: Πολύ
0: παράταση,
1: κουραστικό, αλλά έγινε εδώ τώρα, γι' αυτό τέτοιο. Το λέμε, καταλάβατε.
0: Ναι. Το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου.
1: Ξέρεις που το έγραψε ο Μάο Τσετούγκ.
0: Είναι. Το έδωσε στη χείρα του. Σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ. Sultans of Swing. Θρυλικό.
1: Εντάξει,
0: έγραψε ιστορία.
1: Κομματάρα.
0: Δηλαδή, όταν το πρωτακούσαμε, μείναμε το στόμα ανοιχτό. Εσύ κάποιοι έψε. Εξημών.
1: Με 120 δολάρια που το ηχογράφησαν.
0: Ναι, ρε,
1: βγάλανε
0: ναι.
1: Εκατομμύρια.
0: Ταξίζουνε.
1: Μπράβο.
0: Το 2012 η Τσέλσι πάλι. Τι θα γίνει με την Τσέλσι. Το έχει 19 Μαΐου κάτι να κάνει.
1: Ναι.
0: Νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου. Ο κανονικός αγώνας πάλι ήταν παράταση, αλλά είχαν αλλάξει κανονισμοί, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της, Chelsea, το 2012. Mm. Μπράβο, Chelsea.
1: Σαν σήμερα το 1824 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός.
0: Πλιστάκης.
1: Βέβαια. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ήταν ακόμα κοντά μας, η Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε το 1938. Ο Πιτ Τάουσεν το 1945 γεννήθηκε, ζει.
0: Είναι αυτός που καθιέρωσε όταν παίζανε live να σπάει την κιθάρα πάνω στα
1: ακουστικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Δεν ναι. του φαινόταν.
0: Αυτός το καθιέρωσε.
1: Μεταξύ, ναι.
0: Όχι, ναι, ήρεμος φαινόταν και ξαφνικά τον τυβαρούσε και άρχισε και.
1: Κάτι δεν και του τσιμπούσε μίγα, α πούμε.
0: Ναι,
1: κάτι παθαίνανε.
0: Μπορεί να άκουγε κάποια συγχορδία που το συντόνιζε.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1825 τον Κλοντ Ανρί ντε Σαν Σιμόν, τον Γάλλο πρώιμο σοσιαλιστή θεωρητικό, η φιλοσοφική και η πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, αυτό φταίει, του θετικισμού και τη επιστήμη και
0: τη ζωή. Τι φταίει αυτό. Άνοιξε ορίζοντες καινούριους.
1: Ο Κλοντ Ανρί ντε Σαν Σιμόν.
0: Σαν Σιμόν.
1: Κάτσε να τον σημειώσω.
0: Οι Σαν Σιμονιστές. Υπάρχει και ολόκληρη αυτή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οι Σαν Σιμονιστές.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 1898 πέθανε ο Βίλιαμ Γκλάντστόουν. Ο
0: Γκλάντστόουν.
1: Ναι, δηλαδή...
0: τον έχουμε εδώ.
1: Γκλάντστόουν και Γκλάντστόουν. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, φιλέλληνας.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1935 πέθαινε ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Λόρενς της Αραβίας δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός, όμορφος που ήταν, όμορφος.
0: Η Άννα από τη Σάμο ήταν όμορφος.
1: Όμορφος
0: ήταν αυτός που τον υποδίθηκε.
1: Όχι, παιδί, και αυτός ήταν όμορφος.
0: Και ο Πίτερ Οτούλ ήταν όμορφος.
1: Εντάξει, γιατί ήταν όμορφος ο αληθινός.
0: Ο Πίτερ Οτούλ ήταν.
1: Ο Πίτερ Οτούλ ήταν.

0: Κούκλος.
1: Ατέλειωτη Κούκλο. Ταινία όμως.
0: Ναι, 4 ώρες.
1: Ατέλειωτη δηλαδή, ταινία.
0: Αυτή και το. Έλεγε, θα δούμε 2 ταινίες. Ποιες ταινίες θα δούμε? Το, αυτό, το Λόρενς Αραβίας και το, τον Ελ Σιντ. Και καθώς να. Το άλλο, με τον Τσάρλτον Χέστον.
2: Χίστον,
0: ξέρω εγώ. Του Μπενχούρ. Λοιπόν, και το έβλεπε. Η μία εξάωρη ταινία ή τετράωρη. Αν έβαζε από δίπλα και τόσα παίρνει ο άνεμος, έκλεινε σε
1: μέρα,
0: μια χαρά. Ναι, όλα.
1: Με αυτό. Μέρα, ναι. Μπράβο. Έβαζες πλυντήριο, έφτιαξε μουσακά.
0: Ναι. Ναι. Και τις τηγάνιζες τις μελιτζάνες.
1: Αλλά ναι, έτσι,
0: δηλαδή, ήταν μερακλείδικο μουσακά, όχι το τον τσατραπάτρα.
1: Μη σου πω ότι έφτιαξε ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Όλα στο φούρνο
1: και τα καπάκια.
0: Παιδιά, θέλουν τηγάνι οι μελιτζάνες. Πριν το μπουν στα μουσακά. Εγώ το λέω. Αλλά. Καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει: 10 θαλάσσια μπάνια μετράμε με ευγνωμοσύνη, παγωτά 0. Στη Σάμμο είναι, έτσι.
1: Γιατί, 14. Ανούλα.
0: Γιατί, τι, γιατί.
1: Παγωτά εκεί, γιατί.
0: Εντάξει.
1: Προσέχει. Μπορεί να κάνει διατροφή.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Από μικρό θυμόμουν ότι κάπου εκεί παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου πάντα έβρεχε τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει λίγο. Οπότε τις βροχές τις έχω για φυσιολογικές τέτοια εποχή. Μπράβο, κύριε Γιώργο.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν το είχα συνδυάσει. Λοιπόν, αν θέλουμε να τσεκάρουμε λίγο τι γίνεται, γιατί στη διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα έχει αρκετό παράσιτο σε πολλά σημεία. Στη συχνότητα 92,8. Μέσα λέει ο κύριος Νίκος. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας, το λέμε ήδη. Θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο.
1: Χριστούλης, λοιπόν, πού θα ξεκινήσουμε, πες.
0: Από πού θα. Α, τέτοια ώρα δεν λέμε πάντα για τον πόλεμο.
1: Εντάξει, θα πούμε για τον πόλεμο, γιατί, πώς το λένε, Άγιο είχαμε.
0: Γιατί. Γιατί θα ξυπνούσαμε σήμερα και θα είχαμε μπαμπούμ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αποφάσισε λίγη τελευταία στιγμή ο Τραμπ να μην κάνει την επίθεση,
0: ναι.
1: Που θα ήταν πολύ μεγάλη, θα τους ισοπαίδωνε, θα τους διέλυε όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε, την ακύρωση τελευταία στιγμή την επίθεση, γιατί υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες, very good opportunities to close the deal.
0: Το ζητήσαν οι άλλοι, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι χώρες της περιοχής,
1: εκεί τα...
0: το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι. Το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: Κατάρ,
1: ναι.
0: Του είπανε μην κάνεις ακόμα, κρατήσου λίγο ακόμα,
1: κράτα λίγο.
0: Γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό σημείο. Ποιες
1: ναι.
0: διαπραγματεύσεις,
1: ναι, δεν έχει σημασία.
0: Μα ο καθένας κατεβάζει, μιλάνε. Σε άλλο μήκος κύματος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο ένας επιμένει για τα πυρηνικά, οι άλλοι σου λένε για το Ορμούς. Ο ένας λέει για τους βαλιστικούς πυράβλους, ο άλλος λέει για τις αποζημιώσεις. Δηλαδή.
1: Παιδί μου, αφού
0: δεν
1: το
0: έχουν πεδίο συνεννόησης.
1: Αφού τον πείσανε,
0: το
1: να
0: πείσανε.
1: Μην το κάνει αυτό,
0: ναι.
1: Το πράγμα. Γιατί ήταν έτοιμος. Εδώ ανέβαζε στο.
0: Θα πατούσε το κουμπί.
1: Όχι, ανέβαζε
0: σαν
1: και.
0: Τον Κιμ.
1: Πέρα από αυτό, ανέβαζε και στο. Στου Λευκού Οίκου όμως.
0: Ναι.
1: Την James Bond.
0: Τι είναι?
1: James Bond.
0: James Bond είναι.
1: Έχει ισοπεδώσει όλα. Είναι Superman. James Bond.
0: Τρομάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει ο επόμενος James Bond. Γιατί τον ψάχνουνε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Γιατί δεν προλαβαίνει.
0: Καλημέρα. Είναι λίγο μεγάλος. Δεν θα μπορεί να.
1: Άντε καλέ. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Όμορφα. Και σύννεφα. Και ήλιος. Και θαλασσίτσα. Και απ' όλα. 16 βαθμούς. Ο κύριος Σολομών 12 βαθμούς στη διαδρομή Αλεξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Στον Νίκο, στο Βασίλη, στο Δημήτριο που μας λέει από Διόνυσο. Α, 11 βαθμούς. Είχατε, δεν είχατε, ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Το κάνουμε.
1: Τι παιδί. Είπαμε, ρε παιδί.
0: Τι, ένα γαλακτομπούρεκο.
1: Ένα
0: λέει,
1: μουσακά.
0: Είναι, και, ναι, είπε. Και, απ' την άλλη, ένα γαλακτομπούρεκο είναι πάντα διαθέσιμο και ευχάριστο για όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Και πρωινό.
0: Δεν
1: είναι πολύ καλό πρωινό.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ωραίο πρωινό.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι. Όχι, πες.
0: Είναι. Είναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι το άτιμο. Είναι το άτιμο. Έχεις δει την καινούρια, δεν καινούρια, που βγάζουν ατομικά. Θυμάσαι που σου έλεγα για την Κατερίνη που είναι
1: μωρέ,
0: ένα.
1: Αυτό το
0: έχει βγει και ένα. Και έχω δει τώρα. Ένα βλέπεις και μετά σου κάνει άλλα διάφορα. Βγάζουν πάρα πολύ στρογγυλά ατομικά γαλακτομπουρεκάκια. Που δεν είναι γαλακτομπουρεκάκια, γαλακτομπουρεκάρες είναι. Αλλά έχει ανοίξει και ένα εδώ κοντά στη γειτονιά. Δεν έχω τολμήσει προς το παρόν.
1: Άνοιξε και εδώ.
0: Δεν τολμάω, σου λέω ακόμα.
1: Πού, μου πίσω, δεν ξέρω. Μην τολμάς εσύ.
0: Θα σου κάνω πινπόιν.
1: Μην τολμάς εσύ.
0: Θα σου στείλω.
1: Θα σου κάνω πινπόιν.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς Ελασσόνα, παιδιά. Η κυρία Ακριβή. Λέει, καλημέρα. Κυρία Σερέτη, μόνο σε εσένα μιλάει. Μόνο,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι προσφέρει στη μνήμη, την τιμή και τη συνειδητοποίηση των γεγονότων να το βλέπουμε έτσι. Η Τουρκία άφηνε πίσω της το παρελθόν της πολυεθνικής αυτοκρατορίας και επιχειρούσε να γίνει και αυτή εθνικό κράτος. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχει τη βία της ομογενοποίησης του πληθυσμού. Το πώς το έκανε, ο φανατισμός εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών κλπ. Mm. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του πώς έθνη καθορίζουν τους ανεπιθύμητους. Οι ανταλλαγές πληθυσμών αργότερα ήταν ένας πιο ανθρώπινος υποτίθεται τρόπος να γίνουν. Αλλά υποθέτω τα ξέρετε.
1: Πολύ ωραία τα εξηγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Όχι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Α, και η ακριβή, κύριε Νικό, έχουμε παράστα έτσι στο Βόλο. Να ξέρεις, να το πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Να μεταφέρουμε, παιδιά.
0: Να κάνουμε
1: να
0: λίγο.
1: Να το μεταφέρουμε.
0: Μπορεί να φταίει ο στατικός ηλεκτρισμός. Κάτι να κάνουμε. Ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Στα χθεσινοβραδινά.
0: Τι έγινε χθες το βράδυ?
1: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Ναι, είναι σημαντικό ρεσί.
0: Επόμενος, δεν είναι.
1: Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Δεν είναι.
1: Ειρωνεύεσαι.
0: Καθόλου, ίσα ίσα.
1: Βρεάντα από εκεί.
0: Τι άντε από εκεί.
1: Καθόλου, ίσα ίσα.
0: Όχι.
1: Ναι, άσε ρε.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, ο Νεϊμάρ παίζει ακόμα.
0: Γιατί να μην παίζει?
1: Άλλος Νεϊμάρ είναι αυτός που θα πάει με, τη...
0: με την εθνική.
1: Η εθνική Βραζιλίας.
0: Όχι, ο ίδιος παιδί μου, ο Νεϊμάρ. Αυτός που έχει μείνει γνωστός από τις βουτιές του.
1: Και γιατί λέει με Νεϊμάρ.
0: Ε, δεν παίζει.
1: Με Νεϊμάρ η αποστολή της εθνικής Βραζιλίας.
0: Έτσι, τον παίρνει χωρίς να παίζει. Δεν τον παίρνει. Ως τεχνικό συμβούλο.
1: Καλέ, θα παίξει.
0: Ναι, βέβαια θα παίξει.
1: Ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι. Ναι.
1: Κοίτα πώς μας κοιτάει, παιδιά.
0: Μας κοιτάει.
1: Λοιπόν, θα σου διαβάζω. Η εθνική Βραζιλία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Μουντιάλ. Τον είπα Καναδά και Μεξικού. Με τον Κάρλο Αντσελότη να ανακοινώνει την αποστολή με τον Νεϊμάρ να είναι τελικά στις κλήσεις.
0: Εγώ δεν πολύ πιστεύω αυτά που διαβάζω, αλλά μας περιπτώσει
1: δεν
0: έχει σημασία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, από την Κύπρο, 17. Ναι.
1: Είναι.
0: Μπορεί να.
1: Το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετέχει.
0: Και ο ψωμιάδης συνάδελφος είναι και λέει αφού δεν παίζει. Καταλαβες. Έχω αντικρουόμενες απόψεις. Τέλος πάντων, μας περιπτώσει. Δεν έχει σημασία. Αρκετά συζητήσαμε με τον Νεϊμάρ.
1: Αλλά άφησε εκτός 26 του Μιλιτάο, Ροντρίγκο και Εστεβάο που είναι τραυματίες.
0: Του ήξερε εσύ αυτό?
1: Όχι, να μην το πω.
0: Να το πει, βέβαια. Ναι.
1: Το πρώτο και όταν λέει ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ, αυτόν δείξαν και στις οθόνες. Έγινε χαμός.
0: Το πρώτο μάτς του πότε θα γίνει? Πες.
1: Σάντος παίζει.
0: Πότε θα παίξει το πρώτο?
1: Πού θες να ξέρω?
0: Αυτό γράφει 14 Ιουνίου το πρώτο μάτς της Βραζιλίας. Μέρα των γενεθλίων μου.
1: Το Μαρόκο.
0: Καταλαβαίνεις, γενέθλια. Αυτό.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι Βραζιλία, τι χαίρεσαι?
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Εγώ είμαι με την Αγγλία, Γαλλία, τέτοια.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Άκου, δεν με πιστεύετε.
0: Το λέω από τώρα. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Α, η Μέρκελ. Έλα. Έλα, είναι το αγαπημένο μου. Τότε χθες το βράδυ μου είχε, που μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι χθες το βράδυ, γιατί είδα πάλι αυτό το, αυτή τη, το ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Ναι.
1: Και την περήφανη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, και μετά μου ανέβηκε ακόμα περισσότερο, γιατί μπήκα να χαζέψω να δω τι γίνεται στα πρακτορία και βλέπω ότι έχει κάνει δηλώσεις η Μέρκελ. Λέω, αλλά τι έγινε?
0: Εδώ κάποιοι την προτείνουν να είναι διάμεσα λαβήτρια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό είπε.
0: Ναι, είπαν στην αρχή τον, το Στρέντερ, που δουλεύει σε ρώσικη εταιρεία, ας πούμε, τον έχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Έτσι για. Εντάξει. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Λέω, τώρα θέλουν τη Μέρκελ. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Τι να λέμε.
1: Εντάξει. Τι να πεις. Τι να πεις.
0: Σηκώνεις τα χέρια. Ποιοι τα προτείνουν αυτά? Η Μέρκελ αυτοπροτάθηκε. Την προτείνουν και κάποιοι άλλοι, μπας προτάσεις. Αλλά ποιοι τα λένε αυτά τα πράγματα, πιστεύουν?
1: Βαρέθηκε,
0: δηλαδή,
1: μάλλον,
0: αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκε.
0: Αυτή δεν είχε πει ότι δεν θα ασχοληθώ.
1: Βαρέθηκε,
0: θα γράφω βιβλία και θα τρώω. Τι έλεγε ότι θα τρώει στρούντελ και μια σούπα.
1: Ναι.
0: Περίεργη.
1: Ναι, πόσο να φάει σούπα, πόσο να φάει στρούντελ, πόσα βιβλία να γράψει πια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τι να γράψει και ποιο θα την πιστέψει. Πραγματικά όμω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ωραία, ναι. Δεν την πιστεύεις στο βιβλίο που γράφει. Έτσι. Ναι. Ή στις εκτιμήσεις που είχε σε διάφορα πουλέν της. Ναι. Και θα την πιστέψει να πάει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν.
1: Μα πες μου, ό,τι επιλογές έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Πήρε το λαιμό της τη χώρα της, ας πούμε, και την Ευρώπη ολόκληρη με τις συμφωνίες που είχε κάνει και την έκθεση που υπήρχε όλο μας απέναντι στη Ρωσία, ας πούμε, για την ενέργεια.
0: Τι να σου πω, ρε, παιδε.
1: Και τώρα δηλαδή θα έρθει να μεσολαβήσει. Ότι τι, ας πούμε.
0: Το ότι Κάποιοι το λένε τώρα ότι είναι, ήταν ολέθριο λάθος η πλήρης αποπυρηνικοποίηση επειδή επέμεναν οι πράσινοι και αλλιώς θα έπεφτε η κυβέρνηση. Αλλά η πλήρης αποπυρηνικοποίηση της Γερμανίας ούτε για ασφάλεια, ας πούμε, για μια ενεργειακή κρίση που σήμερα της κοστίζει ο Κούκος Αηδώνη εξαιτίας αυτής της απόφασης.
1: Και έχουν νευρούλια.
0: Της Μέρκελ ήταν και
1: γι' αυτό έχουν νευρούλια.
0: Και ο Μέρτς. Ο νέος καγκελάριος, αν έχει νεύρα, λέει και καμιά κουβέντα παραπάνω.
1: Ναι, αυτός είναι μανούρας.
0: Εδώ βγήκε και είπε ότι ταπεινώθηκε ο Τραμπ και ο Τραμπ το κρατάει ακόμα 3-4 εβδομάδες μετά, ας πούμε.
1: Το κρατάει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή έχουμε έρθει φορτσάτη, το έχετε καταλάβει αυτό.
0: Όχι, γιατί.
1: Γιατί.
0: Κάθε μέρα είμαστε φορτσάτη.
1: Ναι, εντάξει. Να μην το. Μπορεί κάποιο τώρα να άνοιξε το ραδιοφωνό του και
0: να μην μα ξέρει. Να μην μα ξέρει. Και να μα ακούει πρώτη φορά.
1: Αλλά θα πάει και εμεί σε λίγο.
0: Και σου λέει τι είναι.
1: Πάλε ρε συνικό ένα καλαματιανό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμούς χωρίς την αδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 μέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τοπικές βροχές, τα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: Θέλαμε να το αφήσουμε να τελειώσει, να ολοκληρωθεί.
1: Ναι, δεν θυμάστε. Ναι.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, για να τα λέμε όλα, η Μέρκελ και η Γερμανία έπαιρναν πάνθινη ενέργεια από τη Ρωσία για 20 χρόνια τουλάχιστον. Η οικονομία τους έφτασε στα ύψη. Η Μέρκελ τότε η Ρωσία ήταν μια καλή χώρα για τη Γερμανία. Ναι, το αντίτιμο ποιο ήταν? Ότι έδεσε χειροπόδαρο την Ευρώπη όλη, όχι στη Ρωσία. Στον Πούτιν, γιατί στη Ρωσία ήταν ο Πούτιν. Έτσι, αυτό κατάφερε. Ενώ θα μπορούσε να έχει την ίδια οικονομία με μηδενική ενέργεια από τον ήλιο, από την θάλασσα, με μηδενικό κόστος εννοώ, ή από, από τον αέρα κτλ. Κτλ. Ή από τα πυρηνικά της εργοστάσια. Λένε οι Γερμανοί, δεν το λέμε εμείς. Βγήκε ο Μέρτς, ο ίδιος ο νέν καγκελάριος, και ήταν μεγάλο λάθος η αποπυρηνικοποίηση. Βγαίνει το AfD, το δεύτερο κόμμα τουλάχιστον δημοσκοπικά, για παράδειγμα. Εντάξει, δεύτερο δημοσκοπικά, θα δούμε.
1: Ένας χαρισματικός ηγέτης πρέπει να βλέπει μπροστά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και έρχεται η,
1: έτσι γίνεται χαρισματικό.
0: Η Φωτεινή και λέει ότι ήταν κοντόφθαλμη, για παράδειγμα.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στην κυρία Σοφία, η οποία μας στέλνει φωτογραφίες ξημέρωμα στους Κορφούς. Έτσι λέμε εμείς οι ντόπιοι στο νησί, λέει. Η Κέρκυρα. Γι' αυτό το βλέπουμε και στους αγγλικούς χάρτες Κορφού. Η Κέρκυρα. Αυτό. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι η Κέρκυρα.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Ναι. Συνεφάκια 16 βαθμούς εκεί πέρα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. Πηγαίνει με 12 βαθμούς θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Επειδή άκουσα πριν στους τίτλους των ειδήσεων για αυτό το στολίσκο που πήγαινε από την Τουρκία στο Ισραήλ και κάνανε ρεσάλτο Ισραηλινοί στα διεθνή ύδατα και τους σταματήσανε, όπως είχαν προαναγγείλει και όπως έκαναν και τις προηγούμενες φορές, το έχουν κάνει άλλες 7 φορές αν δεν κάνω λάθος. Πρώτον, δεν υπήρχαν πουθενά πολεμικά πλοία της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είχε πει ότι θα τους προστατέψουμε κτλ. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και σας λέγαμε ότι υπήρχε ένας κίνδυνος με αυτό το στολίσκο να υπάρξει κανένα επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν υπήρξε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι στα σκάφη που μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί δεν υπήρχε ούτε ένα, παρένθεση, αριθμός ένα, πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.
1: Και γιατί να τους πιστέψουμε?
0: Όχι, λέω και την άλλη πλευρά.
1: Ναι, όχι, λέω.
0: Λένε ότι μεταφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το Ισραήλ λέει μηδέν ανθρωπιστική βοήθεια μετέφεραν. Τίποτα. Έγινε μόνο, είναι επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.
1: Συγγνώμη.
0: Ότι έγινε μόνο για διαφημιστικούς λόγους.
1: Αν μετέφεραν, θα τους άφηναν?
0: Όχι, ρε, άλλο.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Άσχετο.
1: Ρωτάω κι εγώ.
0: Ναι, όχι, λέω. Άσχετο. Εμένα ρωτάς το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ρωτάω το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ρώτατο.
1: Λέω, αν μετέφεραν, θα τους αφήνατε?
0: Απαντάει, όχι. Δεν απαντάει.
1: Δεν θα τους αφήνανε. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
0: Ναι, η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ λέει πως αυτό ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Έτσι, αυτό. Για να έχετε πλήρη την είδηση. Λοιπόν, είναι αρκετοί οι συλληφθέντες. Φαντάζομαι ότι όπως και την προηγούμενη φορά, με αυτό που είχε ξεκινήσει από την Ισπανία, τον αντίστοιχο στολίσκο, τους είχαν πιάσει, είχαν κρατήσει μόνο κάποιους για τους οποίους υπήρχαν κάποια θέματα με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, είχαν κρατήσει για 3 μέρες μετά τον απελευθερώσαν και αυτόν έναν κύριο, ο οποίος ήταν και στην κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ και τα λοιπά, και θεωρούνταν στο Ισραήλ υποέρευνα άτομο. Οι υπόλοιποι φύγαν αμέσως και είχαν έρθει, τους είχαν αεροπλάνο, είχαν έρθει στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Και μέσω της Κρήτης πήγαιναν στα δικά τους τα μέρη, στις χώρες τους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, ή θέλουμε να πιστεύουμε θα γίνει και τώρα, και δεν θα τους κρατήσουν φυλακισμένους τους ανθρώπους.
1: Υπάρχει ανακοίνωση και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο λέει ότι έχει κάνει διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν σε αυτό το στολίσκο. Και είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, που είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει κάθε συνδρομή.
0: Αυτά. Το είπαμε και αυτό.
1: Το είπαμε. Όλα τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
0: Άλλο. Εντάξει.
1: Τι άλλο, ξέρω εγώ, ρε Διονύση, τώρα. Είναι μια. Έχει γίνει και ένα περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο. Μπήκανε μέσα σε ένα ισλαμικό κέντρο έφηβοι. Δύο έφηβοι, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν τον κόσμο. Σκότωσαν 3 και μετά αυτοκτόνησαν. 17 και 19 ετών οι δράστες. Ναι, τρέλα.
0: Μιλούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος έχει πάει πάρα πολλές φορές στο Τέξας.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, είναι μια νοοτροπία την οποία δεν μπορούμε, εμείς δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. βγαίνει το όπλο για ψήλο πίδημα. Δηλαδή μου πήρες τη θέση παρκαρίσματος, βγάζω το όπλο και σε πυροβολώ. Δηλαδή και το θεωρούν φυσιολογικό, δηλαδή δεν τρέχει κάστανο, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έτσι. Έχουν τη χρήση των όπλων ως προέκταση του χεριού.
1: Κάποιοι κριτικοί μόνο μπορούν να τους καταλάβουν. Κάποιοι.
0: Τώρα πέπες για κριτικούς. Τι κύκλωμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, πάλι.
1: Αυτό το φοβερό. Αυτοί ούτε τους κουμπάρους τους δεν σεβόντουσαν.
0: Που πλακώναν στο ξύλο ανθρώπους για να τους παίρνουν τις επιδοτήσεις και για να δηλώνουν οικόπεδα που δεν είχαν και τέτοια πράγματα. Και βγάζανε λεφτάκια. Πολλά.
1: Τους καίγανε τα σπίτια, τους καίγανε τα αυτοκίνητα. Τους κατέστρεφαν, πώς το λένε, τους καίγαν τα χωράφια. Μα 400 μπέλια σου λέει, 134 με ελαιόδεντρα.
0: Παιδί μου, λες μετά ότι θα βγει όλο και κάποιος και θα πει εντάξει, έτσι γίνεται στην Κρήτη. Παιδιά, δεν είναι ωραίο το πράγμα αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Δεν είναι κανονικότητα.
1: Συμμορία,
0: δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πέρα και έξω από τον νόμο. Και όταν είναι πέρα και έξω από τον νόμο, δεν είναι κανονικό. Πώς να το κάνουμε.
1: Ένας άνθρωπος, λέει, είχε να πατήσει 5 χρόνια στην περιουσία του. 5 χρόνια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Γιατί τον τραμπούκιζαν και τον απειλούσαν και κάθε φορά που έκανε κάποια μήνυση, του κάναν αντίπινα. Του έκαψαν το αυτοκίνητο του γιού του. Ναι. 27.000 ευρώ το αυτοκίνητο, έτσι. Θα μου πεις, θα μπορούσε να έχουν σκοτώσει και το γιο του.
0: Δεν έχει σημασία μόνο η αξία, ναι. Εντάξει, αυτό.
1: Ναι, και μάλιστα λέει, αυτός έχει συντεκνιά.
0: Ναι.
1: Με την οικογένεια κατηγορουμένου. Και πώς το λένε, και πήρε έναν από τους κατηγορούμενους να του πει, πες μου ότι δεν είσαι μέσα σε αυτούς που με εκβιάζουν, και τον έβαλε να ορκιστεί σε μια εικόνα του Άι Νικόλα του δικαστή.
0: Εντάξει, εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, έτσι. Λέμε για την πληροφορία. Μπράβο, λέμε για την εξάρθρωση ενός τέτοιου κυκλώματος. Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ή δεν είναι ένοχη, δεν θα κρίνουμε εμείς. Απλά το λέμε για να μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις, έτσι. Πάντως τέτοια φαινόμενα δεν κάνουν καλό και στο νησί.
1: Πέθανε ο πατέρας ενός και πήγαν κατευθείαν, μόλις το μάθανε ότι πέθανε, πήγαν και κατεπάτησαν το μνημειοστάσιο. Και τους έδιωξαν τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι γκάνγκστερς, κανονικοί, έτσι. Δηλαδή...
0: Έτσι όπως τα περιγράφει η ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, ναι, από την
0: έτσι
1: αστυνομία.
0: Και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό να τα λέμε, μην νομίζουν ότι έχουμε κάνει κανένα προσωπικό. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό με κανέναν.
1: Τα βορίζια έχουν έρθει 2 φορές στην επικαιρότητα δυνατά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Λοιπόν, χθες έφτιαξα μια ομελέτα να φάω.
0: Ναι.
1: Νωρίς το βράδυ.
0: Πες μας.
1: Ναι. Την έφαγα.
0: Ναι.
1: Και μετά μπήκε στο στομάχι μου.
0: Από ομελέτα αποκλείεται.
1: Όχι από την ομελέτα.
0: Δεν έφταιγε η ομελέτα.
1: Όχι, δεν έφταιγε η ομελέτα. Για όνομα του
0: Θεού.
1: Και τρίχα κάνει και πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έβαλα και λίγο μπέικον, πες.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί είδα αυτό το ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Α, γι' αυτό. Ναι.
1: Δεν έχω χάσει επεισόδιο.
0: Μάθαμε κάτι καινούριο.
1: Πολλά καινούρια πράγματα. Κοίταξε να δεις. Βλέπεις μπροστά σου πράγματα τα οποία φανταζόσουν ότι συνέβαιναν, αλλά δεν είχε. Δεν στα είχε πει κανένας από τους πρωταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν οι δύο απόψεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Mm.
1: Η μία άποψη είναι η της ελληνικής πλευράς, το τότε μελών της ελληνικής κυβέρνησης του 2015.
0: Αυτό, ναι. Της ελληνικής,
1: της ελληνικής πλευράς.
0: Ναι, ρε παιδιά μου.
1: Η τότε ελληνική πλευρά ήταν αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτής της πλευράς. Και από την άλλη πλευρά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες και εδώ στην Ελλάδα. Μια κυρία την έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Την έχει λυπηθεί η ψυχή.
0: Αυτή που έλεγε ότι δεν είχαν λεφτά να πληρώσω.
1: Ναι. Δηλαδή έχει και ένα καφέ δίπλα της και τα λέει εκεί πέρα και βασανίζεται γιατί τα θυμάται, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Άνθρωποι οι οποίοι τους είχαμε μάθει πια με τα ονόματα, δηλαδή ο Βίζερ. Ο Τόμας Βίζερ. Έτσι. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και πάλι. Που ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών. Είδα και κάποια στιγμή που περιέγραφε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί μίλησε, δέχτηκε να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος, μόνο ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δεχτεί να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Στο ντοκιμαντέρ αυτό. Λοιπόν, περιέγραφε πως πήρε τηλέφωνο τον ηγέτη των Ποδέμος τότε. Mm. Και επειδή δεν μιλούσε καλά ισπανικά, μίλησε στα αγγλικά ο Τσίπρας. Mm. Πώς τον λέγανε αυτόν τον Ποδέμος?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι. Έλα μόνο. Δεν θυμάμαι.
0: Ήταν λογοουρά. Τον έχω μπροστά μου ως φάτσα, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά τώρα.
1: Τέλο πάντων, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε στα αγγλικά. Και του είπε ότι. Επειδή μιλάει καλά αγγλικά. Και του μίλησε στα αγγλικά και του είπε ότι. The situation is not white, it's not black, it's grey. Και άρχισε να γελάει μόνο τη Κωνσταντοπούλου. Και λέει, συγγνώμη που γελάω.
0: Μες.
1: Θέλω να πω, πάντως πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου βλέποντας όλα αυτά, τα θυμήθηκα καταρχήν, αλλά κάποια πράγματα τα είδα τόσο αναλυτικά αυτά που συνέβαιναν και κατέληξα στο συμπέρασμα που λέω και για όταν ήμασταν μικροί, ότι αποθαύμαζούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το συμπέρασμα του.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Ελπίζουμε να εκτονωθήκατε. Δεν θα πω το μήνυμα βέβαια γιατί είναι ευριστικό, αλλά ελπίζω να εκτονωθήκατε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Άλλο θέμα.
1: Καλά, δεν είναι και πολύ ευριστικό.
0: Εντάξει.
1: Ένα ούστλι ο άνθρωπος.
0: Όχι, αυτό είναι η τελευταία που βλέπεις.
1: Α, δεν το βλέπω τα
0: πράγματα. Άμα δεν το βλέπεις, μη λες.
1: Συγγνώμη,
0: σου λέω, βρίζει, βρίζει.
1: Συγγνώμη, ναι. Εντάξει, ναι, μακάρι να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Να φύγει από μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα και να. Πώς το λένε.
0: Να εκτονωθεί και να του φύγει. Γιατί. Εντάξει. Θα είναι καλύτερα η υπόλοιπη του μέρα, τουλάχιστον. Και αυτό. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, είπαμε τις Δευτέρες δεν πρέπει να γίνονται άλλες εκδηλώσεις γιατί, θυμάστε την προηγούμενη Δευτέρα ήταν που ήταν από τη μία πλευρά η προβολή του ντοκιματέρ και από την άλλη πλευρά η ομιλία στο Χαλάνδρη.
1: Καλή και χθες γίνει. Είχε.
0: Χθες είχε πάλι εκδήλωση.
1: Ναι, με την νεολαία.
0: Δεν πρέπει Δευτέρες να κάνει, ρε παιδί μου. Είναι οι τέτοιοι συγκρίσεις λίγο περίεργες. Ναι.
1: Τι να σου πω,
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Κοστέλο τον θυμάσαι?
0: Τον Έλβις.
1: Τον Ντέκλαν Κοστέλο.
0: Θυμάμαι τον Έλβις. Προτιμώ να θυμάμαι τον Έλβις Κοστέλο, τον τραγουδοποιό, παρά τον Ντέκλαν.
1: Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εμείς, η ελληνική πλευρά, όχι μόνο δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο, αλλά απέρριπταν και τις δεσμεύσεις του, αλλά δεν ήξεραν τι σημαίνει. Τι σήμαιναν αυτές οι δεσμεύσεις.
0: Νομίζω και... ότι κάποιος είπε ότι έρχονταν και μας. Δεν είχαν διαβάσει καν. Τίποτα. Και μας έλεγαν όχι, ότι το απορρίπτουμε. Μα δεν το έχετε διαβάσει. Το απορρίπτουμε. Από χέρι,
1: αυτό.
0: Από κάβα.
1: Επίσης πήγαιναν. Δηλαδή μου είχαν ραντεβού στις Βρυξέλλες. Ξεκινούσαν. Τι ώρα είναι το ραντεβού? Στις 10 το πρωί. Ποτέ δεν πήγαιναν στις 10 το πρωί.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό το έκαναν και πολλοί. Δεν υπήρχε η ώρα πασόν και περίφημη.
1: Όχι, εντάξει, δηλαδή έχεις ένα ραντεβού. Είσαι στριμωγμένος εσύ. Και έχεις ένα ραντεβού.
0: Ναι.
1: Όχι. Και ποτέ δεν πήγαινε εσύ στην ώρα. Ερχόντουσαν λίγο πιο αργά. Τέλος πάντων, λέει, συζητάγαμε ώρες ατέλειωτες. Ώρες. Δεν καταλήγαμε κάπου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και μετά έπρεπε.
0: Παιδιά,
1: εμείς...
0: αυτό είναι στο DNA κάποιων ανθρώπων και δει μια πλευρά τη πολιτική. Η ζύμωση. Συζητάμε.
1: Μα διαπραγματεύσεις κάνανε.
0: Ναι, όχι, συζητάμε, ρε παιδί μου. Κάτσα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Μην είσαι τέτοια.
1: Ήταν λέει χαοτικό.
0: Γιατί βιάζεστε. Ναι, γιατί βιάζεστε. Δεν παίζει άγχος, καταλαβαίνεις. Κάτσα το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον εμένα μου κάνουν εντύπωση άλλα τώρα επιμέρους. Γιατί λίγο πολύ, επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο και επειδή ξέρω ότι. Και σας έχουμε ξαναπεί ότι δεν αλλάζει τίποτα το πώς νιώσαμε τότε. Αυτό ούτε ξεχνιέται, ούτε το αλλάζει οποιοδήποτε ό,τι και να πει. Έτσι. Το πώς αισθάνθηκα εγώ είναι δικό μου βίωμα κτλ. Κοιτάω κάποιες υπολεπτομέρειες. Π.χ. ξαφνικά η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα θυμήθηκε σήμερα όταν γυρίστηκε το ντοκιματέρ να πει για τα αγγλικά του Τσίπρα ή ότι αυτό ήταν μνημόνιο. Μνημόνιο ήταν. Θα μου πείτε και αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτή και ο Λαφαζάνη και τα λοιπά.
1: Εντάξει,
0: ναι, θέλω να πω.
1: Αυτή η αμήν τι άλλο έδειξε μια συνέπεια, ρε παιδί μου, σε αυτά με τα οποία είχαν ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Και δεν συνεχίστηκαν στην πορεία, όπως και να το κάνεις
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, αλλά ήταν αυτό. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν μνημόνιο. Δεν υπάρχει τρίτο μνημόνιο, ας πούμε, που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, είναι μπλε λουλούδια στον αφρό του τη θάλασσα.
1: Ναι. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας.
0: Ναι. Τι ωραία τα νούφαρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όπως έλεγε και ο άλλος, ότι αλλάξαμε. Ο Ο Λαφαζάνης που έλεγε αλλάξαμε τα ονόματα, ας πούμε, τους λέγαμε θεσμούς αντί για τρόικα, το ίδιο πράγμα ήταν.
1: Ναι,
0: αλλά όταν εμείς τα λέγαμε τότε, ας πούμε, ή κάποιοι ξημών τα λέγαμε τότε. Πέφτει να μας φάνε, ας πούμε. Ότι ρε παιδιά, το ίδιο πράγμα. Και επειδή δεν έρχονται στα υπουργεία, αλλά γίνονται συναντήσεις στο ξενοδοχείο, το Χίλτον. Έκλεισε το Χίλτον. Έχει αλλάξει, έχει γίνει Ηλίσια τώρα. Λοιπόν, Ηλίσιον, τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, σε αυτό εγώ που παρατήρησα πάντως στο συγκεκριμένο επεισόδιο, είναι ότι ο κύριος Σταθάκης πια έχει χάσει το χαμογελό του. Δεν ήταν τόσο χαμογελαστός όσο το πρώτο επεισόδιο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πώς ήταν διαφορετικό γύρισμα, ήταν το ίδιο γύρισμα που.
1: Αφού πάει με χρονολογική σειρά, ρε Διονύση.
0: Κομματιασμένο.
1: Μα πάει χρονολογικά.
0: Πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Συνδεόμαστε με τηλεόραση, παιδιά, τώρα, να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση
1: Χατζημαχάρης. Γεια σας, παιδιά.
0: Κατερίνα Δούγα, Κώστας Παπαθλημίτσος.
3: Να το πω, παιδιά.
2: Αυτοί είμαστε κι εμείς, ναι.
1: Τι κάνετε.
3: Πολύ ωραία. Εσείς πώς είστε?
1: Εδώ λέμε, ναι. Έλεγα του Διονύση ότι εγώ είδα χτες το επεισόδιο που βλέπω κάθε Δευτέρα στο ντοκιμαντέρ.
3: Α, το επεισόδιο του Καζεντρινού, ναι, το είδα κι εγώ.
1: Και έκανα το λάθος και το.
3: Το τελευταίο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό.
0: Έκανα το λάθος. Έκανα το λάθος.
1: Έκανα το λάθος να έχω φάει πριν.
0: Μόλις να έχει φάει και σφίχτηκε λίγο.
1: Ναι, λίγο με πιάσει το μάχη μου.
3: Εντάξει, νομίζω κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα. Εμείς τα έχουμε ζήσει και δημοσιογραφικά πλέον, έχουμε περάσει
1: και αυτό το εύρος, δεν σηκώστα. Εγώ νόμιζα ότι τα είχα δει όλα.
3: Σε αυτό το εύρος όχι. Αλλά λέω, έχουμε πια μαζί με αυτό κουμπώνηση μια συνολική εικόνα. Καταλαβαίνουμε νομίζω το εξής. Ότι εκείνο λοιπόν το πρώτο εξάμηνο με τις διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τους λοιπούς, συνέβαινε το εξής. Θέλανε να καταργήσουν τα μνημόνια γιατί είχαν δημιουργήσει πόνο και όντως είχαν δημιουργήσει πόνο και συνέπειες και αυτά. Δεν είχαν διαβάσει τα μνημόνια. Δεν ξέρανε τι ακριβώς είχαν. Και δεν είχαν και κάποιο ανακριτικό σχέδιο. Το ανακριτικό σχέδιο ήταν: τα καταργούμε, μας δίνετε λεφτά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάποια πράγματα.
2: Έχει
3: ζωή. Ναι, και βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Δεν είχαν δηλαδή. Δεν είχαν ένα σχέδιο να μπουν 1, 2, 3, 5, 200. Δεν είναι 1, 2, 3, 5. Είναι αυτά στην παιδεία, αυτά στον πολιτισμό, αυτά στην οικονομία, αυτά στην ανάπτυξη, αυτά στην βιομηχανία, αυτά κλπ. Αυτά ο κάθε κωδικός του προϋπολογισμού. Δεν είχαν τέτοια πράγματα. Είχαν μια γενική εικόνα πιο πολύ έτσι, θεωρητικού περιεχομένου.
2: Εγώ αυτό που θυμάμαι από το πρώτο αυτό εξάμηνο, επειδή το κάλυπτα τότε δημοσιογραφικά, ήταν πόση μεγάλη διαφορά είχαν τα non-paper της τότε κυβέρνησης με το τι γινόταν πραγματικά στα Eurogroup. Είχαν μία απόκληση, το ένας έλεγε μέρα, ο άλλος έλεγε νύχτα.
0: Πάντως η σημασία και η συμβολή αυτής της όλης της έρευνας που γίνεται είναι ότι μιλούν οι πρωταγωνιστές και από τις δύο πλευρές. Mm. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει το συμπέρασμά του. Δηλαδή όταν και οι πρωταγωνιστές της πλευράς της τότε της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, τότε ελληνικής κυβέρνησης, βγαίνουν και λένε ότι λέει ο ένας για τον άλλον διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μπορείς εύκολα να βγάλεις συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αυτά τα λένε οι αντίπαλοι, τα λένε γιατί έχουν μια σκοπιμότητα. Yeah. Έτσι. Μα μιλάνε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Και όταν μιλάνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
1: Τους από εδώ τους είχαμε ακούσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τους από εκεί δεν είχαμε ακούσει.
3: Ναι.
1: Τόσο αναλυτικά.
2: Να μην τους ακούγαμε, να τα έλεγαν.
1: Όχι, εντάξει, το να κάθεται κάποιος και να σου διηγείται, ας πούμε, αυτός ο Τόμας Βίζερ, όμως έχει γίνει μελισσοκόμος, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, κάτι κάνει στον κήπο του, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή πραγματικά, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο ενδιάμεσος, ναι. Ο βασικός ενδιάμεσος. Ο άνθρωπος αυτός, το τι είχαν δει και το τι είχαν ακούσει στα μάτια του και από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή δεν είναι κακό να μιλήσει καλό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα στο 2026, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, σε πλήρη βαθμό, όπου ό,τι προτείνει οποιοδήποτε, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, ένας αναλυτής, ξέρω εγώ, ένας κάποιος,
1: ναι, ναι.
3: Λες, ωραία, να δούμε αυτό πόσο κοστίζει το μέτρο, πόσα λεφτά θα φέρει, πόσα λεφτά θα χάσεις, πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι από ό,τι είμαστε πριν.
2: Από τότε γινόντουσαν αυτές οι ερωτήσεις, αλλά υπήρχαν δίκοα όταν. Δηλαδή κάπου ήθελες να πιστέψεις αυτό που σου έλεγα.
3: Αυτό θεωρώ δεν είχε κανείς.
2: Ελέγαμε,
3: θα τρέχουμε όλοι ελεύθεροι στα λιβάδια και θα πώς το λέμε.
1: Εξάπλεκε τις κοτσίδες μας.
3: Θα τρώμε και θα πίνουμε. Ναι. Τι θα τρώμε και θα πίνουμε, ποιος θα παράγει αυτό που θα τρώμε και θα πίνουμε και πώς θα κοστίζει, δεν ασχολείται κανείς. Θα τρώμε και θα πίνουμε.
1: Καλά, και τώρα κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
3: Εντάξει, αυτό λέω στην πλειοψηφία, δεν σου είπα όλοι.
1: Και τώρα κάποιοι δεν θέλουν. Δηλαδή λένε, όχι, πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί αυτό και σου λέει πόσο θα κοστίσει.
3: Εντάξει, γίνεται όμως μια σύντηση. Δηλαδή λένε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει μέσα στην πρόταση. Ωραία. Πόσο κοστίζει αυτό τόσο. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει, όχι, παιδιά, δεν κοστίζει τόσο. Ναι, λέει, αλλά άμα μειωθεί, τότε θα αυξηθεί η κυκλοφορία, αλλά θα έχει παραπάνω φόρο. Δηλαδή, γίνεται μια ζήτηση.
0: Τώρα
3: που έχει ουσία η ζήτηση αυτή.
0: Τώρα που πες για τα καύσιμα. Ναι. Άκουσα πάλι τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να πάμε διακοπές, όσοι εξημών θα πάμε διακοπές, με 2,20
3: τριβεζίνη
0: και τα λοιπά. Ναι, ωραία. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, έτσι.
1: Πολύ περίεργη.
0: Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει αποκλιμάκωση. Εγώ τώρα ερχόμενος είδα 2019 και λέω, εντάξει. Αρχίζει αυτό. Ήταν 2037.
1: Και
0: λέω 2019.
1: Και λες,
0: αυτή είναι. Έπεσε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει το 2 να το θεωρούμε αυτονόητο.
1: Αυτό.
0: Το θεωρούμε, να το χωνεύουμε δηλαδή το 2.
2: Και... Το χωνεύουμε γιατί έτσι μας λένε και οι άνθρωποι της αγοράς.
0: Πριν από τρεις...
2: Να το ξεχάσουμε το κάτω από το 2.
0: Πριν από τρεις μήνες. Πριν από τρεις μήνες, δεν λέω πριν από 7 χρόνια. Πριν από τρεις μήνες είχε 1,70.
2: Να.
0: Αυτό.
1: Αφήστε τα παιδιά, είναι πρόβλημα αυτό.
3: Ναι, εγώ στο μόνο που ποντάρω αυτή τη στιγμή είναι στο ότι αυτό το πρόβλημα που λέει ο Διονύσης πιο πολύ το νιώθουν οι Αμερικάνοι γιατί είναι πιο εξαρτημένοι από το αυτοκίνητό τους. Εκεί έχει πάει από 0,65, κάνοντας πάντα την αναλογία γαλόνια με λίτρα και δολάρια με ευρώ, από 0,65 ευρώ το λίτρο έχει πάει στο 1 ευρώ. Αυτό είναι τρομακτικό για τους Αμερικάνους το κόστος.
1: Και συνέπειες
3: έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο για ένα κομμάτι του Κογκρέσου και της Βουλής Αντιπροσώπων και θα θελήσει να μην πάει τον Νοέμβριο με αυτές τις τιμές.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο.
3: Οπότε θα το λύσει πολύ πιο γρήγορα.
0: Το θέμα είναι ότι αν φτάσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές,
3: πιο γρήγορα το λύσει.
0: Με τέτοιες τιμές, η Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έχει γονατίσει. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν θα έχουν κυροζίνη θα έχουν γονατίσει. Και διάφορες. Πάει τώρα μετά ντόμινο. Έτσι. Πέφτει ένας πύργος, πέφτουν όλοι από πίσω.
2: Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να τοποθετηθούν όπως και σε όλα τα άλλα θέματα και τα νέα κόμματα. Και αν εντάξει, ο κ. Τσίπρας έχει και μία εμπειρία σε όλα αυτά. Η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της θα πρέπει να μιλήσει για όλα τα θέματα. Έτσι,
3: τώρα ανοίξαμε Καριστιανού και 57
2: μα τι να κάνω τώρα. Από τη στιγμή που ξεκινάει ένα κόμμα.
1: Είναι πρώτη, προηγείται.
2: Επίσημο με καταστατικό και ιδρυτική διακήρυξη και υπογραφές μελών.
0: Μισό.
2: Θα πρέπει να υπάρχει και ένα.
0: Εγώ άκουσα μία κυρία χθες που είπε φυσικά και υπέγραψα. Πού υπογράψατε, έχετε διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε διακήρυξη. Δηλαδή υπογράφουν αυτή τη στιγμή κάτω από ένα λευκό χαρτί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αρχές κόμματος, διακήρυξη, καταστατικό κτλ. Εγώ
3: στο βίντεο αυτό είδα κάποιο κύριο που το διάβαζε αυτό. Είχε μπροστά του ένα χαρτί έτσι και διάβαζε. Και λέει, να εδώ διαβάζει. Έτσι είδα, δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά υπάρχει διακήρυξη. Το απόσπασμα που λέει.
0: Εγώ άκουσα μία κυρία που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να το διαβάσω.
2: Είχε εμπιστοσύνη αυτό.
0: Εντάξει. Ναι, εντάξει.
3: Κατερίνα,
0: καλό πράγμα να υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Θέλω
0: μεγάλο.
3: Να ξαναδείς το επειδή το κουβεντιάζαμε χθες με Κατερίνα το βίντεο αυτό της, του Facebook Live με την
1: ιδρυτική
3: διακήρυξη. Θέλω να το ξαναδείς γιατί τώρα που το ξαναείδα παρατήρησα κάτι που δεν είχα παρατηρήσει με την πρώτη ματιά. Εκεί που υπογράφουν, για να υπογράψει μια ιδρυτική διακήρυξη για να υπάρξει ταυτοπροσωπία, πρέπει να έχει και μια ταυτότητα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Άμα δεις πάνω στο τραπέζι. Όλες ταυτότητες είναι του παλιού τύπου.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Δεν
2: έχει
3: κανείς καινούργια
1: ταυτότητα. Όχι, όχι, δεν θα βγάλουν.
0: Καινούργια έχουν το χάραγμα οι καινούργιοι.
1: Θα βγάλουν καινούργια.
0: Αμάρκος, αυτά είναι στοιχειώδη,
1: elementary.
0: Έχουν το χάραγμα, τον αριθμό του διαβόλου, το 666, the number of the beast και τέτοια.
2: Δηλαδή, όλα εγώ. Ενώ εκπρόσωπος εκεί. Ο οποίος βρισκόταν εκεί. Τον οποίο τον έχουμε δει παλιότερα, όπως έψαξα, καλό όχι το είχα δει, σε εκπομπές να συμμετέχει με τον κύριο Καζάκη του ΕΠΑΜ.
1: Ναι.
2: Ήταν υποψήφιος με το Μέρα 25.
1: Αντιεμβολιαστής.
2: Ήταν πρόεδρος των αντιεμβολιαστών.
0: Εγώ είδα έναν που ήταν.
3: Δεν είχαν πρόεδρο.
0: Εγώ είδα έναν που ήταν κουκουέ. Μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στο Τσοβόλα, μετά πήγε στο Γιώργο Παπανδρέου και τώρα είναι εκεί.
1: Έτσι γίνονται αυτά. Γιατί στα άλλα κόμματα τι γίνεται.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο, σιγά σιγά.
0: Πάμε, κυρία Κρυβή, στο χιλιοστό λέγεται, στο Skype προβάλλεται.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστηματική κρίση. Η Ισραηλινή ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 9 Έλληνες. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα ξανά.
1: Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη 19 του Μάη, ημέρα λαϊκής εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας.
0: Ναι, δεν είδα τον καιρό, κάτσε λίγο να τον ανοίξω τον καιρό, να δούμε τι θα μας πει εδώ πέρα.
1: Νομίζω
0: σήμερα
1: ότι είναι καλούτσικος, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες.
0: 27 βαθμούς λέει θα φτάσει
1: 27,
0: το θερμόμετρο.
1: 27, αυτό δεν το είχα δει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τις άλλες μέρες δεν θα είναι 27, θα είναι 26.
1: Απλά σιγά. Πολύ, δηλαδή αυτό το άστατο που βλέπω, ξέρεις, δεν είναι καθαρό.
0: Εντάξει, άνοιξε είναι ακόμα. Θα έχουμε άστατο καιρό μέχρι τέλος του μήνα. Το είπαμε αυτό.
1: Συννεφάκια, σταγόνες, ξανά σταγόνες. Δηλαδή,
0: εντάξει. Μια χαρά. Μέχρι τέλος του μήνα έτσι θα πάει. Ο Μάης όπως μπήκε.
1: Μαζεύουμε δροσιά. Ήταν. Είναι αυτό. Απλά δεν
0: ετοιμαστείτε για τον Ιούνιο.
1: Πριν πόσα χρόνια ήταν ξανά ο Μάης έτσι και τον λέγαμε Μαέμβριο.
0: Ναι. Και άκουγα προχθές μια μητερολόγη που έλεγε ότι ενδέχεται και ο Ιούνιος να είναι σχετικά άστατος. Τι. Και να συμβεί αυτό.
1: Πολύ άστατο το 26.
0: Μωρέ, δεν μας πειράζει.
1: Ό,τι να είναι, είναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Βροχούλα, ας είναι να ποτιστούν τα.
1: Τι να
0: ποτιστούν φέτος και αν
1: πρέπει
0: δεν ποτίστηκαν.
1: Να βγουν. Και η πολλή βροχή μετά δεν κάνει και καλό.
0: Ναι, είναι και αυτό σωστά. Θα δούμε πώς θα πάει. Τέλος πάντων, ναι. Στα μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, σήμερα θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες. Στα ορεινά όλης της χώρας σχεδόν. Σχεδόν. Πλην της νησιωτικής. Ακόμη και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη πιθανότητα υπάρχει. Και αύριο επίσης.
1: Καλά, αύριο πια είναι και την νησιωτική.
0: Ναι. Και την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Ωραίες καταιγίδες θα έχουμε το μεσημέρι. Μία τέτοια κατάσταση θα είναι. Τι Ελένη, τι να κάνω τώρα.
1: Όταν, ανάλογα με τις εικόνες που έρχονται μπροστά σου.
0: Θερμοκρασιακά είμαστε καλά.
1: Φαίνεται ότι είμαστε καλά. Δεν είδα πόσους βαθμούς.
0: Γύρω στους 14
1: αλλά
0: λέει. Έχουν 10, 12, ξέρω εγώ πόσο
1: και
0: είναι.
1: Και 10 να έχει, διψήφιο νούμερο. Καλά είναι βγαίνοντας.
0: Ναι. Τα πιο ορεινά τμήματα εκεί πάνω, στα ορεινά των Σερών και της Δράμας, εντάξει, είναι γύρω κοντά στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Και λογικό ακόμη είναι αυτό. Χρόνια πολλά στον Πατρίκη όπου γιορτάζει σήμερα. Αυτός που ανήκει στην ανώτερη τάξη, στην κοινωνική τάξη, ναι, του Ρωμαϊκού και του Βυζαντινού κράτους. Δηλαδή μιλάμε για έναν ευγενή άρχοντα ή αριστοκράτη.
1: Η αλλαγή του τόνου της φωνής και γενικότερα της χρειάς.
0: Μα τώρα πώς, δεν μπορείς να μιλήσεις αλλιώς για έναν Πατρίκιο.
1: Άμα ήταν πλέμπα δεν θα μιλούσες αριστοκράτη.
0: Ακριβώς, τι, να μην εκφραστώ αλλιώς τώρα. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στον Μέμνονα, από εκεί προέρχεται ο Αγίου Μέμνονος είναι σήμερα. Γινάτη, αυτός που επιμένει πολύ. Αυτό θα πει Αγαμέμνον. Ναι, ακριβώς. Οπότε, ναι. Και φυσικά, θα το πούμε αυτό, στο τέλος θα το πούμε, Παγκόσμια ημέρα, τι λέει, οικογενειακού ιατρού σήμερα. Έχεις?
1: Έχεις, δεν μας είχαν βάλει να κάνουμε.
0: Υποχρεωτικά. Ποιος είναι, ξέρουμε?
1: Ναι, νομίζω τον θυμάμαι ακόμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η 19η Μαΐου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Ο Γενικός Οικογενειακός Γιατρός προσφέρει μια αρχική, συνεχιζόμενη, ολιστική, συντονισμένη και προσωποιημένη φροντίδα του ασθενή.
0: Καλά. Θα έπρεπε.
1: Στην δικιά μας περίπτωση,
0: ναι,
1: του ελληνικού συστήματος, ναι, έτσι όπως μας είχαν βάλει να το κάνουμε, είναι αυτό που είπες, τύπης. Δεν ισχύει. Βασιζόμενη στη μοναδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία που δημιουργείται με το χρόνο ανάμεσα στον ίδιο,
0: ναι,
1: και στο γιατρό του.
0: Πολύ καλό.
1: Βασικό
0: είναι
1: στοιχείο
0: αυτό.
1: Είναι η συνεχιζόμενη φροντίδα.
0: Έτσι.
1: Να ξέρει και ο άνθρωπος, ναι, λογικό.
0: Ναι.
1: Με το χρόνο, ο οικογενειακός γιατρός γνωρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, παρακολουθεί τη ζωή του και την υγεία του, να εξελίσσεται και να εδραιώνεται μια μακροχρόνια,
0: εντάξει,
1: σχέση εμπιστοσύνης.
0: Μωρέ, καλό είναι. Το θέμα είναι. Α, ναι, ναι. Από ελληνικής πλευράς.
1: Από ελληνικής πλευράς, τι λέει, στον εορτασμό συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής που αγωνίζεται με συνέπεια από το 1986 για την εγκαθίδρυση του οικογενειακού.
0: Το οποίο έγινε
1: γιατρού,
0: πρόσφατα.
1: Το οποίο, πότε ήταν?
0: Να κάνα δύο χρόνια έχει, πω.
1: Μα όχι, όχι, έχει περισσότερο.
0: Έχει
1: καμιά δεκαετία σίγουρα την έχει.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν όχι,
0: ναι,
1: παραπάνω, αλλά δεν εξελίχθηκε.
0: Επειδή δεν περνάει
1: χρόνος
0: από πάνω μας,
1: ναι,
0: γι' αυτό και νόμιζα.
1: Δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, στην ουσία, για να δώσει σε κάθε οικογένεια ένα γιατρό σύμβουλο και φίλο που να τη συμπαραστέκεται σε κάθε πρόβλημα υγείας. Κοίταξε, σε εμάς μπορεί να μην έχει εφαρμογή ο οικογενειακός γιατρός κατά τον τρόπο που θεσπίστηκε και θα έπρεπε, ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει οικογενειακό φυσικά. Γιατρό, αλλά όχι έτσι όπως έχει γίνει, ναι. Σύμφωνα με το σύστημα υγείας. Είναι μικρή η κοινωνία, οπότε ναι, ο γιατρός που θα πας, ναι,
0: τον γνωρίζεις. Ναι. Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, χρόνια μου πολλά.
1: Να σε χαιρόμαστε.
0: Ναι. Για άτομα με νόσο του Κρόνη αλκοδικολίτιδα, λοιπόν, ανίατες χρόνιας παθήσεις του γαστρεντερικού που έχουν παρόμοια συμπτωματολογία και οι δυο αυτές, ναι. Και υπολογίζεται, άκου τώρα, ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από αυτές τις δύο ασθένειες.
1: Την νόσο του Κρόνη και την
0: αλκοδικολίτιδα, που είναι σχεδόν το ίδιο, συμπλήν.
1: Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 του Μάη για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 του Σεπτέμβρη, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 του Μάη όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του.
0: Α, όχι, λέει, όχι, δεν είναι ωραία μέρα η 7 Σεπτεμβρίου, τη βάλουν 19 Μαΐου.
1: Ναι. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Απλά άλλαξε η ημερομηνία.
0: Α, όχι, λέει, όχι, ναι. Δεν είναι ωραία μέρα η 7 Σεπτεμβρίου, τη βάλουμε 19 Μαΐου.
1: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ναι.
0: Μάλιστα.

0: τύπου αντωνυμίας που προτιμούν. Δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φύλο ή ταυτότητα φύλου. Η ταυτότητα αυτή εντάσσεται, λέει, κάτω από την ομπρέλα του μη διαδικού φύλου, καθώς βρίσκεται έξω από το παραδοσιακό δίπολο άντρας-γυναίκα και κάποιες φορές θεωρούνται μόνο μέρος της τρανς κοινότητας, αλλά δεν ταυτίζονται όλα τα άφυλα άτομα με τις τρανς ταυτότητες. Μάλιστα. Και πολλά άλλα έχει για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και τι άλλο έχουμε, ημέρα μνήμης για την γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους, αναγνωρίστηκε επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 του Μάη. Στις 19 του Μάη του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών και Ελλήνων. Μαντέψτε ποιοι υπέστησαν τις συνέπειες, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου, η μισή δηλαδή.
0: Οπότε δεν γίνεται να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Να πούμε ότι στην Τουρκία και στα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού σήμερα. Στην πραγματικότητα όμως γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των Δυτικών, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, Αγγολογάλων, Ιταλών και Ελλήνων, από τον Κεμάλα Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στην Σαψούντα σαν σήμερα το 1919 και έτσι άρχισε και τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Έτσι, κάθε πλευρά το γιορτάζει διαφορετικά. Ναι. Η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ. Γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας.
0: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μέρα του Μάλκολμ Χ. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας τώρα.
1: Ναι, θα πρέπει να πάμε στην Κομωτινή, γιατί μας περιμένει ήδη η Βασιλική Μαχαίρα. Θα ακολουθήσει η Καβάλα με την Τασούλα Κρητικού, η Ορεστιάδα με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και Σέρες με τη Δέσποινα Γιαννάκη.

0: Την πατρίδα με έχασα λοιπόν από τους Μαυροθάλασσα εδώ, μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καλημερίζουμε τη Βασιλική μας.
1: Καλημέρα, τι να πει κανείς για αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας.
0: Του ποντιακού ελληνισμού, νωρίτερα του θρακικού ελληνισμού, των Αρμενίων και τόσων άλλων που έζησε αυτός εδώ ο λαός και το έθνος.
1: Αυτός εδώ ο λαός, ναι. Πραγματικά. Αυτός εδώ ο λαός και οι πόντι στους συλλόγους τους, όπου και αν βρίσκονται, είναι τόσο ενωμένοι και
0: έτσι
1: το αναγνωρίζω
0: είναι.
1: Αυτό.
0: Έτσι, πραγματικά.
1: Και βέβαια αυτή η πολύ βαθιά και ωραία οργανωτική δομή που έχουν βασίζεται και στον πόνο που έχουν περάσει. Ναι. Γιατί ο πόνος σε κάνει να αναζητάς τον πλησίον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις προοπτικές τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια ευρώ είναι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία κατέγραψε το 2025 ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων, λοιπόν, με ταυτόχρονη διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πως έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση,
0: ναι,
1: της δράσης 112 επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη, χωρίς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα του προγράμματος Αλία Υδατοκαλλιέργεια. Περισσότερες πληροφορίες στις κατατόπους διευθύνσεις. Εντάσσονται πάρα πολλές πράξεις και βέβαια ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα τον μάθουν λοιπόν εάν επικοινωνήσουν με τις κατατόπους διευθύνσεις. Να πούμε ότι από πλευράς της Λαϊκής Εισπύρωσης της Παράταξης της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο καταγγέλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει και την τελευταία τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν τους Δήμους στη συντήρηση των σχολείων με τροπολογία που παίρνει σε άσχετο νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγουμε και από εκεί και πάμε στον Εμπορικό Σύλλογο. Λύσεις τώρα στα φορολογικά και εργασιακά αδιέξοδα είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας που θα διοργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Όπου βέβαια θα αναλυθούν θέματα που έχουν να κάνουν με απαντήσεις, ερωτήσεις, δίνοντας πρακτικές λύσεις και κατευθύνσεις. Θα είναι ο Αντώνης Μουζάκης, λογιστής φοροτεχνικός, η Χρυσιίδα Πουλάκου, δικηγόρος, ειδική σε εργασιακά θέματα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο, την Τετάρτη, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, συγγνώμη, στις 7 το απόγευμα. Επιστημονική επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα αναπαραστάσεις τελετουργικών και δρομένων. Ο ρόλος των συλλόγων θα διοργανώσει το εργαστήριο λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Στη δράση συμπράττουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής που ασχολούνται με τον λαϊκό πολιτισμό και θα παρουσιάσουν το σχετικό τους έργο. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου γίνονται οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η διδασκαλία του Catchball είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει για το εν λόγω άθλημα και αποτελεί οδηγό για αθλήτριες και προπονητές. Στο πλαίσιο του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης παρουσίασαν το έργο οι συγγραφείς του Ευαγγελία Μπράση, γυμνάστρια, και Ιωάννα Καλιστρίδου, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος. Το συγκεκριμένο άθλημα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 3 δεκαετίες και απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Στη χώρα μας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αναπτύχθηκε ραγδαία και η πρώτη ομάδα, όπως ξέρετε πολύ σωστά, ιδρύθηκε το 2023 στο Σουφλί. Είχαμε μεγάλη επιτυχία την Κυριακή που μας πέρασε από τον 5ο βιοσυλλογικό αγώνα αναρρίχησης του ελληνικού ριβατικού ομίλου Κομοτηνής. Πάρα πολλοί κόσμος, 107 αθλητές και αθλήτριες ταξίδευσαν στην Κομοτηνή από την Κατερίνη, την Αριδαία, το Βόλο, τη Φιάτιστα, την Έγινα, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ξάνθη. Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά παίζε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για τις πρώτες πληροφορίες ημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, σαν ναι. σήμερα, κυκλοφόρησε ή γράφτηκε, κάτσε λίγο να το δω τώρα. Εντάξει, ηχογραφήθηκε. Για 120 δολάρια, παρακαλώ.
2: Κυκλοφόρησε σαν σήμερα.
0: Κυκλοφόρησε.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Αλλά η ηχογράφησή του κόστησε τόσο όσο
0: ήταν. Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν το 1970.

0: ξέρω, ρε παιδί μου, το λέμε και το ξαναλέμε, γράφονται τέτοια τραγούδια τώρα. Ενώ είμαστε μέσα στο τραγούδι καθημερινώς και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια.
1: Πιο περιορισμένα. Αλλά... δηλαδή ναι, τα τραγούδια εκείνης της εποχής, τα οποία έχουν μείνει και ακούγονται και ξανακούγονται και έχουν αφήσει ιστορία, ήταν πάρα πολλά.
0: Έτσι,
1: δηλαδή λίγα. Νομίζω είναι το αντίστροφο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να
0: λοιπόν, καλημερίζουμε τώρα την Τασούλα την Κρητικού. Είμαστε στην Καβάλα ήδη. Καλημέρα, Τασουλίτσα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Ξεκινάμε με λιακάδα σήμερα. Ναι. Και χθες ήταν ωραία ημέρα και σήμερα θα είναι. Από Τετάρτη και μετά δίνει σε εμάς φαινόμενα.
0: Δεν τα θέλουμε.
2: Ναι, τώρα όχι. Θέλουμε να μπούμε σε καλοκαιρινή πλέον διάθεση. Κοντοζυγώνει και το κλείσιμο των σχολείων. Τα παιδιά δεν κρατιούνται. Κάθε μέρα μετράνε. Πόσες μέρες.
0: Πότε κλείνουν τώρα, μια και το λες.
2: 10 τα δημοτικά.
0: Τα δημοτικά.
1: 14 δεν είναι η άλλη ημερομηνία.
2: 10 να αρχίζουν οι γιορτές και αυτά.
0: Ναι.
1: 14 είναι Κυριακή. Οπότε λογικά.
2: Ναι. Εκεί μέσα στην εβδομάδα. Καθένα θα πάρει το δρόμο του σιγά-σιγά. Τα ξαναλέμε από Σεπτέμβρη. Έχει βέβαια ακόμα η ουρά. Φάγαμε το γάιδαρο, μας έμεινε η ουρά. Η ουρά είναι η πιο δύσκολη αλλά και η πιο ωραία. Και εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι που βλέπουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πάλι να το το καλοκαίρι και πάλι το ίδιο σκηνικό, okay, λίγο τρομάζεις.
0: Ναι.
2: Αλλά είπαμε πρέπει να ζούμε την κάθε μας μέρα σαν να είναι μια ξεχωριστή κατάσταση, ωραία, και να τη ζούμε. Λοιπόν, για να δούμε στα νέα μας. Σήμερα θα έχει μια πολύ ωραία παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου του Τζορτζ Σάλαμεχ. Αυτός είναι εικαστικός καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής και έχει ζήσει στο Λίβανο, Κύπρο, Γαλλία, Σικελία, Αίγυπτο. Τα τελευταία τώρα 6 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα και εκθέτει φωτογραφικές εγκαταστάσεις, βίντεο, ντοκιμαντέρ και δοκιμιακές ταινίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι έρχεται και στην Καβάλα, θα παρουσιάσει το φωτογραφικό του βιβλίο «Είδωλα». Γίνεται με τον φωτογραφικό όμιλο της Καβάλας η εκδήλωση αυτή, στις 8 το βράδυ στο χώρο της Παλιάς Μουσικής, που είναι ένας υπέροχος χώρος. Και στο βιβλίο μας είπαν πως η σταδιακή επιτάχυνση της μνημειοποίησης της πίστης στο λιβανέζικο δημόσιο χώρο αποτελεί κεντρικό θέμα και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η αναπαράσταση της πίστης και οι επιπτώσεις της στη δημόσια σφαίρα συνδέεται με πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Αυτό θα γίνει από τις 8 το βράδυ και μετά.
0: Ναι.
2: Επίσης, μας είπανε ότι θα έχουμε τώρα όλη αυτή την εβδομάδα δωρεάν σπυρομετρήσεις από το Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Καβάλας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος και μπορούν όσοι ενδιαφέρονται μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου να πηγαίνουν στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινές, έτσι 10 με 12 το πρωί, να έχουν μαζί και άμκα και απαραίτητα στοιχεία για να γραφτούν στην όλη διαδικασία. Αυτή η εβδομάδα, εντάξει, γιορτάζει η Ελένη μας.
0: Αυτό πάλι, μεγάλη γιορτή.
2: Μεγάλη
0: ναι,
2: γιορτή.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και θα έχουμε και τα αναστενάρια στην Μαυρολευκή.
0: Εμείς, Ελένη, εσείς Κωνσταντίνο έχετε. Μια χαρά.
2: Ναι, άστο. Να κάνουμε μια εκπομπή κοινή, να γιορτάσουμε τους αγαπητούς μας συνεργάτες εδώ πέρα. Λοιπόν, από Πέμπτη 21 μέχρι Σάββατο 23 είναι τα αναστενάρια στην Μαυρολεύκη. Την Πέμπτη το βράδυ γίνεται στις 9 η πυροβασία αναστενάριδων εκεί στο πολύ όμορφο Ξοκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακολουθεί την Παρασκευή στις 8 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής και παραδοσιακό γλέντι. Και οι τριήμερες αυτές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το Σάββατο στις 9 με την πυροβασία των αναστενάριδων.
0: Εντάξει, βέβαια.
2: Πολύ επιβλητικό, είναι πάρα πολύ ωραίο κάποιος να παρακολουθήσει το έθιμο αυτό.
0: Αυτό δεν το έχω δει, ας πούμε, ποτέ ζωντανά, έτσι να γίνεται και πρέπει να
1: είναι... Είναι πολύ ωραίο.
2: Απλώς το ιδανικό είναι να το παρακολουθήσεις όλο αυτό το έθιμο, να το δεις και τις τρεις
0: να το ζήσεις.
2: Το
0: ναι,
2: όλο
0: ναι,
2: το λειτουργικό, ας
0: ναι,
2: πούμε, ναι. Τι γίνεται. Αλλά και αυτό δεν γίνει. Αν βρεθείς εκεί στην πυροβασία των αναστενάριδων, που είναι και τόσο ωραίος ο χώρος που γίνονται όλα αυτά μέσα στη φύση και σβήνουν όλα τα φώτα και είναι μόνο το φως από τα κάρβουνα και τα αστέρια, το φεγγάρι, αν υπάρχει, είναι τόσο όμορφα, επιβλητικά, είναι υπέροχα. Και συναντάς βέβαια και όλους αυτούς τους ανθρώπους που σου λένε την εμπειρία τους.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Εντάξει, είναι ξεχωριστές στιγμές που αν τις ζήσεις καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Και επίσης ετοιμαζόμαστε για την ημέρα του Σαρμά, τα σαρμαδάκια μας, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Θα είναι η 13η ημέρα του Σαρμά, την οποία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νικήσιανης ο Αράπης, στην Νικήσιανη. Η γιορτή αυτή θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου. Από το 2014 μέχρι σήμερα αυτή η ημέρα ενώνει ανθρώπους, γεύσεις και την παράδοση σε ένα μοναδικό γλέντι, στο οποίο πρωταγωνιστούν, σου λέει, τα αυθεντικά νικησιανιώτικα σαρμαδάκια με μπάμπαλα.
0: Τι είναι τα μπάμπαλα?
2: Τα μπάμπαλα, θα πρέπει να ρωτήσω, γιατί δεν το γνωρίζω τι είναι τα μπάμπαλα. Είναι φτιαγμένα με μεράκι πάντως από την οικοκυρία του χωριού. Όταν θα τους κάνουμε ρεπορτάζ να μάθουμε.
0: Μπράβο, ναι.
2: Τι είναι αυτά τα μπάμπαλα, να ξέρουμε να το λέμε. Ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Είναι εντάξει ένα υπέροχο μεγάλο γλέντι. Και είναι και πολύ ωραίες οι προετοιμασίες που γίνονται, γιατί δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες σαρμαδάκια ετοιμάζουν οι κυρίες του χωριού μέρες πριν. Οπότε είναι πολύ ωραία αυτή η διαδικασία που βρίσκονται και ετοιμάζονται και στείνουν το γλέντι και το ζούνι και γίνεται έτσι μια πολύ ωραία γιορτή στο χωριό. Οπότε αυτά είναι τα σκηνικά μας και οι βλέψεις μας σήμερα, από σήμερα και εκδηλώσεις για την γενοκτονία των ποντίων. Θα έχουμε και εδώ στην Καβάλα το βραδάκι εκδηλώσεις.
1: Καλημέρα. Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, καλημέρα και στην και Χρυσούλα
1: και
0: μας.
1: Στην Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Θα ξεκινήσω.
0: Το σκέφτεσαι πολύ και δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, δεν έχω κάτι κακό να πω. Σκεφτόμουν απλά ποιο να βάλω πρώτο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτόν τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων που μάθαμε, τον είδαμε χθες μετά από ανάρτηση που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αγροτική οδοποιία, παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Είχαν όλοι οι Δήμοι του Εύρου, είχαν υποβάλει προτάσεις σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, τι έχουμε, ποια είναι τα προσωρινά αποτελέσματα. Έχουμε δύο έργα αγροτικής οδοποιίας για τον Δήμο Ρεστιάδας, που φαίνεται ότι εγκρίνονται και θα προχωρήσουν, και άλλα δύο για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αυτό το πρόγραμμα αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ο συνολικός του προϋπολογισμός για όλη τη χώρα εννοώ είναι 194 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά πήραν φως, το πράσινο φως, 365 έργα που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν είναι το έργο ασφαλτόστρωσης σε κάποια επιλεγμένα τμήματα αγροτικής οδοποίησης στην Κλισό Ρεστιάδας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι προϋπολογισμού 404.000 ευρώ. Και ασφαλτόστρωση σε επιλεγμένα τμήματα της αγροτικής οδοποίησης Νόης και Χειμωνίου, άλλες 389.000 ευρώ. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τώρα έχουμε την έγκριση του έργου ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου Δωρίσκο Σιδηροδρομική Γραμμή με 424.000 ευρώ. Και των αγροτικών δρόμων Αρβάνιο, Σιδηροδρομική Γραμμή και Θέση Χατζησάβα με 500.000 ευρώ. Έξω από το πρόγραμμα έμειναν, λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, έργα ασφαλτόστρωσης της Νέας Βίσας,

0: Αυτό είχε υποβληθεί με 872.000 ευρώ και ένα ακόμα έργο έμειναν εκτός άλλου προϋπολογισμού 930.000 ευρώ και ασφαλτόστασης και βελτίωση στο αγρόκτημα Μέστης άλλες 390.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, και οι δύο δήμοι πέρασαν από δύο, τους έμειναν απ' έξω από δύο ακόμα. Και είχαμε όμως και τους δήμους Σουφλίου και Σαμοθράκης που επίσης είχαν υποβάλει έργα. Αυτά έμειναν τελείως εκτός γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τώρα, πάμε σε αυτή την είδηση που μας έκανε λίγο εντύπωση. Έχει να κάνει με αυτή τη σύλληψη που έγινε στην Αλεξανδρούπολη ενός ημεδαπού, ενός άντρα και αναζητούνται και δύο συνεργοί του. Γιατί αυτοί είχαν κλέψει 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
2: Ναι. Πολύ αστυνομία...
0: Ναι. Η αστυνομία κάνει λόγο προφανώς για συμμορία. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν κλέψει αυτούς τους μετασχηματιστές. Είχαν από τις αρχές του 2025 μέχρι και την περασμένη, την προηγούμενη 5η, 14 Μαΐου. Τώρα η αστυνομία λέει ότι εκτός από τις 36 κλοπές είχαν γίνει και 3 απόπειρες ακόμα. Mm-hmm. Ενώ σημειώνει επίσης, κρατήστε το αυτό, ακούστε το αυτό, 10 λέει από τους κλεμμένους, δηλαδή 10 από τους 36
1: ναι.
0: που έκλεψαν, είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή.
2: Δηλαδή 46 στην ουσία.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ελέγχη, πολύ καλά.
2: 36 έκλεψαν, οι 10 είχαν ήδη αντικατασταθεί.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Έχουμε αυτή την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στην Ορεστιάδα και έχει να κάνει με τη διαχείριση της πολύ απαιτητικής περίοδου των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα γίνει στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο στις 6 το απόγευμα. Είχε γίνει και στην Αλεξανδρούπολη την προηγούμενη εβδομάδα ίδια ακριβώς εκδήλωση και μάλιστα με τις ίδιες ομιλήτριες, οι οποίες προέρχονται από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Είναι μία ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός. Θα μιλήσουν εκεί, θα πούν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο της οικογένειας και την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών. Και μετά βέβαια θα γίνει και κουβέντα με το κοινό, απορίες, ερωτήσεις και ανταλλαγή εμπειριών. Το βιβλίο του Δημήτρη Παπαχρήστου «Ο Αερόστατος» θα παρουσιαστεί αύριο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια εκδήλωση που συνδιοργανώνει το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, το βιβλιοπωλείο Τραμ, το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και οι εκδόσεις Τόπος. Στις 8 το βράδυ θα μιλήσουν για το βιβλίο η συγγραφέας Σωτηρία Μαραγκοζάκη, συγγραφέας και δημοσιογράφος και ο ίδιος ο συγγραφέας ο Δημήτρης Παπαχρήστος. Έχουμε ένα βιωματικό εργαστήρι παιδικής λογοτεχνίας που θα γίνει επίσης αύριο στην Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία ο Δήμος μαζί με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο τίτλος του είναι «Ελίτης πειραγμένος». Θα γίνει στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταξιδεύοντας με την τέχνη και τον λόγο». Θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1 και 2 Δημοτικού. Εκεί τα παιδιά θα παίξουν με λέξεις και κολλάζ και μέσα από αυτό το παιχνίδι θα έρθουν σε επαφή με την ποίηση του Ελίτη. Και θα κλείσω με την ανακοίνωση ακύρωση του πανηγυριού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που είχε προγραμματιστεί να γίνει αύριο. Ναι. Ναι. Παραμονή της γιορτής στον άδειο χώρο του Μουσείου των Καραθοδωρήτων. Ανακοίνωσε επίσημα ότι το ακυρώνει το πανηγύρι αυτό ο διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος της Νέας Βίσσας, Στέφανος Καραθοδωρή, γιατί αναφέρει ότι το πανηγύρι ακυρώνεται λόγω πένθους για τον αδόκητο χαμό του καταγόμενου από τη Βίσσα επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του πριν λίγες ημέρες στη Βουλγαρία. Και αναφέρει ο Σύλλογος ότι ο Εκλυπών και η οικογένειά του αποτελούν κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του Συλλόγου και σε αυτές τις στιγμές προφανώς επιλέγουν να σταθούν με σεβασμό δίπλα στην οικογένεια παρά να κάνουν οποιαδήποτε πανηγύρι και οποιαδήποτε εκδήλωση. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Λοιπόν, με ένα τραγούδι τώρα θα ταξιδέψουμε για να βρεθούμε στην...
2: Να βρεθούμε μαζί με την Δέσποινα στις Σέρρες.

0: με το τελείωμα του τραγουδιού φτάσαμε σε αίρες.
1: Ένα τόσο θέλαμε.
0: Ναι, τσακ, ήδη. Τι είναι αυτό που ακούγεται,
1: παιδιά? Εμείς το ακούμε.
0: Εμείς τα ακούμε, ναι, μόνο εμείς τα ακούμε.
1: Ναι. Επόμενο,
0: ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαναγίδου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο κορίτσι μας. Καλημέρα. Τι γίνεται εκεί στις αίρες?
2: Πώς είστε?
0: Καλά. Ναι, καλά, χαρά. Ξέρω εγώ.
1: Ναι, καλά. Όχι, καλά είμαστε.
0: Γιατί. Μια χαρά, ναι. Ζέστη έχουμε, ωραία είναι. Καλοκαιράκι έχουμε. Δροσούλα. Όχι, δροσούλα δεν θα έχουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Απλώς λίγες ψυχάλες θα έχουμε. Ναι. Από ό,τι φαίνεται από αύριο και μετά μεθαύριο.
1: Αυτή είναι η δροσιά.
0: Θα δούμε.
2: Εμείς την ώρα έχουμε ηλιοφάνεια. Έχουμε πολύ καλή.
0: Ναι, πολύ ωραία μέρα. Ακριβώς.
2: Δομινύεται μια ανοιξιάτικη ημέρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια. Αυτή την ώρα πάντως είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το ωραίο κλίμα ξεκινάμε το ταξίδι μας, στην περιήγησή μας στα γεγονότα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας με θύμα μια γυναίκα 71 ετών που σημειώθηκε χθες το πρωί 7.30 ώρες στην πόλη του Σερών. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ λένε πως ο δράστης που επέβαινε σε δίκυκλο πλησίασε την ηλικιωμένη γυναίκα και με γρήγορες κινήσεις, χωρίς αντιστάσεις, επιτέθηκε με βία, αρπάζοντας με τη δύναμη των χεριών του την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της η γυναίκα. Η αλυσίδα έπεσε κάτω στο δρόμο, όπως και η γυναίκα, με τον άγνωστο άντρα να απομακρύνεται από το σημείο, χωρίς τελικά να καταφέρει να πάρει την αλυσίδα και να εξαφανιστεί. Η γυναίκα διακομίσει για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο δράστης αναζητάται από την αστυνομία. Καλά μαντάτα έχουμε για τρεις δήμους στο νομό Σερών και συγκεκριμένα για τους δήμους Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας και Νέα Ζύχνης, αφού εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 12 έργα αγροτικής οδοποίησης ύψους 6.312.000 ευρώ. Τα έργα στοχεύουν, όπως αντιλαμβανόμαστε, βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Αύριο Τετάρτη έχουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις ΕΡΕΣ, στο ΔΠΑΕ Σερών, στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, διανοίγονται νέες προοπτικές μετά από την υπογραφή αυτής της συνεργασίας του μνημονίου. Παρόν θα είναι και ο πρίτανης το ΔΠΑΕ, ο Σταμάτης Αγγελόπουλος. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ Σερών, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας, ο κ. Καραβασίλης, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον εγχείρημα με τη δημιουργία επιστημονικής ομάδας που θα επιλέγει τον τρόπο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία θα εισαγάγει νέα καινοτόμα συστήματα και περιεχόμενο δασκαλίας και μάλιστα μας είπε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη. Αύριο Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Σερών στις 11.30 ώρα το πρωί. Να σας πω ότι το κέντρο έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων από όλο το Δήμο Σερών και από τα χωριά δηλαδή. Και το αντικείμενό του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ σημαντική ανάσα και για τους ανθρώπους που χρειάζονται τη φροντίδα, αλλά και για τους ανθρώπους που καλούνται να δώσουν τη φροντίδα αυτή σε ηλικιωμένα άτομα, αλλά αδυνατούν για διάφορους λόγους σοβαρούς. Θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα για 8 ώρες σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, φιλοξενείται στο πρώτο καπί Σερών. Αύριο, όπως είπαμε, πρόκειται να γίνουν τα επίσημα εγγένεια. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχουμε τη συνέχεια των μαθημάτων κλασικής παιδείας. Κλητεμνίστρα, Αντιγόνη Μίδια, τραγικές ηρωίδες. Αυτό είναι το θέμα του 25ου μαθήματος, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 στο αφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η συγκητής είναι το μέλος ΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο κύριος Γεώργιος Κράιας.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες.
1: Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τις αίρες. Τώρα να πάμε. Άντε να πάμε μια τσαλίγο μέχρι τα επόμενα.

0: από τη νέα δουλειά της Ελένης Αλικοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά. Κάποια μέρα θα τα πούμε και εδώ ζωντανά. Τώρα πάμε.
1: Τώρα θα πάμε στο 1822. Αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα νυχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία.
0: Να το ξαναπούμε, γιατί είναι και η ημέρα τέτοια σήμερα, το 1919, όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στην Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γεροκτονίας των Ποντίων σήμερα.
1: 1962 και η Μέρλιν Μονρό τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων. Αν το έχεις, γιατί να μην το ακούσουμε.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Τώρα φαντάσου εσύ να έχεις την Marilyn Monroe να σου λέει έτσι με αυτόν τον τρόπο και τον τόνο χρόνια πολλά. Απίστευτο. Ναι. Ευτυχισμένα γενέθλια.
1: Εσύ το πολύ πολύ να έχεις όλους εμάς, να σου το πούμε στα αγγλικά, στα ελληνικά, άντε και στα κινέζικα.
0: Ναι.
1: Και πολύ
0: και φτάνει. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Λοιπόν, ήταν το 1971 όταν η Chelsea και η Real Madrid αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Chelsea με 2-1.
0: Πάμε στο 1973, που σαν σήμερα ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Είχε συναντήσει τον τότε πρόεδρο, τον Μάο Τσετούγκ, και του είχε επιδώσει μήνυμα του δικτάτορα του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
1: Το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Ναι. Για το Sultans of Swing, τον Dire Straits, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1978. Και το 2012 η Chelsea νικά στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1, και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της.
0: Πάμε πίσω στο 1824, όταν είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, ο πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός της χώρας.
1: Η Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει τα γενέθλιά της μια μέρα. Σαν και αυτή, το 1938 ήταν όταν γεννήθηκε.
0: Ο Pete Townshend, ο ρόκερ από τα ελληνικά μέλη των Who, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1945.
1: 1825 και φεύγει από τη ζωή ο κλόν Αρνίδε Σεν-Σιμών, ο Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας.
0: 1898 και πεθαίνει ο William Gladstone, ο γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone. Μιλάμε για τον Βρετανό πρωθυπουργό και φιλέλληνα, και προς τιμήν του μάλιστα υπάρχει και μία οδός στο κέντρο της Αθήνας που φέρει το όνομά του, οδός Gladstone's.
1: Αυτοί οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, ξεχωρίζουν.
0: Ναι.
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν στο πορτρέτο.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε στο 1935. Η χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
0: Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος άλλης μιας πρωινής εκπομπής, και θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτο Θεός, και 7 και 5 περίπου και 6 και 4, συμπλήν εκεί, μετά το δελτίο των 7.
1: Λίγο μετά τις 7.
0: Ναι, οπότε...
1: Ακριβής προσδιορισμός της ώρας δεν υπάρχει, ναι. Εκεί γύρω θα είναι. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωση μας από το δελτίο ειδήσεων.
0: Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κυριλίδης στα μικρόφωνα, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, και μαζί μας φυσικά ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου, η Χρυσούλα Σαμουρίδου, η Τασούλα Κρητικού και η Βασιλική Μαχαίρα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγειό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Simi Valley, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στην Ανατολική Μακεδονία, σε Καβάλα δηλαδή και δράμα. Στην επιμέλεια του ήχου είναι για σήμερα ο Μάκης Μητάκος, η Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλείτε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να ρίξουμε λιγάκι μία ματιά στα νέα της Καβάλας και της Κίνας. Και της Κίνας, πού τη θυμήθηκα την Κίνα, στις Καβάλας και της Δράμας, πριν περάσουμε να δούμε τα θέματα αυτά αναλυτικά. Να αναφέρουμε αρχικά πως ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση και αξιοποίηση ενός αστικού πάρκου πρασίνου στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης δωρεάν παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας από τον ΙΕΦΚΑ προς το Δήμο Καβάλας για χρονικό διάστημα 20 ετών. Αυτή η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής. Μία παραχώρηση η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προστασία και την οργανωμένη φροντίδα μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιοχής της Καβάλας για να παραμείνει ανοιχτή και προσβάσιμη στους πολίτες και στις επόμενες γενιές. Ο Δήμος Καβάλας τώρα από την πλευρά του αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συντήρηση, την καθαριότητα, την πυροπροστασία και τη συνολική επιμέλεια του χώρου με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και λειτουργικού σημείου αναφοράς για μικρούς και μεγάλους. Από εκεί και πέρα έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών τα χρηματικά ποσά που ενισχύουν τους Δήμους της χώρας ως προς τις δαπάνες τους για την καλοκαιρινή ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών τους. Στον ομό Καβάλας, ο Δήμος Καβάλας θα λάβει 83.000 ευρώ, ο Δήμος Θάσου 129, ο Δήμος Νέστου 60.000 ευρώ και ο Δήμος Παγκαίου 83.000 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και παραλίες που έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη είτε από την ΕΤΑΔ είτε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Θάσου, ενώ τώρα οι τέσσερις δήμοι του νομού βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για να προσκαλέσουν έγκαιρα τις εταιρείες ναυαγοσωστών. Επίσης, να θυμίσουμε ότι στην Δράμα το Lab Forti του επιμελητηρίου προχωρά στην έναρξη του πρώτου διμερούς AI Bootcamp ευαισθητοποίησης για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα δωρεάν διμερές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα δωρεάν διμερές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί

ότι ο Δήμος Καβάλας προχωρά στην πρόσληψη συλλογικά 42 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του. Οι προσλήψεις αναμένονται να καλύψουν ανάγκες σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης σε πολίτες που αναζητούν εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, και μπορεί να γίνει υποβολή είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Πάντως τρέχει η προθεσμία υποβολής, ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου και κατατίθενται οι αιτήσεις στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Και κάτι που θα δούμε και στην συνέχεια, έχουμε εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σήμερα από τον Όμιλο Ποντίων Χορευτών Καβάλας. Οι εκδηλώσεις αποτελούν ελάχιστο φόρο τιμής στις 353.000 ψυχές του ποντιακού ελληνισμού που χάθηκαν, αλλά και διαρκή υπενθύμηση της ιστορικής μνήμης και της ανάγκης της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας. Για τις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Ακρίτα του Πόντου στην πόλη της Καβάλας. Θα ακολουθήσει της Άγιου η μνήμη του αδικοχαμένου ποντιακού ελληνισμού, σιωπηλή πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας, όπου στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί και η τιμητική εκδήλωση γενοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Σε λίγο θα το δούμε το θέμα αυτό αναλυτικά, να πάρουμε όμως αρχικά μια μουσική ανάσα.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, ο οποίος βρέθηκε στο νησί της Θάσου και συζήτησε μεταξύ άλλων με τον δήμαρχο του νησιού για τη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Θάσο από 29 έως 31 Μαΐου. Θα συμμετέχουν σε αυτή εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και νησιωτικού κόσμου από ολόκληρη την χώρα. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε σχετικά ο κύριος Παναγιωτίδης, τον Σάκη Ασβεστά και την πρωινή διαδρομή της ΕΡΤ Καβάλας.
1: Είναι η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Οργανισμού των Επιμελητηρίων που έχουν νησιά στην χωρική του αρμοδιότητα. Είναι 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπως ας πούμε τα Δωδεκάνησα, τα 4 νομή της Κρήτης, η νομή των Ιωνίνων νησιών, ο Εύρος με τη Σαμοθράκη. Εμείς 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπου θα γίνει η Γενική του Συνέλευση, που ασίστηκε να γίνει στην δικιά μας, στο δικό μας επιμελητήριο και βέβαια κάνουμε στην Θάσου, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το ότι το νησί μας η Θάσου πρέπει να είναι την πρώτη γραμμή όσον αφορά την νησιωτικότητα. Θα συζητηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προβλήματα των νησιών, πέρα από τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και βέβαια κυρίαρχο θέμα θα έχει και το νησί της Θάσου, γι' αυτό έγινε και επικοινωνία με τον Καθήλυ αρμόδιο, τον δήμαρχο της Θάσου, όπου θέσαμε το διάγραμμα και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης και βέβαια την τοποθέτηση που θα έχει ο Δήμος Θάσου σε αυτή την Γενική Συνέλευση. Να πω βέβαια ότι το πλαίσιο ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσουμε ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός στην Θάσο, όπως η απόφαση να συνεδριάζουμε τις πρωτεύουσες των τέσσερων Δήμων των νησιών, όπου εκεί θα δούμε την προετοιμασία εν ώψη του εισιτήρου σεζόν. Θεωρώ ότι γενικότερα, αν δεν έχουμε επιδείνωση των γεγονότων στην παγκόσμια, ενώ με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις εδώ και ότι θα πάει καλά η χρονιά. Έχουμε οδικό τουρισμό κυρίαρχα, οπότε δεν επηρεάζεται γενικότερα από κρατήσεις αεροπορικές που χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όχι ότι δεν έχουμε και τέτοιες, αλλά κυρίαρχα ο τουρισμός μας είναι οδικός, οπότε αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, όταν υπάρχουν γεγονότα τα οποία κάνουν τους συγκρατημένους ανθρώπους και αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Και μπορούμε να είμαστε λίγο, να ακούμε ότι υπάρχει μια επιφύλαξη, ένας φόβος κτλ. Αλλά θεωρώ ότι θα πάει καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης. Θα παραμείνουμε στην περιοχή της Καβάλας τώρα και θα συνεχίσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών της περιοχής, τον κύριο Φώτο Πούλο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας για την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά των καυσίμων με τις συνεχείς ανατιμήσεις και την παγίωση της αμόλυδης βενζίνης πολύ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
2: Δυστυχώς υπάρχει, εξακολουθεί το γαϊτανάκι των αυξήσεων στην τιμή του αργού πετρελαίου και ως αποτέλεσμα θα έχουμε και βλέπουμε αυξήσεις και στις τιμές τα ταμπλό των παρατηρίων. Δεν φαίνεται κάτι να μπορέσει να ηρεμήσει την κατάσταση ώστε να έχουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι. Μέσα σε μια συνεδρία υπάρχουν πολλές και διαφορετικές, δυστυχώς, πολλά και διαφορετικά ανεποκατεβάσματα στην τιμή του αργού. Και στο κλείσιμο των συνεδριάσεων, από ό,τι φαίνεται, οι τελευταίες μέρες είναι ανωδικές. Θα περιμένουμε κάποιες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στην τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου. Από πλευράς μας, δυστυχώς, συζητάμε, ξανασυζητάμε το τι παρακολουθούμε στο ταμπλό των χρηματιστηρίων και πώς θα μετατρέπεται αυτό στη τσέπη μας. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση θα δώσει ακόμα για έναν μήνα fuel pass στους καταναλωτές. Θα εξακολουθήσει και τον επόμενο μήνα να υπάρχει το τα 20 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία, από ό,τι φαίνεται, σας είπα, και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για το πετρέλαιο κίνησης, και βλέπουμε τη μελιγενέστα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει. Βλέπετε ότι τις περισσότερες των περιπτώσεων, μέσα σε μία ημέρα, μέσα σε λίγες ώρες, υπάρχουν αντικρουόμενες ενημερώσεις. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος της Αμερικής, λέει κάποια πράγματα, βγαίνουν από την Περσία, λένε διαφορετικά πράγματα, και υπάρχει ένα λανού το οποίο μεταφράζεται και μετατρέπουν τις τιμές του αργού πετρελαίου σε αυξήσεις. Όλο αυτό επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία μαζί με αυτούς και εμάς.

0: Ερτ Καβάλας, Ανατολικά και Πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τα Σούλα Κριτικού στο μικρόφωνο, Μάικης Μητάκου στην επιμέλεια των ήχων, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και για να έρθουμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά τις εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τις οποίες πραγματοποιεί σήμερα ο Όμιλος Ποντίων Χορευτών Καβάλας. Η ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Μία ημέρα που μας καλεί όχι μόνο να θυμόμαστε, αλλά και να στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στην ιστορική αλήθεια και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος του Ομίλου Ποντίων Χορευτών Καβάλας, ο κύριος Χρήστος Ορφανίδης. Κύριε Ορφανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Και να έχουμε υγεία ή να μην ξαναγίνονται τέτοια πράγματα στην ανθρωπότητα.
0: Και είναι αλήθεια, κύριε Ορφανίδη, που η Καβάλα συνδέεται βαθιά με τον Πόντο. Είναι πάρα πολλές οικογένειες που κουβαλούν ιστορίες που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. Ποιες οι σκέψεις που κάνετε κάθε χρόνο αυτή την ημέρα?
1: Είναι μεγάλη μέρα για μας. Είπατε στην αρχή ότι καθιερώθηκε το 1994... σαν ημέρα μνήμης, θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στο ελληνικό κοινοβούλιο να αναγνωριστεί επίσημα από το ελληνικό κράτος η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είμαστε όλη η Ελλάδα. Εκεί ήταν γενοκτονία Ελλήνων και ζητάμε από το ελληνικό κοινοβούλιο να γίνει εθνική εορτή, όπως είναι 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, να καθιερωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό το ζητάμε εδώ και χρόνια και θέλουμε να γίνει επιτέλους πράξη. Τώρα όσο για τις εκδηλώσεις, σήμερα καλούμε όλο τον κόσμο 7 η ώρα στο μνημείο του Ποντιακού Ελληνισμού που βρίσκεται στην Ιχθυόσκαλα Καβάλας, δίπλα στα δικαστήρια. 7 και 4 θα γίνει το τρισάγιο και 7.30 η ώρα ξεκινάει η πορεία μας προς το κέντρο της πόλης, στην κεντρική πλατεία και πλατεία Ελευθερίας. Και εκεί θα ακολουθήσουν οι εκδηλώσεις γύρω στις 8.30 ώρα, υπολογίζουμε 8 και 20 να είμαστε εκεί. 8.30 ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις, όπου θα έχουμε κάποιες ομιλίες, τραγούδια. Και θα έχουμε μια θεατρική, ένα μονόπρακτο με την παιδική μας θεατρική ομάδα που, για τη γενοκτονία. Μετά θα χορευτεί, όπως λέμε εμείς, ο χορός των χορών, αφού ακολουθήσει πιο μπροστά ο όρκος των ανταρτών. Και στο τέλος θα έχουμε ενός λεπτού σιγή. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας για τη σημερινή μας εκδήλωση. Καλά με όλο τον κόσμο. Έχουμε στείλει προσκλήσεις σε όλους τους συλλόγους του νομού Καβάλας και θα θέλαμε να ήταν όλοι εκεί και να γίνει βίωμα προς τον καβαλιώτικο λαό κάθε 19 Μαΐου να βρισκόμαστε όλοι εκεί και μπορώ να πω ακόμα και χωρίς πρόσκληση να το έχουν στο μυαλό τους κάθε χρόνο 19 Μαΐου να είναι στην κεντρική πλατεία και να όλοι μαζί να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που άδικα χάθηκαν στην πατρίδα μας τον Πόντο.
0: Ήτανε 353.000 ψυχές αυτές, ναι, που έφυγαν στη διάρκεια της γενοκτονίας. Είπατε, κύριε Ορφανίδη, και λίγο πριν, παιδική θεατρική ομάδα, και ήθελα, ναι, να σταθούμε λιγάκι στο πόσο σημαντικό είναι όλοι εσείς οι άνθρωποι και, που είστε και μέλη των ποντιακών συλλόγων της περιοχής, που συνεχίζετε να κρατάτε τη μνήμη, ναι, ζωντανή, και πόσο σημαντικό είναι που και παιδιά μπαίνουν σε αυτές τις ομάδες, στηρίζουν και υπάρχει αυτή η συνέχεια για να μην ξεχάσουμε ποτέ το τι έχει γίνει.
1: Ο Όμιλος Ποντίων Χορευτών ιδρύθηκε ακριβώς για αυτούς τους σκοπούς και στόχους. Δεν ιδρυθήκαμε απλώς για να υπάρχουμε. Θα είμαστε εκεί στον αγώνα στο στίβο μάχης και θα περάσουμε τα ήθη και έθιμα, την παράδοσή μας στον κόσμο, στα παιδάκια μας, και έτσι έχουμε ιδρύσει αυτή την θεατρική ομάδα. Και πέρσι πάλι ανεβάσαμε παιδάκια με θεατρική ομάδα, πάλι κάναμε θεατρική παράσταση με πάλι με τα παιδάκια μας. Να γίνει βίωμά τους να μάθουν για αυτά τα παιδάκια. Έτσι πρέπει να είμαστε, έτσι πρέπει να γίνει, να μην ξεχνάμε το ποιοι είμαστε και από πού ήρθαμε. Και όλοι ξέρουμε ότι αν χαθούν οι ρίζες, είναι σαν να χαθήκαμε όλοι.
0: Κύριε Ορφανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Με υγεία και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό και σε όλους τους φιλοπόντιους.
0: Ραντεβού.
1: Μεγάλη γιορτή να γίνει, εθνική επέτειος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ραντεβού λοιπόν στις 7 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Ακρίτα του Πόντου. Θα ακολουθήσει τρισάγιο εις μνήμη του αδικοχαμένου ποντιακού ελληνισμού, σιωπηλή πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας, όπου στις 8.30 θα γίνει η τιμητική εκδήλωση γενοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Υπάρχει και σχετικό μήνυμα του Δημάρχου Καβάλας, του κυρίου Θόδωρου Μουριάδη, για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που δεν χωρούν μόνο σε βιβλία και ημερομηνίες, ζουν μέσα στις αφηγήσεις των ανθρώπων, στις μνήμες των οικογενειών, στα τραγούδια και στα βλέμματα των προσφύγων που κουβάλησαν τον πόνο του ξεριζωμού και ξαναέχτισαν τη ζωή τους από την αρχή. Η 19 Μαΐου είναι μια τέτοια ημέρα, αναφέρει ο κύριος Μουριάδης, και τιμούμε όλους εκείνους που χάθηκαν αλλά και όλους όσοι κράτησαν άσβεστη τη φλόγα του ποντιακού ελληνισμού, συμπληρώνει, γιατί όσο θυμόμαστε, η ιστορία συνεχίζει να μιλά και οι άνθρωποι δεν χάνονται ποτέ από τη συλλογική μας συνείδηση. Πάμε για λίγο και στο νησί τη Θάσου τώρα, να σας θυμίσω πως ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό του νησιού διοργανώνουν μία ημερίδα με τίτλο «Θάσος, από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Αυτή η ημερίδα επιδιώκει να ανοίξει έναν ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης, και μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού. Αυτή η εκδήλωση, σημειώστε την ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, 11 το πρωί με 2, στο καλογερικό του λιμένα.

0: Λέγαμε και χθες, κυρίες και κύριοι, ότι έχει ξεκινήσει στην Δράμα η Δραμινογνωσία, 10 εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και την Κυριακή. Είναι πολυπίκελο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, περιλαμβάνει και δράσεις, μουσική και πάρα πολλές επιστημονικές ημερίδες και παράλληλες εκδηλώσεις σε όλο τον νομό. Και ξεχωρίσαμε για σήμερα δράσεις του STEM Education Δράμας, 2 συγκεκριμένα που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρία Σαρπότα για να έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί και μέσα από την Δραμινογνωσία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το τι έχουν ετοιμάσει τα παιδιά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Εντάξει, ήδη και γνωστή η πορεία σας στο χώρο με τις πάρα πολλές βραβεύσεις γενικά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Πείτε μας λιγάκι αρχικά για το τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα και την Τετάρτη αλλά και το Σάββατο το πρωί.
1: Την Τετάρτη στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμα θα γίνει μια παρουσίαση και δράση για παιδιά από 5 μέχρι 16 ετών, όπου θα παρουσιαστεί το Έξυπνα Μπέλη, που είναι ένα project με εκπαιδευτική ρομποτική και STEM. Έχουμε δημιουργήσει με τα παιδιά προσχολικής αγωγής, δηλαδή προνήπια, νήπια, μια προσομοίωση αμπελιού, όπου με αισθητήρες και ρομπότ καταλαβαίνουν πότε είναι έτοιμα τα σταφύλια και διεξάγουμε όλη τη διαδικασία πώς συλλέγουμε τα σταφύλια, τον τρίγο, το μούστο, μέχρι την εμφιάλωση κρασιού μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Και το παρουσιάζουν τα μικρά παιδιά, οπότε καλούμε όλο τον κόσμο, τα σχολεία, γονείς, εκπαιδευτικούς και το κοινό, για ευρύτερο κοινό, να έρθουν να το δούνε. Επίσης θα παρουσιαστεί και το project μας αποκατάσταση αγαλμάτων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όπου είναι ένα project για παιδιά γυμνασίου. Συμμετείχαν στον Πανελλήνιο και Διεθνή Διαγωνισμό STEM Αθλών που έγινε στην Αθήνα και βγήκαν στην αργυρή θέση και είναι στα προκριματικά για την Ολυμπιάδα τον Ιούνιο.
0: Και πέρα από αυτό θα έχουμε και συνέχεια το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Ναι, το Σάββατο έχουμε το καθιερωμένο φεστιβάλ που θα γίνει για τρίτη χρονιά το προσχολικής αγωγής Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, το οποίο είναι ενταγμένο στην Δραμινογνωσία και θα συμμετέχουν ομάδες από όλη την Ανατολική Μακεδονία για να παρουσιάσουν τα δικά τους project με θέμα από την ανθρώπινη νοημοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα φεστιβάλ με πολύ χαρά, με πολύ δημιουργία. Είναι μικρά παιδιά, μικροί μαθητές και εκπαιδευτικοί. Θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στο Κραχτίδι στην Δράμα, 10 με 1 το πρωί. Είναι ανοιχτό για όλο το κοινό. Εμείς κάνουμε μια δημόσια πρόσκληση και θέλουμε να έρθει ο κόσμος να το δει, να γνωρίζει την εκπαιδευτική ρομποτική, το STEM Education.
0: Η αλήθεια είναι ότι μένεις άφωνος όταν παρακολουθείς τέτοιες εκδηλώσεις. Είχαμε έρθει και πέρυσι, παρακολουθήσαμε το φεστιβάλ από κοντά και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας όταν βλέπαμε τι φτιάξαν τα παιδιά με τους δασκάλους τους στα νηπιαγωγεία τους, αλλά όχι μόνο τα φτιάξανε, ήξεραν να σου εξηγήσουν και όλα στο κάθε τι, πώς κινείται, τι γίνεται, για ποιο λόγο το έχουν δημιουργήσει. Πραγματικά το μυαλουδάκι τους ανοίγει με την εκπαιδευτική ρομποτική, έτσι δεν είναι, κυρία Σαρπότα?
1: Ναι, όπως τα λέτε είναι ακριβώς και ευχαριστούμε που είσαστε και πέρσι και φέτος και στο φεστιβάλ και στις δράσεις μας. Είναι συναρπαστικό γιατί τα παιδιά μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική μαθαίνουν τις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική, τον προγραμματισμό, τις κινήσεις. Κάθε χρόνο έχουν ένα διαφορετικό θέμα project να λύσουν και να υλοποιήσουν με τους προπονητές τους εκπαιδευτικούς. Και γενικά είναι συναρπαστικό γιατί βλέπουμε και εμείς τους μαθητές μας τι θα σκεφτούν, πόσο φαντασία θα βάλουμε. Είναι κάτι πολύ δημιουργικό και ειδικά στις μικρές ηλικίες, αυτό που θα δείτε το Σάββατο 23 Μαΐου, το βλέπετε ακόμη και με τα μάτια ενός μικρού παιδιού που δίνει ακόμη περισσότερη χαρά και δημιουργικότητα.
0: Μιλήστε μας λίγο και για τα μεγαλύτερα παιδιά και αυτή την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Πώς πιστεύετε θα πάει η ομάδα?
1: Η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι το WRO. Συμμετέχουν ομάδες από όλο τον κόσμο. Εμείς 27 Ιουνίου θα είμαστε στην Αθήνα για τα προκριματικά στην κατηγορία γυμνασίου. Μόνο που καταφέραμε να είμαστε στη δεύτερη θέση, στην αργυρή θέση, για να περάσουμε στην εξάδα για τα προκριματικά, είναι συναρπαστικό για μας. Είναι αρκετά απαιτητική κατηγορία. Πιστεύουμε ότι θα τα πάει καλά. Τώρα μια ομάδα θα εκπροσωπεί στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, το Νοέμβριο, που θα γίνει η Ολυμπιάδα στο Πορτορίκο. Εμείς ευχόμαστε και ελπίζουμε να είμαστε εμείς. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά σίγουρα δεν μετράνε μόνο οι νίκες σε ένα διαγωνισμό. Μετράει όλη η εκπαιδευτική διαδικασία, η ομαδικότητα, αυτά που μαθαίνουμε. Δηλαδή κάθε χρόνο οι διαγωνισμοί είναι ένα ταξίδι γνώσης και η συμμετοχή ενθαρρύνουμε και σχολεία και μαθητές πέρα από ιδιωτικά κέντρα να συμμετέχουν σε αυτά. Γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να επιλύουν project, να σκέφτονται, να δημιουργούν ομαδικά.
0: Και είναι και όλη αυτή η διαδικασία μετά και της παρουσίασης και της συμμετοχής και της διάκρισης και μη είναι όλα αυτά που πρέπει να μάθει κανείς στην πορεία του και κάνουν και τη διαφορά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σαρπότα, που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε να σας δούμε και από κοντά αυτές τις ημέρες, να το καταφέρουμε και να βρεθούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που μιλήσαμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ελπίζω να τα πούμε από κοντά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαρία Σαρπότα από το STEM Education της Δράμας για την συμμετοχή τους στο πλαίσιο της φετινής δραμινογνωσίας. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις με την αρχή να γίνεται σήμερα με την δράση εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά 5 έως 16 ετών, το έξυπνο ρομπότ που φροντίζει το αμπέλι και την παρουσίαση γενικότερα των ομάδων του Φεστιβάλ Προσχολικής Αγωγής.

Είχαμε ανακοίνωση από το Μουσικό Σχολείο της Καβάλας με την οποία ενημερώνει γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της 6ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πρώτη γυμνασίου της νέας σχολικής χρονιάς έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι τις 2 Ιουνίου έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να φοιτήσει το παιδί τους στο Μουσικό Σχολείο της Καβάλας να συμπληρώσουν τις σχετική αίτηση. Είναι προτιμότερο οι αιτήσεις αυτές να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, για όποιον αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορεί να την καταθέσει στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού οι πρώτες λεπτομέρειες του προγράμματος εκδηλώσεων το καλοκαίρι με τίτλο «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Στο νομό Καβάλας θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις σε ημερομηνίες που θα οριστούν σύντομα. Στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί από την Εταιρεία Θεάτρου Υπεριών η θεατρική παράσταση με τίτλο «Η Τρικυμία», ενώ στην Ανακτορούπολη, στα κάστρα, τα υπέροχα κάστρα της Νέας Περάμου και σε συνεργασία με το Δήμο Παγκαίου, θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με θέμα «Όταν ο άνθρωπος» από την εταιρεία «Εναλλαγές Δημιουργίας».

Κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας μαζί σας από τις 8 το πρωί. Μάκης Μητάκου στη ρύθμιση των ήχων, Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί στις 9 το τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Ραντεβού αύριο και πάλι στις 8. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Νέα σύσκεψη ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις για τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων έχουν προγραμματίσει για αύριο οι Αγροτικοί Σύλλογοι Καβάλας και Παγκαίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ελευθερούπολη, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου Φρίξος Παπαχριστίδης στις 7.30 το απόγευμα. Σε αυτή καλούνται οι βουλευτές του Νομού, Δήμαρχοι Καβάλας, Παγκαίου, Επιμελητήριο Εμπορικοί Σύλλογοι, Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών τα χρηματικά ποσά που ενισχύουν τους Δήμους της χώρας ως προς τις δαπάνες τους για την καλοκαιρινή ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων τους. Στο νομό Καβάλας, ο Δήμος Καβάλας θα λάβει 83.000 ευρώ, ο Δήμος Θάσου 129, ο Δήμος Νέστου 60.000 ευρώ και ο Δήμος Παγκαίου 83.000 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και παραλίες που έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη είτε από την ΕΤΑΔ είτε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Θάσου. Οι τέσσερις Δήμοι του νομού βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμο για να προσκαλέσουν έγκαιρα τις εταιρείες ναυαγοσωστών. Υψηλές παραμένουν και στην Καβάλα οι τιμές των υγρών καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας Φώτη Πούλο, ανησυχητική παραμένει η κατάσταση που υπάρχει στην αγορά των καυσίμων με τις συνεχείς ανατιμήσεις και την παγίωση της αμόλυβδης βενζίνης πολύ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Υπογράμμισε δε ότι δυστυχώς εξακολουθεί το γαϊτανάκι των αυξήσεων στη τιμή του αργού πετρελαίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των πρατηρίων και δεν φαίνεται κάτι να μπορεί να ηρεμήσει την κατάσταση ώστε να υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ενίσχυση με αστυνομικούς για τη θερινή περίοδο. Με δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, Νίκος Σύμβρος, έκανε γνωστό ότι είναι ένας αριθμός που αγγίζει τα 60 άτομα και σχεδόν η μισή από αυτούς είναι δόκιμοι, καθώς πλέον στις σχολές της αστυνομίας εισάγονται περισσότερα άτομα από το παρελθόν. Ο κ. Σύμβρος σημείωσε ότι η μεγάλη πραγματικά διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι η φετινή ενίσχυση είναι η μεγαλύτερη, η οποία έχουν δεχτεί ως ενίσχυση σαν τουριστική περιοχή. Θα συνεχιστεί και φέτος η παρακολούθηση των δασών με drones για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι κάνουν χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, εφάρμοσε η περιφέρεια στην περιοχή μας τη χρήση drone και τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Αυτό εφόσον απέδωσε τη μία χρονιά και δει στις δύσκολες συνθήκες της Θάσου, το υιοθέτησε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρκόπουλο, επέκταναν το δίκτυο ενισχύοντας την προσπάθεια της πυροσβεστικής και αυτό που μένει είναι να δούμε το φετινό δίκτυο που θα διαμορφώσουν και αναλόγως αν χρειαστεί επιφυλάσσονται να το ενισχύσουν ακόμη περισσότερο. Δωρεάν σπυρομετρήσεις προσφέρει από χθες ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Καβάλας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου τις καθημερινές 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Το φωτογραφικό βιβλίο του Τζορτζ Σάλαμεχ με τίτλο «Είδωλα» παρουσιάζει σήμερα στις 8 το βράδυ στο χώρο της παλιάς μουσικής στην Καβάλα ο φωτογραφικός όμιλος Καβάλας. Στο βιβλίο η σταδιακή επιτάχυνση της μνημοποίησης της πίστης στο λιβανέζικο δημόσιο χώρο αποτελεί κεντρικό θέμα. Ο Τζορτζ Σάλαμεχ είναι εικαστικός καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής και έχει ζήσει στο Λίβανο, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Σικελία και την Αίγυπτο, ενώ τα τελευταία 6 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Από το 1998 εκθέτει φωτογραφικές εγκαταστάσεις, βίντεο ντοκιμαντέρ και δοκιμιακές ταινίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τέχνη του κεντήματος συναντά τη δημιουργικότητα και την παράδοση στην καρδιά της Καβάλας μέσα από το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος που πραγματοποιείται από χθες έως και την Κυριακή στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει την αξία της παραδοσιακής τέχνης του κεντήματος, συνδυάζοντας την αισθητική με τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση. Τα επίσημα εγκαίνια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα παρουσία δημιουργών και επισκεπτών. Ο καιρός με αραιή συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος καιρός αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, Σάξης Αρουστάς στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Ερχοντή, να μας δώσει τα ευχάριστα, όπως τα ανακοίνωσε χτες ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις, με το μέγεθος των επισκεπτών το 2025. Κύριε Ερχοντή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα σας από τους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην έκθεση του Ινσέτε. Mm-hmm. Βγάλαμε και το αντίστοιχο δελτίο τύπου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αρκετά περήφανοι για το έργο μας και για τα αποτελέσματα αυτών των 2,5 χρόνων από την ανάληψη της διοίκησης με τον Χριστόδουλο Τοψίδη. Είναι μια μελέτη που γίνεται από το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, κάθε χρόνο αυτή την περίοδο και αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό για το προηγούμενο έτος. Και βέβαια δίνονται συγκριτικά αποτελέσματα και με τα προηγούμενα έτη και με τα έτη που αποτελούν ρεκόρ. Δηλαδή εδώ τώρα είχαμε μια μελέτη για το 25 σε σύγκριση με το 24 που ήταν έτος ρεκόρ και το 19 που αντίστοιχα ήταν έτος ρεκόρ. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη μελέτη η περιφέρειά μας κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες και μάλιστα είναι η μοναδική από τις περιφέρειες που έχει διψήφιο ποσοστό ανόδου σε όλα τα μεγέθη, σε όλους τους τομείς που εξετάζεται. Εμάς μας κάνει πάρα πολύ περήφανο σε αυτό. Φτάσαμε για το 25 το 49% σε αύξηση με τους επισκέπτες, περίπου το 32% νομίζω ή το 39, αν θυμάμαι καλά, σε μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση και 32-34 αύξηση στις διανυκτερεύσεις. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια περίοδο που το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ασταθές και υπάρχει και μια βεβαιότητα στον κόσμο, το να πετυχαίνεις τέτοιους δείκτες σημαίνει ότι κάνεις τη δουλειά σου σωστά, σημαίνει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι επιτυχημένος. Και εμείς βέβαια που εφαρμόζουμε μάλλον το στρατηγικό σχεδιασμό με πειθαρχία και πιστά όπως το έχουμε σχεδιάσει, νομίζω ότι κινούμαστε στις σωστές κατευθύνσεις. Να τονίσουμε ότι η περιφέρεια σε απόλυτα μεγέθη 2 ετών ανέβασε τα ποσοστά επισκεψιμότητας στο 62%. Oh. Μιλάμε για τεράστια μεγέθη και εδώ πλέον έρχονται τα μετρήσιμα αποτελέσματα που πολλοί γκρινιάζουν και τα θέλουν. Εδώ είναι λοιπόν, μπορεί να ανοίξει οπωσδήποτε τη μελέτη αυτή, να τη διαβάσει, να δει τα ποσοστά και να δει ότι το τρομακτικό για τους υπολείπους βέβαια, για μας, το απίστευτο νούμερο είναι ότι ένας στους τρεις νέους επισκέπτες ήρθε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε όλη την Ελλάδα. Ένας στους τρεις νέους επισκέπτες σε όλη την Ελλάδα ήρθε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Καταγράφηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο στοχευμένες ήταν οι δράσεις μας, πόσο σωστός ήταν ο σχεδιασμός και σίγουρα παίρνουμε δύναμη από αυτό για να το συνεχίσουμε. Για να μην μακρηγορώ, να πω ένα τελευταίο ότι η λίστα των περιφερειών, οι 13 περιφέρειες στο ΕΝΣΕΤΕ, καταρχάς είναι διάβλητη αυτή η μελέτη. Είναι μελέτη που δημιουργείται και γίνεται από επιστήμονες και από τα μεγέθη βέβαια που παίρνουν από τα αεροδρόμια, από ερωτηματολόγια επισκεπτών κτλ. Στη λίστα λοιπόν, η λίστα των περιφερειών έχει δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι πολύ τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αυτές είναι 5, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα και η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά και τα νησιά του Αιγαίου. Του Νοτιού Αιγαίου. Αυτές λοιπόν είναι οι πολύ τουριστικά ανεπτυγμένες. Η άλλη κατηγορία είναι οι λοιπές περιφέρειες, έτσι αναφέρονται. Οι λοιπές περιφέρειες. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, ήμασταν σχεδόν στην προτελευταία θέση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη θέση και είμαστε στο κατόφλι του να φύγουμε από τις λοιπές περιφέρειες και να πάμε στις τουριστικά ανεπτυγμένες. Τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας ημέρα και εμείς πάντοτε στη διάθεσή σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

Συνεχίζουμε να πάμε στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Χριστόδουλο Μιχαλάκη, να μας ενημερώσει. Συνεχίζουμε να πάμε στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Χριστόδουλο Μιχαλάκη, να μας

0: και δια μπαταρίες και διάφορα άλλα είδη. Ανασχολείο, τα μαζεύει ο Δήμος, τα ζυγίζει και βγάζει το τελικό αποτέλεσμα. Συμμετείχαν καμιά 25 σχολεία, όπως το ξέρω, στο διαγωνισμό αυτόν και βραβεύτηκαν τα σχολεία που βγήκαν πρώτα στη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Μαζευτήκαν γύρω στα 6 τόνους, 7 περίπου, 6-700 περίπου, 700 και κάτι. 7 σχεδόν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών. Και χτες έγινε στο κήπο της Δημαρχίας μπροστά, έγινε η βράβευση αυτών των μαθητών. Ήταν σχολεία, τα σχολεία που συμμετείχαν, αυτά που τουλάχιστον που πρωτεύσαν, ήταν αρκετά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Ήταν μια εκδήλωση, όπως κάθε χρόνο παίρνουν κάποιο βραβείο από χορηγούς μέσω της Follow Green οι πρωτεύσαντες, ανάλογα με το τι ήταν ανυπολογιστή, κάτι εκτυπωτές, κάτι τέτοια πράγματα που είναι χρήσιμα για τη λειτουργία των σχολείων. Είναι μια εκδήλωση ουσιαστικά προώθησης του πνεύματος της ανακύκλωσης που περπατάει ιδιαίτερα στα δημοτικά σχολεία, τουλάχιστον και στα νηπιαγωγεία. Ήταν μια θετική εκδήλωση, ήταν και ο Δήμαρχος, ήταν και κάποιοι αντιδήμαρχοι εκεί και πλήθος κόσμου και σχολείων. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Για να διαφημιστεί ουσιαστικά και η όλη η προσπάθεια που κάναν τα παιδιά πάνω στην ανακύκλωση.
1: Υπάρχει διάθεση από τα παιδιά, δηλαδή εσείς που είστε έμπειρος, γιατί είστε και εκπαιδευτικός.
0: Βεβαίως, το δικό μου το σχολείο, το τελευταίο που ήμουνα, το δεύτερο Κρινίδων, συμμετείχε και φέτος, δεν πρόταψε, αλλά πέτυχε περίοδος που μια χρονιά βγήκε πρώτο, την επόμενη χρονιά βγήκε δεύτερο, τρίτο. Συμμετέχουν και τα παιδιά με ιδιαίτερο ζήλο. Φέρουν και από τα σπίτια τους ανακυκλώσιμα υλικά και μαζεύονται και τα μαζεύει ο Δήμος, τα ζυγίζει και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως και η ανακύκλωση είναι, αυτό πρέπει να στηρίξουμε και, και η σκοπιμότητα του όλου έργου αυτού είναι η συγκεκριμένη να μπουν τα παιδιά σε αυτή την οικολογική συνείδηση της ανακύκλωσης, ούτως ώστε να προωθηθεί τα επόμενα χρόνια και να πατήσει τα πόδια της σε αυτή η περιβόητη ανακύκλωση.
1: Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Χριστόδουλος Μιχαλάκης, αντιδήμαρχος παιδείας.

0: Να πάμε τώρα στην πυροσβεστική υπηρεσία της Καβάλας, στο διοικητή της, τον κύριο Κυριάκο Μανδρανή, να μας ενημερώσει για τα μέτρα τα οποία ισχύουν σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από 1 Μαΐου. Ήδη έπεσε το πρώτο πρόστιμο, όπως πληροφορηθήκαμε, στο Περιγιάλι, σε κάποιον που αναστάτωσε την περιοχή καίγοντας χόρτα. Κύριε Μανδρανή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Ναι, πράγματι. Είχαμε το Σαββατοκύριακο ένα συμβάν μέσα στην, στο αστικό περιβάλλον της Καβάλας. Πρέπει να το λέμε συνέχεια ότι από την 1η Μαΐου που μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται κάθε καύση στην ύπαιθρο. Είτε ελεγχόμενη εντός του οικοπαιδικού μας χώρου, είτε... είτε οπουδήποτε αλλού. Και τα πρόσημα θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το πράγμα αν θέλουμε να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι.

0: χωρίς πυρκαγιές όπως η περσινή σοβαρή, ας πούμε, στην άσπρη άμμο και άλλες. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο κόσμος πρέπει να συμμορφωθεί. Mm-hmm. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι καθαρισμοί των οικοπαίδων υπό την εποπτεία του Δήμου. Εμείς εξετάζουμε όποια καταγγελία έρχεται για ακαθάριστα οικόπεδα και προχωράμε ούτως ώστε να προλάβουμε και να θωρακιστούμε σωστά για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.
1: Mm-hmm. Συμμορφώνεται ο κόσμος, πώς το βλέπετε εσείς?
0: Και σε μία συνάδελφό σας πριν λίγες μέρες πάλι mm-hmm. ερωτήθηκα το ίδιο. Κοιτάξτε, χαίρεστα, δεν είναι δυνατόν όλοι να συμμορφωθούν. Δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουν και να ακούνε και να ξέρουν ποια είναι τα μέτρα. Εμείς προσπαθούμε μέσω εσάς, μέσω των ενημερώσεων, να πετύχουμε όσο μεγαλύτερο ποσοστό ενημέρωσης του κόσμου. Πάντα θεωρώ ότι θα υπάρχουν ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δεν ξέρω πόσοι θα είναι σε ένα εύρος πληθυσμού, οι οποίοι δεν θα έχουν συμμορφωθεί. Αυτοί θα πληρώσουν το τίμημα και θα συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και ο Θεός να βάλει και το χέρι του στους ασυνείδητους.
0: Ναι, ναι. Ας ευχηθούμε για ένα καλό καλοκαίρι, ήσυχο, χωρίς συμβάντα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Μανδανής, ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας.

0: Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 21 πρώτα λεπτά της ώρας. Να περάσουμε στο Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, καθώς χτες ανακοινώθηκε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Οριστικά και αμετάκλητα πέρασε το δασάκι της Παναγούδας στα χέρια του Δήμου της Καβάλας για να το αξιοποιήσει και να το θωρακίσει. Κύριε Μουριάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα κύριο Ζεστάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε.
1: Πράγματι, από χθες υπογράφηκε πλέον η παραχώρηση για 20 χρόνια στο δασάκι της Παναγούδας στο Δήμο Καβάλας και από εδώ και πέρα θα μπορούμε πλέον να κάνουμε και να το συντηρούμε όπως πρέπει, διότι τώρα τελευταία αρχίζω και φοβάμαι ότι ό,τι συντηρούμε και δεν είναι δικό μας, υπάρχουν οι καλοθελητές που με πάνε στον εισαγγελέα. Λοιπόν, όχι μη γελάτε καθόλου, διότι ήδη ελέγχομαι, γιατί έχω κάνει έργα συντήρησης, κάποια έργα συντήρησης στις καμπίνες στην Καλαμίτσα, στην ακτή της Καλαμίτσας, για το διάστημα που δεν ήταν στο Δήμο Καβάλας. Mm. Δηλαδή, αυτοί είναι αυτοί που διεκδικούν όμως τον θόκο του Δημάρχου. Αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν το συμφέρον των δημοτών, αλλά βλέπουν το προσωπικό του συμφέρον. Δεν πειράζει όμως, ούτως ή άλλως ο λαός τους το ανταποδίδει. Τέλος πάντων, λοιπόν, από εδώ και πέρα λοιπόν μπορούμε να επέμβουμε στο δασάκι της Παναγούδας. Ήδη έχουμε εγκαταστήσει ένα άτομο το οποίο αυτές τις μέρες λόγω των χόρτων τον είχαμε πάρει, αλλά από εδώ και πέρα θα βρίσκεται μόνιμα στην περιοχή εκεί, θα κάνει τις αποψηλώσεις που πρέπει να κάνει με τα χόρτα, θα βάλουμε και συνεργείο ούτως ώστε να πάρει πλέον μια ανθρώπινη μορφή και θα δούμε τις συντηρήσεις τόσο του ηλεκτροφωτισμού όσο μιας παιδικής χαράς η οποία υπήρχε μέσα και να δούμε και την τοποθέτηση μιας καρτίνας ούτως ώστε να μπορεί να έχει ζωή το δασάκι όλες τις ώρες.
0: Mm-hmm. Αυτό θα είναι
1: βλέπουμε.
0: Ναι. Αυτό θα είναι σημαντικό αν μπει και μια καντίνα εκεί, γιατί επιπλέον θα έχουμε φύλαξη όλου του χώρου,
1: να υπάρχει άνθρωπος ζωή. Ακριβώς. Και φυσικά, και θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τους πολιτιστικούς συλλόγους, ιδίως τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος ξεκίνησε, αλλά και της Κηπούπολης Καλαμίτσας και όσους θα συμμετάσχουν, διότι τώρα που πλέον θα ανήκει στο Δήμο, έχει παραχωρηθεί πάνω όχι ανήκει στο Δήμο, θα μπορούμε να κάνουμε και εθελοντική πλέον εργασία στο δασάκι. Και προς το τέλος του μήνα θα το κάνουμε ούτως ώστε και οι καβαλιώτες να νιώθουν ότι οι χώροι αυτοί, οι κοινόχρηστοι χώροι, τους ανήκουν, ότι είναι για αυτούς.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και με μία λέξη, μια που αναφερθήκατε και στην Καλαμίτσα, έχουμε καμία εξέλιξη με την ΕΤΑΔ?
1: Με την ΕΤΑΔ δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Τους τηλεφώνησα προχθές, μου είπαν ότι ετοιμάζουν το νέο συμβόλαιο αυτό που θα κάνουμε μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου. Θα αφορά ότι μπορούμε να γκρεμίσουμε αν κριθούν στατικά ανεπαρκή τις καμπίνες για να μην υπάρχουν σε αυτή την κατάσταση που είναι. Κάποια άλλα πράγματα που ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από το οικονομικό, στο οποίο εκεί και υπήρχαν κάποιες εισηγήσεις από τις παρατάξεις του Δήμου, αλλά από τη στιγμή έχουν μια ενιαία πολιτική σε αυτό και δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Τέλος πάντων, τα πιο σοβαρά πάντως έχουν κάνει τις αλλαγές που θα έπρεπε.
0: Ωραιότατα, τέτοια να ακούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Μέρα. Ωραιότατα αυτά που μας είπε ο κύριος Μουριάδης και για την Παναγούδα και για την Καλαμίτσα. Μπαίνει σε τάξη ένα μετά το άλλο τα ζητήματα που είναι σημαντικά, γιατί και η Καλαμίτσα είναι πολύ σημαντική και το αλσίλιο της Παναγούδας είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα πνεύμα ενός οξυγόνου στο κέντρο της Καβάλας.

0: Πάμε στον Δήμο Παγκαίου, στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, να μας ενημερώσει τι γίνεται με τους ναυαγοσώστες, γιατί ως γνωστόν ο Δήμος Παγκαίου διαθέτει τις πιο πολυσύχναστες παραλίες στο νομό Καβάλας, στο υπηρωτικό κομμάτι. Κύριε Μποσμπότη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια ενημέρωση λίγο.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Δήμος Παγκαίου με 60 χιλιόμετρα παραλίων από το παλιό που τελειώνει ο Δήμος Καβάλας μέχρι τον Στριμώνα, ένα τεράστιο μέτωπο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές πολυσύχναστες παραλίες και η υποχρέωση του Δήμου είναι σε αυτές τις παραλίες να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη για 4 μήνες, από τις 1 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Έτσι και φέτος τέλειωσε η διαγωνιστική διαδικασία και ανατέθηκε η υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψης σε εταιρεία, η οποία για αυτούς τους 4 μήνες και για 2 βάρδιες, 2 οκτάωρα, σε κάθε πύργο που θα υπάρχει, θα παρέχει την υπηρεσία της. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας για τον Δήμο Παγκαίου ανέρχεται στο ποσό των 202.000 ευρώ. Και εδώ είναι το μόνιμο παράπονό μας, ότι η κεντρική διοίκηση συνεχώς δίνει διάφορες αρμοδιότητες στους Δήμους, τους αναθέτει διάφορες υποχρεώσεις χωρίς να μεταφέρει και τα αντίστοιχα κονδύλια. Έτσι λοιπόν, ενώ για τον Δήμο Παγκαίου η ναυαγοσωστική κάλυψη θα κοστίσει 202.000 ευρώ, το κράτος έρχεται και επιχορηγεί τον Δήμο, χρηματοδοτεί τον Δήμο για αυτήν την υπηρεσία με το ποσό μόνο των 83.000 ευρώ. Είναι ένα διαρκές πρόβλημα η υποχρηματοδότηση των Δήμων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται και είναι και ένα παράπονο όλων ημών των αυτοδιοικητικών. Mm-hmm. Πέραν τούτου, βέβαια, η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται ούτε με χρήματα ούτε με διάφορα κόστη και χαλάει όλα τα λεφτά που εκπαιδεύονται, έστω και να σωθεί έστω και μία ζωή από ενός ανθρώπου που θα κινδυνεύσει με πνιγμό. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε παραδείγματα που σώζονται άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που σώθηκαν από τους ναυαγοσώστες μας τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Άνθρωποι με τους οποίους έχουμε τακτική επαφή. Τη μέρα του γεγονότος τους που ήταν έτοιμοι να πνιγούν και να χάσουν τη ζωή τους, έρχονται, μας επισκέπτονται στο Δήμο, μας ευχαριστούν. Άρα λοιπόν αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα σιγά σιγά τα βρίσκουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και από την άλλη βλέπουμε ότι ήδη δειλά-δειλά άρχισε και ο κόσμος να πηγαίνει στις παραλίες, έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι το καλό στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, ότι τη μία μέρα μπορείς να βρίσκεσαι στα βουνά, στα χιόνια και σε 2-3 μέρες να γεμίζουν οι παραλίες μας από ζωή. Αυτή την αντίθεση έχει και ο Δήμος Παγκαίου, γι' αυτό και είναι ένας πανέμορφος Δήμος. Έχει τον ορεινό όγκο του Παγκαίου που μέχρι προχθές είχε χιόνια και έχει τις καταπληκτικές παραλίες που ήδη, όπως και εσείς πολύ σωστά λέτε, άρχισαν να δέχονται τους πρώτους επισκέπτες. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι σαν Δήμος, εκτός από την ναυαγοσωστική κάλυψη, να παρέχουμε και όλες τις άλλες τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα των παραλιών, με την αποκομιδή των απορριμμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι έχουμε λύσει ένα μόνιμο πρόβλημα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με τους αμολόφους, ξέρετε, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, mm-hmm, κτλ. Όλα αυτά έχουν λυθεί και η ΕΤΑΒ μας παραχώρησε για άλλα 3 χρόνια τις 8 θέσεις που τοποθετούνται τα διάφορα beach bar. Οπότε και οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούν τα beach bar, έτσι χωρίς απρόσκοπτα να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και να πούμε ακόμη ένα, ότι οι υπηρεσίες ακόμη στις παραλίες του Δήμου Παγκαίου είναι φτηνές, δεν έχουμε τις υψηλές τιμές που υπάρχουν σε άλλες παραλίες και η παροχή των υπηρεσιών όλων αυτών των ανθρώπων είναι και πολύ υψηλή, δηλαδή από πεντακάθαρες τουαλέτες μέχρι όλα. Λειτουργούν πάρα πολύ ωραία, πιστεύω, ειδικά στους αμολόφους που είναι έτσι η καλύτερη παραλία μας και είναι πλέον φημισμένη σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι, κύριε Μποσμπότη.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους μας, να είστε καλά.
0: Και εσείς, ήταν ο κύριος Χρήστος Μποσμπότης, αντιδήμαρχος αθλητισμού.

0: Να συνεχίσουμε τώρα. Πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο, στην πρόεδρο του, την κυρία Αντωνίου, να μας ενημερώσει αναφορικά με την διμερίδα που είχαν και η οποία ήταν πολύ επιτυχημένη και πέρασε και συγκεκριμένο μήνυμα. Κυρία Αντωνίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά και στους ακροατές, καλημέρα. Ναι, ήταν ένα όμορφο διήμερο, μια όμορφη διημερίδα με σημαντικό περιεχόμενο. Την πρώτη μέρα δόθηκαν επιστημονικές διαλέξεις για γιατρούς με θέματα καρδιολογίας τρέχοντα, επίκαιρα. Και μάλιστα είχαμε και τον καθηγητή κύριο Χαλικιά από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος μίλησε για τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία, το πόσο η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πόσο μπορεί να βοηθήσει τους ιατρούς στη διάγνωση. Τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή, δόθηκαν διαλέξεις με απλά λόγια για τους πολίτες. Ήταν κατάμεστη η αίθουσα του επιμελητήρου και τις δύο μέρες. Το σημαντικό που θέλουμε να ακούσει ο κόσμος είναι ότι πρέπει να εμπιστεύεται τους ιατρούς και μόνο για θέματα υγείας, να μην ασχολείται με το διαδίκτυο ρωτώντας και προσπαθώντας να μάθει μέσω της συμπτωματολογίας τι έχει. Θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό προκαλεί πρόβλημα υγείας, αυτή η πληροφορία που θα πάρει από εκεί. Οι επιστήμονες υγείας έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να βοηθούν τους πολίτες στην έγκαιρη διάγνωση, στην πρόληψη, αλλά και στη θεραπεία όταν χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Αυτό που είπατε είναι νομίζω το κυριότερο, ότι να μην είμαστε αφημένοι στο διαδίκτυο και να ενημερωνόμαστε επιστημονικά από τους αρμόδιους.
1: Ακριβώς. Μόνο προβλήματα φέρνει η αναζήτηση ασθενειών στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται. Μόνο από τους γιατρούς. Όπως και το άλλο μήνυμα που θέλω να αφήσουμε είναι
0: Βεβαίως.
1: Ότι τα φάρμακα δεν τα παίρνουμε από το φαρμακείο μόνοι μας. Τα παίρνουμε πάντα με συμβουλή, με συνταγή γιατρού. Γι' αυτό και το διαχρονικό αίτημα του ιατρικού κόσμου είναι κανένα φάρμακο χωρίς συνταγή. Διαπιστώνεται ότι τα καινούργια καινοτόμα φάρμακα για την παχυσαρκία που δυστυχώς αποτελεί μια σύγχρονη νόσο, οι ασθενείς, οι παχύσαρκοι μπορούν να τα παίρνουν από τα φαρμακεία χωρίς συνταγή. Και ενώ είναι πανάκριβα, τα παίρνουν χωρίς εξετάσεις, χωρίς παρακολούθηση ιατρική και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο γιατί μπορεί να φέρει τέτοιες παρενέργειες που να καταλήξει να είναι άρρωστο το άτομο, το παχύσαρκο και να νοσηλευτεί. Πάντα με ιατρική συμβουλή, μετά από εξετάσεις υπάρχουν πρωτόκολλα παρακολούθησης για τους παχύσαρκους. Δεν παίρνουμε ό,τι βρούμε από το ράφι του φαρμακείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά πολύ χρήσιμα που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Αντωνίου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλα.

0: Δήμος Παγκαίου, Στέργιος Κεχαγιάς, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, να μας ενημερώσει για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Κεχαγιά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακουρατές σας.
0: Είχαμε ένα συμβάν. Κάποιος συμπολίτης εκεί βρήκε έναν εκρηκτικό μηχανισμό στην περιοχή των Αντιφιλίππων, εκεί που έπεσε το Αντόνοφ και τον πήρε σπίτι του.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Αντόνοφ μας έχει αφήσει εδώ την κληρονομιά βαριά και την πρίκα που κουβαλούσε. Οπότε είναι δεδομένο και σίγουρο κάθε φορά που οι αγρότες της περιοχής που κατέπεσε και της δεσμευμένης τότε περιοχής από τον ελληνικό στρατό να βρίσκονται διάφορα υπολείμματα και αντικείμενα από το φορτίο του Αντόνοφ. Ένα παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αγρότης ο οποίος καλλιεργούσε το χωράφι το εκείνη την ώρα εντόπισε ένα βλήμα όλμου το οποίο πρακτικά ήταν ακίνδυνο. Παρόλα αυτά, όταν αντιμετωπίζουμε ή συναντάμε ένα τέτοιο αντικείμενο, γιατί ναι μεν όλοι ξέρουν και όλοι είναι ειδικοί, κανένας δεν είναι ειδικός, ειδικοί είναι το ΤΕΝΚΣ, η ελληνική αστυνομία και ο ελληνικός στρατός. Ενημερωθήκαμε στην πολιτική προστασία. Είδαμε ότι το αντικείμενο αυτό ήταν όντως ένα βλήμα όλμου το οποίο ήταν χωρίς τον πυροκροτητή. Ήταν ένα από τα πολλά αντικείμενα που μετέφερε το Αντόνοφ στην περιοχή που κατέπεσε στους Αντιφιλίππους. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε η διαδικασία, ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία και ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ κάνω μία έκκληση προς όλους τους πολίτες, επειδή συχνά πυκνά βρίσκονται τέτοια αντικείμενα υπολείμματα προηγούμενων πολέμων ή ακόμα και από τις περιοχές που κατέπεσε το Αντόνοφ. Δεν τα αγγίζουμε. Πρώτα απ' όλα η αξίζη μας έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ενημερώνουμε τις αρχές, δεν αμελούμε τίποτα και δεν, σε καμιά περίπτωση δεν το μετακινούμε από το χώρο στο οποίο βρέθηκε το οποιοδήποτε αντικείμενο αυτό όταν πρόκειται για πολεμικό υλικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς σήμερα έχετε και κάποιες επαφές εκεί στην περιοχή του Συμβόλου Όρους.
1: Είναι η τακτική αναγνώριση που κάνει η πυροσβεστική για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το δασικό δίκτυο, αν χρειάζεται κάποια μορφή συντήρησης. Ελέγχονται οι δατοδεξαμενές που υπάρχουν στην περιοχή. Ήδη η πυροσβεστική έχει ελέγξει αρκετούς από τους χωματόδρομους και του Συμβούλου και του Παγκαίου Όρους. Το θετικό της φετινής χρονιάς λόγω της παραδεδομένης των παρατεταμένων βροχοπτώσεων είναι ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι αρκετά ψηλά, οι δεξαμενές είναι γεμάτες. Φαίνεται άλλωστε ακόμα και βλέπετε ότι υπάρχει λόγω της δεδομένης αστάθειας που υπάρχει στη φύση το τελευταίο διάστημα, οι βροχές και οι μπόρες είναι σχεδόν καθημερινές. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά το φετινό καλοκαίρι. Εμείς όμως ως πολιτική προστασία οφείλουμε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι δίπλα στους πολίτες. Ελέγχουμε, προετοιμαζόμαστε και σχεδιάζουμε ό,τι πρέπει να έχουμε έτοιμο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση στο μέτρο του δυνατού.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Στέργιος Κεχαγιάς, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Παγκαίου.

0: πάμε στο επιμελητήριο, στον κύριο Γιάννη Σαρή, να μας δώσει λίγο την άποψη του αναφορικά με τις επαφές που είχε το τελευταίο διάστημα το επιμελητήριο, και ο ίδιος εξέφρασε το παράπονο του ότι δεν κλήθηκαν, για παράδειγμα, στις επαφές που υπήρξαν με τον Κινέζο πρέσβη. Κύριε Σαρή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα.
1: Ήθελα να πούμε ότι δεν είναι ένα παράπονο το οποίο έχουμε μόνο εμείς προς τη διοίκηση. Είναι όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι στηρίξαν σε εμάς. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει επανειλημμένα και στον κύριο Παναγιωτίδη και φυσικά και στα μέλη, ότι θα πρέπει να σταματήσουν να βλέπουν το επιμελητήριο ως μια παράταξη η οποία λειτουργήσε μόνο προεκλογικά. Οι εκλογές τελειώσανε, έχει περάσει 1,5 χρόνος. Εμείς αυτό το οποίο ως παράταξη κάνουμε είναι όπου δούμε πρόταση η οποία είναι για το καλό της πόλης, μπορείτε να το δείτε και στα πρακτικά, επικροτούμε, δεν κάνουμε μια στήρα πολιτική απλά για να κάνουμε, και το παράπονο μας το οποίο είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να βλέπει το επιμελητήριο ως ένα επιμελητήριο ενιαίο. Οι εκλογές τελειώσαν, θα πρέπει να αφήσουμε τα φαντάσματα τα οποία προφανώς μπορεί να βλέπουν και να επικεντρωθούμε μόνο στους επιχειρηματίες και στους επαγγελματίες, γιατί όλοι βλέπουμε πόσο δύσκολα κινείται η αγορά και πόσο τα προβλήματα μεγεθύνονται. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν λύσεις προς το κοινό σκοπό, προς το κοινό αποτέλεσμα. Γι' αυτό, επειδή η κουβέντα έχει γίνει και κατηδίαν ξανά και προς τον ίδιο και από όλα τα μέλη προς όλα τα μέλη, αν θα δείτε και σε όλες τις φωτογραφίες τις οποίες υπάρχουν, πολλές φορές σκεφτείτε, δεν θέλουν ούτε καν να μας φωτογραφίζουμε, σαν να μην υπάρχουμε στις φωτογραφίες. Δείτε πολλές φωτογραφίες που υπάρχουν στο επιμελητήριο. Υπάρχει μια αιμονή κατά της παράταξής μας, και εμείς δεν το βλέπαμε έτσι. Εμείς βλέπαμε το καλό του τόπου μας. Και αυτό φαίνεται νομίζω καθημερινά.
0: Μάλιστα. Αυτό το μεταφέρατε στη διοίκηση του επιμελητήριου?
1: Φυσικά, επανειλημμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ίδιος προσωπικά και επανειλημμένα και με βουλευτές. Και όχι μόνο για τώρα. Τώρα απλά ήρθε. Θα πούμε εμείς το χτένι στον κόπο, γιατί ουσιαστικά υπήρχαν και πολλές παρατηρήσεις και παράπονα από επαγγελματίες, γιατί δεν καλέστηκαν επειδή στηρίξαν τις εκλογές εμάς. Θα είναι καλό να αντιληφθούν ότι οι εκλογές έχουν τελειώσει, έχουν περάσει σχεδόν 1,5 χρόνο από τις εκλογές, και θα είναι καλό να υπάρχει μια κοινή γραμμή και όχι μια κοινή γραμμή απλά των κολλητών. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε λίγο παραπέρα, και αν εμείς συμπεριφερόμαστε με τέτοιες αντιλήψεις, θα πούμε εμείς, και έχοντας στο μυαλό διάφορες θεωρίες. Άρα θα είναι καλό να αντιμετωπίσουμε όλους τους επιχειρηματίες, όλους τους επαγγελματίες με την ίδια λογική και με τα ίδια κριτήρια, είτε μας ψηφίσαν είτε όχι. Είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα το οποίο έχουμε όλοι μας, το εκφράζουμε, αλλά την επόμενη μέρα, σε οποιαδήποτε θέση και αν είναι ο πρόεδρος, θα πρέπει να διοικεί και όχι απλά να λειτουργεί με μικρές ομαδούλες ανθρώπων που καλώς το στήριξαν, αλλά θα πρέπει να αντιληφθεί ότι το επιμελητήριο δεν είναι μόνο το 55%.
0: Και μια ερώτηση που έχει να κάνει με την αγορά. Ακούσαμε στις δηλώσεις του τον επανεκλεγέντα πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Κυλιώργη, να μιλάει για μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Είναι πραγματικότητα, κόστη είναι τεράστια. Δεν υπάρχει βοήθεια από καμία κατεύθυνση. Και το πιο βασικό είναι και το οικονομικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει επιπλέον χρήμα το οποίο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο να κινηθεί μια οικογένεια. Σκεφτείτε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι από τους πιο φτωχούς πολίτες που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν, γιατί ο μέσος όρος κατακεφαλή είναι στις 13.000 ευρώ. Άρα σκεφτείτε, όταν ο μέσος όρος σε όλη την Ελλάδα είναι 22.000, μιλάμε για 10.000 διαφορά ετήσιο εισόδημα στην κάθε οικογένεια. Τα προβλήματα είναι πολλά. Ο τουρισμός δεν έχει ξεκινήσει. Σε αυτά τα αρνητικά είναι και ο καιρός, ο οποίος δεν έχει βρεθεί σύμμαχος δικός μας. Και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Και γι' αυτό εμείς, δηλαδή μετά από συζήτηση και με όλα τα μέλη του επιμελητηρίου τα δικά μας, είπαμε ότι φτάνει. Δεν θα πρέπει να σκέφτονται όλοι στενόμυαλα. Οι εκλογές τελειώσανε. Δηλαδή, τώρα ερχόταν κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι στηρίξαν εμάς ή κάποιο άλλο μέλος στο επιμελητήριο που ανήκε πριν στην ομάδα τη δική μας προεκλογικά, θα υπήρχε κάποιο κακό ή θα δεν θα βοηθούσαμε μια κατάσταση, δεν θα μπορούσε να καλυφθεί και κάποιος από τη Θάσο μέσα από τους ξενοδόχους ή μέσα από την Ιχθυόσκαλα ο διευθυντής, ο πρόεδρος, εμείς να μην πούμε ονομαστικά ο Σαρής ή οποιοσδήποτε άλλος, να υπάρχει μια εκπροσώπηση, ώστε έχοντας μαζί ο πρέσβης τους γραμματείς να μπορέσει να διευκολύνει μια κατάσταση ή να έρθουν σε επαφή. Ή ακόμη και το επιμελητήριο Καβάλας να κλείναμε και το δίνουμε και σαν ιδέα να μπορεί να πάει στην Κίνα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και στο μέλλον με την Κίνα, βλέποντας όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη δυναμική. Γι' αυτό εμείς εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια, το παράπονο, αν θέλετε, αλλά και ότι όλο αυτό εδώ θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να μην σκεφτόμαστε έτσι. Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά θα πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό συζητάμε συνέχεια και με όλους τους φορείς. Και όπως επίσης αυτό το οποίο αναφέρουμε συνέχεια, ότι θα πρέπει να σταματήσουν να βρισκόμαστε οι φορείς απλά για να συζητάμε. Έγινε συνάντηση πριν 2 μήνες για τα προβλήματα που υπάρχουν για την πόλη μας. Βρεθήκαμε όλοι οι φορείς πάρα πολύ όμορφα. Τι αποφάσεις πάρθηκαν και τις αποφάσεις οποίες πάρθηκαν, τι υλοποιήθηκε από όλο αυτό. Ας βρεθεί κάποιος να μας απαντήσει. Δηλαδή, καλές υλοποιήσεις, καλές συγγνώμη προτάσεις, αλλά από εκεί και μετά όλοι κρινόμαστε από το έργο. Γι' αυτό καλό θα είναι, εφόσον βλέπουμε ότι ίσως κάποιοι φορείς, ίσως είναι λίγο πιο δυσκίνητοι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το επιμελητήριο να πιέζει προς αυτή την κατάσταση. Μέσα. Η κουβέντα που κάναμε τον κύριο Γιώργη, αυτό μας είπε κιόλας και ο ίδιος όσον αφορά το κομμάτι τη ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σαμποθράκη. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αφήσει. Μας είπε ότι συνέχεια είναι στις συζητήσεις, προσπαθεί να το πετύχουν από την πλευρά τους. Αλλά δεν είναι αρκεί ένας μόνο κούκλος να φέρει την άνοιξη. Και το λέμε και το εννοούμε. Mm-hmm. Θα πρέπει επιτέλους να παραμερίσουν στο μυαλό τους είτε πολιτικές αντιπαραθέσεις, είτε αν ο καθένας ανήκει σε ένα συγκεκριμένο βουλευτή και έχουν μεταξύ τους προβλήματα, θα πρέπει επιτέλους να ανοίξει το μυαλό και να σκεφτούν λίγο πιο καθαρά και το μέλλον της Καβάλας. Γιατί δεν μιλάμε για το μέλλον της Καβάλας, το πώς ονειρεύονται και ζούμε σήμερα. Τα επόμενα 10 χρόνια πώς οραματιζόμαστε την Καβάλα. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σαρής, μέλος του επιμελητηρίου, επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Και με τον κύριο Σαρή ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα πιστέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιτιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μία νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, οπότε θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην Πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρα τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απίφθινε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος είπα Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια, πελάγει τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με το καλό. Τρίτη, 19 γράφει το κοντέρ του Μάη και μαζί συντροφιά στο πρωινό ραντεβού ενημέρωσης, περιήγησης στην επικαιρότητα με την εκπομπή Άκου να δεις από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας 101, 103,5 των FM, συντροφιά Κιέρτ Καβάλας από τους 96,7 από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας 101, 103,5 των FM, συντροφιά Κιέρτ Καβάλα

στις βραδινές ώρες θα εμφανιστούν ή μπορεί και να εξαφανιστούν στην συνέχεια. Θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι το θερμόμετρο θα είναι σε ικανοποιητικούς, έτσι, σε ικανοποιητικό βαθμό υψηλά, δηλαδή 25, 26, 27, μια χαρά, μια χαρά. Αλλά αυτή η αστάθεια με τις βροχές κάθε τρεις και λίγο, εντάξει, κάπως προβληματίζει, βοηθά και τα ζυζάνια να φουντώσουν ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο, στην ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Κερλίδης έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια που θα ακουστούν. Και η Χρυσούλα Σαμουρίδου με τον Βασίλη Πυραμίδη θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12 στο γνωστό μας καθημερινό ραντεβού. Την καλημέρα μας σε όλους και καλή ακρόαση.

άγνη. Είμαι ακέραια. Τα λόγια μου είναι σκληρά και στέρεα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Καλή Τρίτη, 19 Μαΐου σήμερα.
0: Σημαντική ημέρα.
1: Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
0: Έτσι, από το 1994.
1: Έχει αναγνωρίστηκε
0: επισήμως ως ημέρα μνήμης και τιμάται αυτή η ημέρα. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο ημέρες, ζήτημα είναι αν πραγματικά θυμάσαι τέτοια
1: υποντιακή σύλλογη σίγουρα δεν το ξεχνούν.
0: Ναι, αυτό αναφίβολα. Αλλά γενικότερα, δηλαδή, μερικές φορές δίνουν την αίσθηση ότι ξέρεις, είναι σαν κάτι να βγούμε από την υποχρέωση και να.
1: Όχι, όχι. Και διεκδικητικοί είναι. Έχουν ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τώρα για να αναγνωριστεί ευρύτερα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Οπότε, ναι, το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι για να είναι.
0: Για τους υπόλοιπους, λέω, που κάνουν απλές αναφορές. Λοιπόν. Με τον καιρό, τίποτα. Έτσι. Μας πάει λίγο αστατούλικα.
1: Αστατούλικα, εντωμεταξύ το αστατούλικα αφορά όλους. Εννοώ όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Πάντως γενικά δεν είναι και πολύ...
1: Εντάξει, είναι με διαφορά παράδειγμα... ίσως μιας μέρας φαντάζομαι τώρα έτσι όπως το βλέπω.
0: Δηλαδή... Αλλά γενικότερα οι σταγονίτες εμφανίζονται.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: Σαββατοκύριακο
1: ναι.
0: Βλέπω εδώ τις
1: ψιλοκαταιγίδες.
0: Τώρα βλέπω δηλαδή στην περιοχή της Καβάλας ότι μας λέει. Ίσως περισσότερο ηλιοφάνεια έχει στα παραλιακά κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, εδώ βλέπω Αλεξανδρούπολη, στην παραλιακή ζώνη, Κομωτινή κτλ. Αφού το πάει μέχρι τώρα έτσι ο Μάης, μάλλον έτσι θα βγει. Δεν πρέπει να περιμένουμε και πολλά περισσότερα. Το ζήτημα είναι ότι είναι και ζημιάρικα όλα αυτά. Έτσι, υπό την έννοια πια ότι βοηθά να αναπτυχθούν, να φουντώνουν τα ζυζάνια.
1: Εδώ τώρα είναι και ένα σημείο αγρότες... που δεν ξέρω ποια αν οι αγρότες θέλουν κι άλλο.
0: Όχι,
1: δεν
0: θέλουν, γιατί εκτός των άλλων, ακόμη και να κάνουν ζυζανιοκτονία, έτσι όπως είναι ο καιρός, μετά από μια εβδομάδα ξαναφουντώνουν.
1: Αυτό πάλι τι καημός όλο το καλοκαίρι, να κυνηγέσαι με τα χόρτα.
0: Αλλά τώρα είναι κοντά στους ήχους τους άλλους τους ανοιξιάτικους.
1: Είπαμε,
0: προσθέτεις
1: και
0: τα χορτοκοπτικά μέσα, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να ακούς σε σταθερή βάση καθημερινά συγκεκριμένους ήχους.
1: Εν τω μεταξύ από υγρασία βλέπω εδώ έδωσε το ΜΕΤΟ τα στοιχεία που δίνει κάθε μήνα σε σχέση με την υγρασία του εδάφους. Καλά πάμε, εντάξει είμαστε. Και στο ανώτερο στρώμα που είναι μέχρι το 28 εκατοστά βάθος και στο πιο βαθύ στρώμα μέχρι το 1 μέτρο σε όλη την περιφέρεια είμαστε ή στα κανονικά ή και σε πλεόνασμα. Δηλαδή
0: σε
1: στο βαθύτερο στρώμα εδάφους βλέπω εδώ σχεδόν όλος ο Εύρος είναι με πλεόνασμα υγρασίας.
0: Και εκεί στη Δράμα έχουν πλεόνασμα υγρασίας και στην περιοχή εκεί Ξάνθη.
1: Κιθάσος έχει. Καλά είναι, μια ναι. Χαρά.
0: Κανονικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Γιατί το υπόλοιπο.
1: Έχει
0: κομμάτι.
1: Κάτι άλλες περιοχές της Ελλάδας που είναι σε κατάσταση ξηρασίας από μέτρια μέχρι σοβαρή.
0: Ναι. Δεν έχουμε έντονα, εκτός την Κρήτη δηλαδή και στη γωνία. Λοιπόν, και αφού είδαμε και τη ξηρασία μας. Να πούμε και τα της επικοινωνίας μας 2552-022-751-52. Τα τηλέφωνά μας μπορείτε να καλείτε από το οτιδήποτε θέλετε ή βέβαια και 2510-242-549. Μπορείτε να μας στέλνετε mail για οποιοδήποτε θέμα έτσι θέλετε να επικοινωνήσετε, εκδήλωση, δράση, πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε. Μπορείτε να μας ψάχνετε, να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διαβάζετε από εκεί και θέματα που παρουσιάζονται και δελτία ειδήσεων. Το earthnews.gr για τη συνολικότερη ενημέρωσή σας όσο αφορά βέβαια και τοπικά περιφερειακά νέα και κεντρική επικαιρότητα και διεθνή θέματα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το Earthflix για κάποιες πιο χαλαρές ώρες με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τώρα, επειδή βλέπω ακόμα παίζουν αυτά της Eurovision.
1: Είδες κάτι καινούριο. Είδα
0: τον κακό χαμό που έγινε στη Μολδαβία, που είχαμε και παρετήσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Το είδες.
1: Το είδα.
0: Είναι για το πώς ακριβώς ψηφίζουν δηλαδή και τι παίζει ρόλο. Επιτροπές. Για να καταλάβετε πόσο μουσικός είναι ο διαγωνισμός.
1: Όχι, μεσόλεπτο. Είναι οι επιτροπές που δεν ψηφίζουν μουσικά τελικά όπως δείχνουν τα πράγματα.
0: Όπως αποδεικνύεται δεν ψηφίζουν
1: και
0: άλλα πράγματα.
1: Είναι ο κόσμος που ψηφίζει πιο αυθόρμητα ό,τι του αρέσει. Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό έχει ανοίξει τώρα και κουβέντα να βγάλουμε τις επιτροπές λίγο από τη μέση και να αφήνουμε μόνο τον κόσμο να αποφασίζει ποιο τραγούδι είναι καλύτερο. Ή τέλος πάντων ποιο τραγούδι άρεσε περισσότερο, όχι καλύτερο. Γιατί προφανώς δεν μπορεί κάποιος. Είναι υποκειμενικό.
0: Τελείως υποκειμενικό είναι. Αλλά έχει πραγματικά το ενδιαφέρον του να. Αυτό που λέγεται και που φημολογείται και πολλές φορές έχουμε και αποδοκιμασίες, γιατί ανταλλάσσουν βαθμούς, ξέρω εγώ, κάποιες χώρες και το ένα και το άλλο. Αποδεικνύεται ότι κάπως έτσι είναι και δημιουργούνται δηλαδή έτσι, κρίσεις.
1: Βαριές κρίσεις.
0: Βαριές κρίσεις. Σοβαρές κρίσεις, παιδιά. Κρίση Eurovision.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: το συζητάς.
0: Τι να πούμε εδώ τώρα. Έχουμε χίλια μύρια και έχουμε και την κρίση της Eurovision.
1: Και κατά τα άλλα βλέπω εδώ συνεχίζονται οι τίτλοι που αφορούν την επικείμενη ανακοίνωση της επίσημης ανακοινωνού που θα προηγηθεί και του Αλέξη Τσίπρα που είναι και τις 26 είπαμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Είναι στην πολιτική επικαιρότητα αναφίβολα είναι από αυτά τα οποία έτσι, είναι στην πρώτη γραμμή και στα σχόλια, σχολιασμούς που γίνονται και στα δελτία ειδήσεων και στα ρεπορτάζ, τι, το ένα, το άλλο, πώς θα είναι, ποια θα είναι η διακήρυξη, ποιοι την υπογράφουν, ποιοι δεν την υπογράφουν.
1: Καλά, όταν βρεθεί η ώρα θα το δούμε έτσι. Και αλλιώς δεν αργούν αυτά. Θα δούμε και τα πρόσωπα και τι θα αναφέρουν οι διακηρύξεις τους και όλα αυτά.
0: Λίγο υπομονή. Υπομονή. Και θα έχει το ενδιαφέρον του βέβαια έτσι, και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Γιατί τώρα αυτό πάλι δεν ξέρω ότι. Τι τρίκ είναι το να προσπαθείς να ανοιχνεύσεις ή μάλλον να δίνεις ποσοστά σε κόμματα που ακόμα δεν υπάρχουν. Με το αν. Μόνο με το αν και με το θα δεν πας και πολύ μα.
1: Θα πρέπει δηλαδή κάτι να. Θα είναι πιο πραγματικά τα δεδομένα και πάνω σε αυτά θα απαντάει ο κόσμος.
0: Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επόμενες έτσι, δημοσκοπήσεις, οι μηνιαίες, οι κυλιόμενες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, αρκετές φορές αναφερόμαστε στο δημογραφικό για τα δικά μας, αλλά δεν είναι δικά μας μόνο τα χάλια τα δημογραφικά, είναι γενικότερα σε όλη την Ευρώπη.
1: Στον δυτικό κόσμο θα σου πω εγώ γενικότερα.
0: Εντάξει, εμείς στη γειτονιά λίγο εδώ της Ευρώπης, έτσι, και με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, ολοένα και λιγοστεύουν, λέει, τα νοικοκυριά με παιδιά. Με παιδιά ηλικίες έως 18 ετών.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Σε όλη την Ευρώπη, ναι. Και φαίνεται πως αυτός ο κατήφορος δεν έχει σταματημό. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, τι μας λένε τα στοιχεία αυτά, ότι από τα 203,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 47,4 εκατομμύρια, δηλαδή ένα ποσοστό 23,4, είχαν παιδιά. Στην Ελλάδα είναι λίγο υψηλότερο το ποσοστό, 26,2 το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν παιδιά. Το υψηλότερο ποσοστό στη Σλοβακία, 35,4. Και από τα χαμηλότερα έχει η Φιλανδία 18,2, η Λιθουανία και η Γερμανία. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως
1: αλλάζει το μοντέλο.
0: Τελείως.
1: Αλλάζει το μοντέλο.
0: Και βασικά θα επηρεάσει και τις πολιτικές που έτσι, δηλαδή θα χρειάζεσαι άλλες
1: φυσικά.
0: Πολιτικές. Το 46,6 λέει των οικογενειών στην Ελλάδα με παιδιά είχε μόνο ένα παιδί. Από τις οικογένειες που είχαν παιδιά στην Ελλάδα.
1: Και όλο αυτό είναι μεταξύ τώρα, όχι μόνο αυτό το συγκεκριμένο τώρα, από τα στοιχεία που λες της Eurostat, η διαπίστωση ότι έχουμε ζήτημα δημογραφικό έχει ανοίξει και κάτι άλλες επικίνδυνες συζητήσεις, τις οποίες κατά καιρούς πιάνει τα αυτή μου, και οι οποίες είναι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, εξοργιστικές. Ειδικά αν τις ακούνε γυναίκες. Διότι με έναν περίεργο τρόπο έμεσα οι γυναίκες κατηγορούνται ότι δίνουν περισσότερη σημασία στην προσωπική τους ζωή, στην καριέρα τους και δεν ασχολούνται με το αν θα κάνουν παιδί. Με συγχωρείτε που δεν σας ρώτησα κιόλας ποια είναι η επιλογή μου. Ένα αυτό. Και δεύτερον, καλά, ότι γενικά.
0: Μέχρι να φτάσει να κατηγορήσει, φταίει εσύ ή φταίει ο ένα, φταίει ο
1: άλλο. Όχι, έχει αρχίσει να φέρει από κάτω αυτό.
0: Πρώτα θα πρέπει να δώσει όλα αυτά τα οποία απαιτούνται, χρειάζονται για να έχει μια ποιότητα στην ζωή της η οικογένεια, με τις απαραίτητες παροχές, με την υποστήριξη από το κράτος κτλ. Και αφού τα κάνεις όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τότε...
1: Μετά τι να ψάξω, μετά πάλι όμως να ψάξω όχι. Αν την ευθύνη έχει η γυναίκα που επιλέγει την προσωπική της ζωή ή την καριέρα της και όχι να κάνει οικογένεια και να κάνει παιδιά.
0: Τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αυτό βέβαια κανείς δεν το λαμβάνει υπόψη γιατί είναι σαφέστατα πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ βρε, που λες... για τα παιδιά, για τη γυναίκα και το ένα και το άλλο. Εδώ σπίτι δεν σου νοικιάζουν άμα δεν είναι δύο εργαζόμενοι.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Έτσι. Δηλαδή, πας να νοικιάσεις σπίτι και αν δεν δουλεύουν και οι δύο για να εξασφαλίσει ο άλλος ότι θα έχει το ενίκιο, γιατί τα ενίκια έχουν φύγει, έχουν πάει 700, 800 και 900 και βάλε ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν δεν δουλεύουν δύο άτομα, δεν σου δίνουν το σπίτι. Σου λέει, α, εγώ θέλω να είναι για να είμαι σίγουρος ότι θα πάρω το ενίκιο. Γιατί αλλιώς μπορεί να μου το βάλει μια φορά, ξέρω εγώ, δύο φορές και μετά περιμένω εγώ και να κυνηγάω και να πλέξω. Και αυτό είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης. Άσε τώρα, okay, το λέμε. Τώρα διάβαζα στις Κυκλάδες που οι Δήμοι των Κυκλάδων θα χρηματοδοτούν, θα δίνουν ένα επίδομα στους εκπαιδευτικούς που θα πηγαίνουν εκεί. Γιατί εκεί είναι άλλο τεράστιο πρόβλημα.
1: Όπως και στην περιφέρεια που γίνεται μια ενίσχυση για τους γιατρούς.
0: Δηλαδή όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζονται κεντρικά κρατικά, έτσι, μετακυλίονται στους Δήμους. Να στηρίξουν οι Δήμοι δομές οι οποίες είναι ακραία κρατικές, δηλαδή όπως είναι η υγεία, η παιδεία, δεν ξέρω τι άλλο θα δώσουν ως πάσα στους Δήμους για να αναλάβουν την ευθύνη στήριξης δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε σε τραγούδι, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα ξανά.
0: Καλημέρα. Γιατί πες, κάτι μπορεί να γίνει μαζί με την προσπάθεια βέβαια θα κάνει ο καθένας εξημών. Και βέβαια σου πλησιάζουμε και στις πανελλαδικές, οι πανελλήνες τόσο και πληθαίνουν τα ρεπορτάζ, τα θέματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο βέβαια με τα των εξετάσεων καθαρά, αλλά και για το πόσο σημαντική είναι η στήριξη που πρέπει να έχουν τα παιδιά και η ψυχολογική στήριξη.
1: Αφού το λες τώρα, να προσθέσουμε εδώ ότι σήμερα το απόγευμα έχει και μια τέτοια εκδήλωση με αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό το
1: πόσο υποστηρικτικό μπορεί να γίνει το περιβάλλον, το οικογενειακό, όλο αυτό το διάστημα που είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση αυτής της περίοδου με τις πανελλαδικές εξετάσεις, με τα παιδιά που ετοιμάζονται για αυτές.
0: Βέβαια.
1: Στις 6 το απόγευμα θα γίνει στο πολιτιστικό πολυκέντρο Εστιάδας.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι πόσο υποστηρικτικό θα πρέπει να είναι το περιβάλλον και η οικογένεια κτλ. Διατηρώντας και την ψυχραιμία της και η οικογένεια κτλ. Έτσι, μην έχει δηλαδή περισσότερο άγχος και αυτό το πράγμα μεταφέρεται στα παιδιά που ξέρουν πολύ καλά να διαβάζουν και αντιδράσεις και συμπεριφορές και αλλαγές. Μια χαρά τα διαβάζουν όλα αυτά και τα ερμηνεύουν βέβαια με το δικό τους έτσι, μοναδικό αναμφίβολα τρόπο. Και αυτή η ανθεκτικότητα, η ψυχική, η ψυχολογική είναι πολύ πολύ σημαντικός παράγοντας. Λοιπόν, έχουμε λίγο δρόμο ακόμη για να ξεκινήσουν.
1: Έχουμε 10 μέρες.
0: Καλή δύναμη, καλά κουράγια, καλές αντοχές και είναι μια αρχή, έτσι. Και έχουν μπροστά τους πραγματικά όλη τη ζωή.
1: Πραγματικά όμως τώρα βλέπω εδώ πέρα, έρχεται η μία ανάρτηση μετά την άλλη. Είναι πάρα πολλές πια αυτές που μιλάνε για τις πανελλήνιες.
0: Ναι, δηλαδή,
1: πώς να οργανώσεις σωστά την επανάληψή σου για τις πανελλήνιες.
0: Για να οργανώσεις σωστά την επανάληψή σου πρέπει να τα έχεις διαβάσει ήδη μια φορά, έτσι.
1: Και μόνο που το συζητάμε τόση ώρα έχω αγχωθεί πάλι, ναι.
0: Ναι,
1: και για όποιον γονιό το έχει περάσει και το έχει ζήσει ή το ζει τώρα, το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Και μετά σου λέει κάνε παιδιά έτσι. Για να τα δείξω όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, από τώρα που είπαμε για παιδιά, οι νέοι άντρες λέει θέλουν πιο πολύ παιδιά από ό,τι θέλουν οι νέες γυναίκες.
1: Καλά, ας μάθουν πρώτα να ασχολούνται με το μεγάλο μα των παιδιών.
0: Μάλλον αυτό έχει να κάνει, ότι γενικά είναι έτσι, λίγο εξ αποστάσεως. Έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα.
1: Μου
0: έτσι
1: το δείξαν πρόσφατα, γι' αυτό τώρα το έχω να πω στη μνήμη μου και θα το προσθέσω σε αυτό που λες. Κάνανε ένα πείραμα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κοινωνικά πειράματα, ναι, που κάνουν. Έδωσαν για ένα μήνα,
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι σε τι αριθμό ανδρών,
0: ναι,
1: που έχουν μικρό μωρό, μικρό παιδί, mm-hmm, τέλος πάντων μέσα στην οικογένεια. Okay. Δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτό το πείραμα. Τους δώσαν την ευθύνη και όλες τις δουλειές, όλο το πακέτο του μεγαλώματος ενός παιδιού για ένα μήνα. Δηλαδή το αφαίρεσαν από τη μητέρα και το δώσαν στον πατέρα. Ένα τρελά μικρό ποσοστό κατάφερε και έβγαλε το μήνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών που συμμετείχε σε αυτό το πείραμα, σε ποσοστό δηλαδή πάνω από 90%, άλλο στην τρίτη μέρα, άλλο στη βδομάδα, άλλο στο δεκαήμερο, δήλωσε ότι εγκαταλείπει, δεν τα βγάζει πέρα, διότι υποφέρει από αϋπνίες, διότι υποφέρει από πόνους όλο το σώμα, διότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, διότι στα καλά καθούμενα του έρχεται να κλαίει. Όλο αυτό το πακέτο που οι γυναίκες το ξέρουν και οι άνδρες είναι αυτό που λες, το παρακολουθούν από μακριά. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν είχε γίνει ποτέ ένα τέτοιο άλλο πείραμα. Στην πραγματικότητα δηλαδή να δώσεις στον άνδρα το ρόλο που καλείται να παίξει η γυναίκα όταν έρχεται ένα παιδί μέσα στην οικογένεια. Και είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης, την οποία μόνο όσοι την έχουν βιώσει και την έχουν ζήσει, γυναίκες είναι αυτές, την αντιλαμβάνονται και ξέρουν το βάρος της.
0: Έχω την αίσθηση ότι τα νέα ζευγάρια είναι πιο συμμετοχικά. Τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, ρε παιδί μου, λίγο. Και πόσο δεν τελειώνει αυτή η ιστορία εκεί με το Ιράν. Και συνέχεια βλέπεις επίσης και ρεπορτάζ και πόσο ανέβηκε και η αμόλυβη, η απλή αμόλυβη που χρησιμοποιούν οι πλειοψηφίες. 20% λέει αυτή τη στιγμή τη απλή αμόλυβη στον Εύρο. Η αλήθεια είναι κάτω από 2-10 δεν νομίζω να.
1: Κάτω από 2-10 δεν είναι πουθενά στην Ελλάδα.
0: Δεν πρέπει να είναι.
1: Αυτό είναι ο μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα το 2-10 νομίζω. 2-10-2-11 κάπου εκεί ήταν χθε το έβλεπα.
0: Και άντε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ψάχνουμε να βρούμε τώρα κι εμεί δηλαδή, λέμε. Λες θα περιορίσω τη μετακίνησή μου, δεν θα κάνω αυτό το ταξίδι. Όταν διαβάζεις και ακούς ότι και σήμερα ή χθες να έχει σταματήσει αυτή η ιστορία, αρχές 27 θα ισορροπήσουν τα πράγματα και οι αγορές και σκέφτεσαι ότι έχεις μπροστά σου το χειμώνα που θα μου πεις τώρα σκέφτεσαι ήδη μετά από μήνες, σκέφτεσαι μετά από μήνες.
1: Είναι από τις ελάχιστες φορές που μπαίνεις σε καλοκαίρι και σκέφτεσαι ήδη το τι σε περιμένει
0: τη χειμερινή περίοδο. Ναι. Δηλαδή, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που είχε φτάσει πόσο
1: και του φυσικού αερίου, και του φυσικού αερίου όλα δηλαδή, έτσι, και όλα
0: τα ρεύματα και τα πέλετ
1: και τα
0: πάντα όλα, λες τι θα κάνω, τι θα περιορίσω δηλαδή όσο αφορά τον τρόπο θέρμανσης που θα και πόσο θα καίω, πόσο θα ξοδεύω δηλαδή σε ημερήσια βάση για όχι για να ζεσταθώ,
1: για να μην παγώσω. Έτσι, ναι, γιατί... είναι άλλο ζεσταίνομαι και είναι άλλο δεν παγώνω.
0: Ναι, είναι άλλο, είναι το άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην
1: μπερδευόμαστε. Έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια, μέσα στα περισσότερα σπίτια.
0: Είναι οριακά για να.
1: Είναι οριακά για να μην παγώσουν.
0: Για να μην παγώσουν οι σωλήνες ίδρευσης. Κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο. Μην νομίζετε. Έτσι. Λοιπόν, κάτι ξέρουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Είχαμε αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία περίμεναν όλοι οι Δήμοι της χώρας, είναι η αλήθεια, για να δουν τι ακριβώς από τις προτάσεις που είχαν υποβάλει για χρηματοδότηση έργων οδοποίησης εγκρίνεται και σε πρώτη φάση τουλάχιστον, γιατί είναι προσωρινός ο πίνακας.
0: Αγροτικής οδοποίησης είναι τα έργα.
1: Γιατί είπα κάτι άλλο.
0: Όχι, οδοποίησης, για να μην μπερδευτούν και νομίζουν ότι.
1: Θα οι Δήμοι όλοι είχαν υποβάλει προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν από αυτό το πρόγραμμα για έργα αγροτικής οδοποίησης. Και τελικώς είχαμε χθες την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων σε έργα που είναι συνολικού προϋπολογισμού 194 εκατομμύρια ευρώ, είναι 365 σε όλη τη χώρα, και για τον Εύρο 4 ουσιαστικά είναι αυτά που πέρασαν. Είναι 2 στο Δήμο Ρεστιάδας, 2 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και οι δύο Δήμοι βέβαια είχαν υποβάλει περισσότερες προτάσεις, οι οποίες έμειναν εκτός, γιατί το πρόγραμμα τελείωσαν τα λεφτά. Οπότε με βάση τα κριτήρια και τις βαθμολογίες κάποια έμειναν εκτός και υπήρχαν βέβαια και κάποια έργα τα οποία 3 για παράδειγμα που είχε υποβάλει ο Δήμος Σουφλίου και ένα ο Δήμος Σαμοθράκης, τα οποία δεν πληρούσαν καν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή η βαθμολογία τους ήταν τόσο χαμηλή που έμειναν εντελώς έξω από το πρόγραμμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι υπάρχει δυνατότητα για τους Δήμους προφανώς να υποβάλουν ενστάσεις, λέει, επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης μέσα σε 7 ημέρες. Αυτό στα πολύ γρήγορα ακούστηκε και στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας. Γιατί ήταν, όταν ξεκίνησε η συνεδρία, ήταν κανένα 2 ώρα, νομίζω, νωρίτερα είχε δώσει το Υπουργείο τα αποτελέσματα. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι τον είχαν δει τον πίνακα. Και είχε μια χαρακτηριστική επισήμανση, έκανε και ο κύριος Μαυρίδης από την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας, ότι κοιτάξτε το λίγο, μήπως κάνει ο Δήμος κάποια ένσταση, γιατί από τα έργα, λέει, που υπέβαλε ο Δήμος δεν πέρασαν και πολλά πράγματα. Αλλά είναι προφανές ότι μάλλον και οι υπόλοιποι δήμοι του νομού δεν πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένοι. Δηλαδή και στην Αλεξανδρούπολη βλέπουμε είναι μόνο 2 από τα 4 που είχε υποβάλει.
0: Κοιτάξτε, όταν τα λεφτά είναι συγκεκριμένα, προσπαθείς να βάλεις.
1: 194 εκατομμύρια.
0: Βάζεις κόφτες. Προσπαθείς και βάζεις κόφτες.
1: Κριτήρια αξιολόγηση.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, έτσι είναι. Και λέγαμε, σκεφτόμαστε εμείς το χειμώνα, τώρα διαβάζω εδώ. Πρώτων πυλών κατάρρευση, λέει, οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες εξαιτίας του κόστους των καυσίμων που έχουν τρελαθεί και αυτά. Και βλέπεις αυξήσεις στα εισιτήρια, ακυρώσεις δρομολογίων και πάει λέγοντας.
1: Δεν είναι μόνο πάντως τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, και κυροζήνη. Είναι, τα ρεπορτάζ λένε ότι αυτοί που παρακολουθούν τα οικονομικά τέλος πάντων και τα της ενέργειας, όλες οι χώρες έχουν πλέον αρχίσει να χτυπάνε, όχι καμπανάκια, βαριές καμπάνες για τα αποθέματα που τους έχουν.
0: Κάπου έβλεπα τα λεφτά για πόσες μέρες έχουν αποθέματα.
1: Ακριβώς αυτό. Τα αποθέματα τελειώνουν. Έχουν βάλει όλοι χέρι στα αποθέματά τους.
0: Λοιπόν, είναι εκρηκτική η άνοδος στα καύσιμα. Εντάξει, οι αεροπόρικες εταιρείες σκέφτονται το δικό τους. Εμείς σκεφτόμαστε τα δικά μας και τα ζόρια που έχουμε μπροστά μας. Γιατί, γιατί έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να σταθούμε και στο, επειδή αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους Δήμους και μιλάμε για τα αδέσποτα,
1: ναι,
0: που αλλού είναι κάπως καλύτερες καταστάσεις, αλλού είναι χειρότερα τα πράγματα, και το σίγουρο είναι ότι καλά που υπάρχουν και οι εθελοντές και τα φιλοζωικά σωματεία και ουσιαστικά...
1: Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνουν σε όλους τους Δήμους, κακά τα ψέματα, και αν είναι λίγο πιο έντιμος ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε κάθε Δήμο, θα στο πει και
0: ευθέως. Πολιτική του Δήμου, δηλαδή,
1: θα στο πει και ευθέως ότι ναι, βασίζομαι πάρα πολύ στη δουλειά που μου κάνει το φιλοζωικό σε κάθε περιοχή. Σωματείο, σύλλογος κλπ.
0: Πάντως, παράδειγμα για χθες, ακόμη για το κοινοκομείο ζητάμε. Ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει καν οι εργασίες.
1: Και στο Δημότυχο έχουμε τρελές καθυστερήσεις μετά το κοινοκομείο. Και καθυστερήσεις
0: ξεκίνησε, όμως είναι σε φάση ολοκλήρωση. Εδώ
1: και στο Δήμο Ορεστιάδας έχουμε τρελές καθυστερήσεις πια. Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε για μεγάλες καθυστερήσεις στο κοινοκομείο.
0: Ήταν που ήταν με μια καθυστέρηση το όλο έργο. Τώρα άλλαξε και ο χώρος.
1: Ναι.
0: Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα στο νέο χώρο που έχει επιλεγεί. Και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει το έργο. Μεταξύ χρηματοδότηση
1: μέχρι
0: το τέλος του χρόνου. Και αντίστοιχες καταστάσεις θα αντιμετωπίζουν λίγο πολύ η πλειοψηφία των Δήμων. Εντάξει, πρέπει όλοι να καταθέσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μέσω του προγράμματος Άργος, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, και είναι ένα από τα θεματάκια που θα σταθούμε στην συνέχεια με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση που έγινε και την έγκριση του προγράμματος, όπου προέκυψε μια ομοφωνία και συμφωνία.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι ένα θέμα στο οποίο τώρα χωράνε διαφωνίες. Όλοι θέλουν να υπάρχουν και τα χρήματα, να είναι στελεχωμένες και καλά και οι υπηρεσίες, γιατί δεν, ξαναλέμε, δεν γίνεται να βασίζεσαι μόνο στο κάθε φιλοζωικό σωματείο και να μπορεί ο Δήμος να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα φιλοζωικά τα τραβάνε. Στα φιλοζωικά σωματεία θα πάρουν τηλέφωνο να δουν κάποιο χτυπημένο ζώο κτλ. Και ό,τι ώρα να είναι θα τρέχουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να βοηθήσουν
1: τις εθελοντικές.
0: Εθελοντικές, έτσι. Να το σημειώσουμε και να το ξανασημειώσουμε. Όπως να σημειώσουμε ότι θα πάμε σε λίγο και σε δελτίο ειδήσεων. Να ακούσουμε συνολικά εκεί τι έχουν να μας μεταφέρουν από τις εσωτερικές επικαιρότητα και δημοσιογραφία και τα διεθνή, που μας καίνουν και αυτά. Και επιστρέφουμε στη συνέχεια για να συνεχίσουμε στη συντροφιά μέχρι και τις 12. Θα πάμε. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, είπα, και Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 9η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τρίτη, 19 του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Μέρα ιδιαίτερη, ξεχωριστή. Και έρθω Ρεστιάδας, έρθω Καβάλας μαζί. 101-103,5 των FM και από τους 96,3. Και φυσικά η εκπομπή Άκου να δει που πέρασε το δεύτερο μέρος της. Με τη Δώρα Δασκάλου να είναι μαζί μας πλέον στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης στο στούντιο. Συνεχίζουμε. Θυμίζουμε τα της επικοινωνίας. 2552-022-751-52 τα τηλέφωνά μας. Στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. 2510-242-549. ΕΡΤ Καβάλας. Φυσικά μας στέλνετε mail για να γνωστοποιήσουμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνεται. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας με τα θέματα και την επικαιρότητα που περιλαμβάνει, για τοπικά, κεντρικά, διεθνή θέματα, και φυσικά το Earthflix για τις σειρές, τις ταινίες, τα παιδικά, τα αθλητικά, τα ντοκιμαντέρ, τα πάντα όλα, σε χρόνο που εσείς επιλέγετε. Παρακολουθείτε μια πλατφόρμα στην οποία έχετε ελεύθερη πρόσβαση. Τώρα, είπαμε και λίγο νωρίτερα, θα σταθούμε λίγο σε ένα θέμα που συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας και αφορούσε τα αδέσποτα και την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος για το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας και αφορούσε τα αδέσποτα και την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος

0: ενίσχυση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα, τη στήρωση, την περισυλλογή, τη σήμανση και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης 113.600 ευρώ. Στο Δήμο Δημοτήχου 37.000 ευρώ, 66.700 ευρώ στο Δήμο Ρεστιάδας, 15.000 ευρώ στο Δήμο Σαμοθράκης και 62.900 ευρώ στο Δήμο Σουφλίου. Είναι ένα ευρύτερο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά για δράσεις σχετικές με τα αδέσποτα ζώα, με σκοπό και στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, αλλά και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ζητήματος και σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, τώρα, όσο αφορά την χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας, ζητήθηκε η έγκριση του προγράμματος που είναι υποχρεωμένοι στο πλαίσιο του Άργους να καταθέσουν οι Δήμοι προς το Υπουργείο των Εσωτερικών για την διαχείριση. Ο εισηγητής ήταν ο κύριος Δημούτσης, αναφέρθηκε στην υποχρέωση που έχουν οι Δήμοι να καταρτήσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τι αυτό περιλαμβάνει. Υπήρξε μια συμφωνία όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας και συμφωνία στις δράσεις του προγράμματος, αν και ζητήθηκαν και κάποια περισσότερα στοιχεία τα οποία δόθηκαν σε σχέση με τον αριθμό των αδέσποτων που φιλοξενούνται στο κοινοκομείο και κάποια ακόμη θέματα. Πάμε καταρχήν εμείς να ακούσουμε τον κύριο Δημούτση στην εισήγησή του για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου της Ορεστιάδας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
1: Σύμφωνα με τον νόμο 4830 του 2021, το πρόγραμμα Άργους, οι Δήμοι υποχρεούνται να καταρτήσουν και να υποβάλουν πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων με στόχο την προστασία της ευζοίας τους και τον περιορισμό δημιουργίας νέων αδέσποτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βασικές δράσεις όπως περισυλλογή, ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, την ιατρική περίδαλψη, στηρώσεις, φιλοξενία, υιοθεσίες και αναδοχές, επανένταξη και παρακολούθηση των ζώων. Οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Άργος, ενώ η χρηματοδότηση συνδέεται με την εφαρμογή των υποχρεώσεων. Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια υποβάλλεται στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και τις πρώτες τοποθετήσεις που έκαναν επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας. Ο κ. Μαυρίδης είπε ότι συμφωνούμε στις δράσεις του προγράμματος και πως θα θέλαμε κάποια περισσότερα στοιχεία να δοθούν. Υπέρ και η κυρία Κυρμάνη, υπέρ του προγράμματος, αλλά και κάθε δράση για την ευζοία. Θα πρέπει να γίνονται και έλεγχοι, σημείωσε, παρατήρησε, αναφορικά με το αν είναι τσιμπαρισμένα τα ζώα, εμβολιασμένα κτλ. Και αναφέρθηκε στη συμβολή του φιλοζωικού σωματείου της πόλης και πόσο σημαντικό είναι το έργο που προσφέρουν και ζήτησε να πληροφορηθεί για τους υπεύθυνους από την πλευρά του Δήμου όσο αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζώα συντροφιάς. Και ο κύριος Αγγελακούντης ζήτησε κάποια περισσότερα στοιχεία στατιστικά και ενώ σημείωση η εικόνα στον αστικό ιστό είναι καλύτερη, στην περιοχή του κάμπου της Ορεστιάδας, εκεί καταγράφεται ή μάλλον παρατηρείται μια αύξηση των αδέσποτων και σχηματισμός, μάλιστα μπορεί να σχηματίζονται και κάποιες αγέλες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καταρχήν τις αρχικές τοποθετήσεις της μειοψηφίας.
2: Συμφωνούμε στη βάση του προγράμματος, είναι γνωστές οι δράσεις και καλό είναι να συνεχιστούν. Θα περιμένω βέβαια να μας δώσετε έτσι για ενημέρωση και των συνδημοτών μας κάποια στοιχεία οικονομικά όσον αφορά τις δράσεις σε αιτήσια βάση που θα χρηματοδοτήσετε. Και το κυριότερο όμως είναι, επειδή πριν λίγους μήνες θεωρήσαμε εδώ μέσα ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση του καταφυγίου, ότι είχε πάρει το δρόμο του με τα προβλήματα, με τα αυτά που είχε επικαλεστεί η Δημοτική Αρχή, ότι έχουν ξεπεραστεί και ότι θα περιμένουμε νέα. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε, αν μέχρι εδώ αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε νεότερα για το καταφύγιο, αν θα δημιουργηθεί.
3: Δύο λόγους στον κύριο Σουκουλδάνο.
4: Είμαστε υπέρ της έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος, γιατί ξέρω προσωπικά ότι ο κύριος Δημούτσης κάνει ένα, παρόλο τις τρικλοποδιές θα πω, κάνει ένα φοβερό αγώνα για να πετύχει το στόχο του. Είμαστε υπέρ και θα στηρίξουμε.
3: Ο λόγος στην κυρία Κυρμάνη.
5: Δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να είμαι κατά ενός προγράμματος που στόχο.

0: που έχει την ευζοία των ζώων και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Βέβαια, η ειδική γραμματεία για την προστασία ζώων συντροφιάς προτείνει κατά καιρούς ότι πρέπει να υπάρχει 24-ωρη κάλυψη κτηνιάτρου. Επίσης, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την αύξηση των αδέσποτων σκύλων, κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιοποιηθεί η Δημοτική Αστυνομία, κύριε Δημούτση, σε συνεργασία βέβαια με τις υπηρεσίες, όπως και το τοπικό τμήμα αστυνομίας, για να αρχίσουν επιτέλους οι έλεγχοι το τσιπ. Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τσιπαρισμένα τα ζώα συντροφιάς και δηλωμένα με τα βιβλιάρια τους, τα εμβόλια τους. Θα σας το πω από δική μου πείρα, που έχω σκυλιά χρόνια τώρα. Δεν έχω δεχτεί ποτέ κανέναν έλεγχο, ούτε ένας ποτέ μου έχει ζητήσει να τσεκάρει το τσιπάκι για τους σκύλους. Ούτε ένας. Και φαντάζομαι ότι σχεδόν σε κανέναν ιδιοκτήτη, ενώ στην Αλεξανδρούπολη οι έλεγχοι γίνονται και μάλιστα έχουν αρχίσει και πέφτουν πρόστιμα. Τις προάλλες ανέβασε ένα άτομο της φιλοζωικής ομάδας μια φωτογραφία που ήταν γροθιά στο στομάχι με ένα σκυλί σε άθλια κατάσταση. Και ήθελα να ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι του Δήμου για όλη αυτή τη διαχείριση. Γιατί αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όλο αυτό το βάρος έχει πέσει στη φιλοζωική ομάδα Λυκειώνη και Ελαίων του Δήμου μας. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους έχει καλά που μπορούν και τρέχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε είναι 5 ώρα το πρωί, είτε είναι 12 ώρα το βράδυ, ανά πάσα ώρα και στιγμή οι εθελοντές είναι εκεί να τρέξουν, να περιθάλψουν, να βοηθήσουν σκυλιά, γάτες ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Από το Δήμο μας, πέρα από αυτούς τους εθελοντές, ποιοι είναι υπεύθυνοι να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις? Γιατί πείτε ότι κάποια στιγμή ξυπνάνε αυτοί οι άνθρωποι, έχουν κουραστεί να βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, τον προσωπικό τους χρόνο. Αν δεν έχουμε αυτούς, μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση? Θα σας ξαναρωτήσω, όπως σας έχω ρωτήσει και άλλη φορά για το καταφύγιο. Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί το καταφύγιο? Υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε τη χρηματοδότηση? Είναι διασφαλισμένα αυτά τα χρήματα? Δεν υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, ένα deadline για να μπορέσει να δημιουργηθεί το καταφύγιο? Γιατί άμα χάσουμε και αυτό το ποσό, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ήδη έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα δέσποτα στην περιοχή μας, τα οποία βέβαια δεν ξεφυτρώνουν μόνα τους. Υπεύθυνοι για τα δέσποτα είμαστε τα δίποδα ζώα που τα παρατάμε δεξιά και αριστερά.
1: Μια αλήθεια είναι για αυτή. Πάμε και στον κύριο Αγγελοκούδη, ο οποίος ζήτησε κάποια ενημέρωση και κάποια καλύτερα στατιστικά στοιχεία. Είπε ότι είναι καλύτερη εικόνα στον αστικό ιστό, αλλά αναφέρθηκε σε περιστατικά τα οποία με ομάδες αδέσποτων στην περιοχή του κάμπου της Ορεστιάδας.
2: Προφανώς και θα ψηφίσουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Απλά θα ήθελα, κύριε Δημούτση, αν μπορείτε να μας πείτε και λίγο κάποια στατιστικά, πόσα ζώα φροντίζουμε το χρόνο και πόσα έχουμε μέχρι τώρα στο προσωρινό καταφύγιο που υπάρχει. Και να κάνω και μία παρατήρηση, γιατί εγώ από ό,τι έχει βελτιωθεί η εικόνα μέσα στον αστικό ιστό, αλλά έχει χειροτερέψει σε τραγικό σημείο στον κάμπο της Ορεστιάδος, τουλάχιστον που κυκλοφορώ εγώ, η κατάσταση είναι τραγική. Πολλά δέσποτα, φυσικά πιάνουν και τα πετάνε συμπολίτες μας, δεν φυτρώνουν από μόνοι τους, αλλά έχουν δημιουργηθεί και μάλιστα αγέλες σκύλων στον κάμπο. Και επειδή περπατάνε πάρα πολλοί συμπολίτες μας προς αυτή την περιοχή, κάντε μια βόλτα λίγο προς τα εκεί να δείτε τι γίνεται. Σας λέω, η κατάσταση είναι τραγική, αλλά θα ήθελα λίγο κάποια στατιστικά να μας δώσετε τι γίνεται, αν έχουν μειωθεί, αν έχουν αυξηθεί τα δέσποτα γενικά, αυτά που φροντίζουμε, αυτά που έχουμε φυλαγμένα και αυτά που κυκλοφορούμε στην πόλη.
1: Ο κ. Αγγελακούδης, ο οποίος κυκλοφορεί στον κάμπο, όχι για κανένα άλλο λόγο, είναι αγρότης ο άνθρωπος και έχει προφανώς τα χωράφια του εκεί, έτσι και εκεί διαπιστώνει τα συγκεκριμένα που ανέφερε. Τώρα, ο κ. Δημούτσης αναφέρθηκε καταρχήν στις νέες εγκαταστάσεις, όπου λόγω αλλαγής του χώρου προέκυψαν κάποιες νέες εργασίες, είπε, και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι κατασκευές, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το έργο. Εκτίμησε ότι σύντομα θα ξεκινήσει, καθώς η χρηματοδότηση είναι μέχρι το τέλος του 2026, μέχρι το τέλος του χρόνου. Για το κοινοκομείο που λειτουργεί, φιλοξενούνται επί 35 σκυλιά, τα οποία είναι τσιπαρισμένα, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και παρακολουθούνται. Για τις περιπτώσεις που είπε ο κ. Αγγελακούδης, δεν έχει αναφερθεί κάτι, θα το δούμε το θέμα. Και σημειώσει ότι υπάρχει ειδικό συνεργάτη για την περισυλλογή των αδέσποτων. Παραδέχτηκε βέβαια ότι όλοι οι Δήμοι, και προφανώς και ο Δήμος Ορεστιάδας, έχει ανάγκη τις φυλοζωικές. Ενώ σημειώσει ότι ανέβηκε και ο προϋπολογισμός του Δήμου για κτηνιατρικές υπηρεσίες και προμήθειες. Τον ακούμε.
2: Σχετικά με το καταφύγιο, το καινούριο. Λόγω της αλλαγής του τόπου πραγματοποίησης του καινοκομείου προέκυψαν ανάγκες πρόσθετων εργασιών σύμφωνα με τον ανάδοχο. Έτσι, ο ανάδοχος και οι αρμόδιες υπηρεσίες μας βρίσκονται σε επαφή και πιστεύω σύντομα θα υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για να ξεκινήσει το έργο. Πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί. Η χρηματοδότηση έχω την εντύπωση ότι είναι μέχρι τέλος του χρόνου και ότι μόλις γίνει λυθεί αυτό το θέμα θα ξεκινήσει η εγκατάσταση. Αυτό το πρόχειρο καινοκομείο που έχουμε είναι, φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή 35 σκυλιά. Είναι όλα στηρωμένα, τσιπαρισμένα, αποπαρασιτωμένα και με τα εμβόλια τους. Έχουν μειωθεί, ήταν πιο μπροστά, πιο περισσότερα. Σχετικά με αυτό που είπατε για τον κάμπο, δεν μας έχει αναφερθεί. Πιο λίγο προτινώς, δηλαδή πριν καμιά εβδομάδα, ήταν κάποια σκυλιά τα οποία είχαν σχέση με κάποιον που έχει στάνει εκεί. Πήγε και η αστυνομία. Πιστεύω να πούμε ευχαριστώ που το αναφέραμε. Πιστεύω ότι θα κάνουμε διαλλαγή έλεγχο να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτό και να λύσουμε το πρόβλημα, ώστε όλοι να κινούνται με ασφάλεια κατά πρώτο, αλλά και να προστατεύσουμε και τα ζώα. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει ειδική σύμβαση, έχει ειδικό συνεργάτη για την περισυλλογή, ο οποίος παίρνει εντολές. Μόλις έρχεται κάποιο θέμα, ερχόμαστε σε επαφή. Φυσικά να πούμε. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε ανάγκη τις φιλοζωικές. Θεωρώ ότι οι φιλοζωικές σε όλες τις δράσεις μας πρέπει να παίζουν πρωταρχικό ρόλο, ούτως ώστε να δημιουργούμε και την πεποίθηση σε κάποιους συμπολίτες μας ότι και αυτά είναι ζωές, σε αυτούς που δεν το πιστεύουν και αυτά πρέπει να λειτουργούν για την ευζωία τους. Σε οποιοδήποτε θέμα δημιουργηθεί, είναι παρόν ο Δήμος, δεν είναι μόνο φιλοζωική, είναι παρόν ο Δήμος και όλα αυτά που γίνονται υπό τη χρηματοδότηση και υπό την επίβλεψη του Δήμου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, προϋπήρχε για το 2025 κτηνιατρικές υπηρεσίες, είχαμε 30.000, θα ανεβάσαμε την τελευταία 200 όσο είχαμε δυνατότητα, δηλαδή ανεβάσαμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και τις προμήθειες τροφών που σύμφωνα με το αίτημα και των φιλοζωικών να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και τις τροφές των ζώων. Προσπαθούμε. Είναι σίγουρο ότι προσπαθούμε. Μέσα από τις λίγες δυνατότητες που έχουμε σαν Δήμος, αλλά προσπαθούμε. Και αυτό φαίνεται και από τις καινούργιες χρηματοδοτήσεις που ήρθαν. Δηλαδή γίνονται δύο χρηματοδοτήσεις. Είναι μία από το πρόγραμμα από το Φιλόδημος 2 που ήταν μέχρι τώρα 12.000, το οποίο σύμφωνα με τις δράσεις που γίνονται και αν βλέπουν ότι βελτιώνεται η κατάσταση στον ανάλογο Δήμο, ανεβάζονται και τα χρήματα. Και τα χρήματα ανέβηκαν από 12.000, ανέβηκαν τώρα για το 2006 σε 30.000. Θεωρώ ότι είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν είμαστε σε αυτό που θέλουμε. Θα προσπαθήσουμε κι άλλο και θέλουμε και συμβουλές. Θέλουμε τον καθένα κοντά μας, γιατί ήταν ένα θέμα που ξεκίνησε από πολύ πιο μπροστά, βελτιώνεται με τη μέρα, από ό,τι είδα εγώ σε όλη τη διάρκεια του Δήμου. Βελτιώνεται βήμα-βήμα, όλοι κάναν την προσπάθειά τους και εγώ θα ήθελα την συμβουλή σας, όποιος έχει κάτι να πει περισσότερο για να βελτιώσουμε την διαβίωση των ζώων αλλά και να μην υπάρχει θέμα στους συμπολίτες μας ως προς την ασφάλειά τους, να είμαστε εδώ.
1: Είναι ολοκληρωμένο. ολοκληρώσουμε με τα σχόλια που έκαναν και οι παρατάξεις μειοψηφίας. Ο κ. Κουλδάνος δηλαδή παραδέχθηκε ότι είχε βελτιωθεί η εικόνα με τα σκυλιά, αλλά ρωτήθηκε τι γίνεται με τις γάτες. Η κυρία Κυρμάνη από την πλευρά της σημείωσε ότι γίνεται μια προσπάθεια για να καλυτερέψουν τα πράγματα και ζήτησε αν μπορούν να γίνουν ελαφρύνσεις σε όποιους υιοθετούν ζώα. Εκεί υπήρξε μια παρέμβαση του κυρίου Μαυρίδη που είπε ότι κάποιοι δήμοι προσπάθησαν κάτι τέτοιο, κρίθηκαν τελικά μη νόμιμες αυτές οι ελαφρύνσεις, είτε σε τέλη ή σε λογαριασμούς ειδήρευσης κτλ. Και ο κ. Βαγγελακούδης στο τέλος σημειώσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι από την ίδια πλευρά και στυλίτευσε βέβαια κάτι πρόσφατες δηλώσεις που λέγαν ότι μετά από ένα τρίμηνο παρουσίας των αδέσποτων σε χώρους φύλαξης, κοινοκομεία κτλ. Να γίνεται ευθανασία. Για να ακούσουμε.
3: Ναι, μεν βελτιώθηκε η εικόνα κατά πάρα πολύ όσον αφορά τα αδέσποτα σκυλιά. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός, μεγάλος χαμός, με αδέσποτες γάτες. Εκεί τι γίνεται.
4: Κύριε Κυρμάνη.
0: Κύριε Δημούτση, θα σας το πω. Είναι νομίζω από την πρώτη φορά που ήρθα εδώ, πρώτη φορά σας βλέπω τόσο παθιασμένο με ένα θέμα και πάρα πολύ μ' αρέσει. Δηλαδή βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο προσπαθείτε πραγματικά να το καλυτερεύσετε. Και αλήθεια είναι ότι αυτά που ακούω και από ανθρώπους της φιλοζωικής το επιβεβαιώνουν. Ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ενδεχομένως θα μπορούσε κάποια στιγμή ο Δήμος είτε να προτείνει κάποιες ελαφρύνσεις σε ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες πάντα, να υιοθετήσουν κάποιο αδέσποτο ζώο, ίσως να μπορούσε να το προωθήσει ο Δήμος έτσι δίνοντας κάποιες ελαφρύνσεις είτε στα τέλη, είτε κάποια έκπτωση, είτε κάποια κάτι άλλο, ούτως ώστε κάποιοι άνθρωποι που το σκέφτονται λίγο παραπάνω να τους βοηθήσουμε, να τους πρόξουμε λίγο, να πάρουν λίγο πιο εύκολα την απόφαση.
3: Κρίθηκαν μη νόμιμες, για να απαντήσω και στο ερώτημα της Κυρμάνης, διευκολύνουν λίγο τη διαδικασία.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
3: Κρίθηκαν μη νόμιμες.
0: Δυστυχώς.
3: Το προσπάθησαν κάποιοι δήμοι και ΔΕΗ έδιναν ένα ευρώ μείωση στο λογαριασμό, κρίθηκαν μη νόμιμα.
4: Κύριε Γελακούδη.
2: Κρίμα είναι να λένε οι συνάδελφοι από άλλες περιοχές, ευτυχώς όχι από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, ότι μετά από τρεις μήνες, αν δεν υιοθετηθεί ένα δέσποτο, να το κάνουν ευθανασία. Αυτό είναι το κρίμα και αυτό είναι. Όχι, χαίρομαι που σήμερα έχουμε τουλάχιστον όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά, καθώς τον ακούμε. Δηλώσεις και μάλιστα επιφανείς πολιτικών, αυτοδιοικητικών να μιλάνε με τέτοιο τρόπο, νομίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα άλλο μάθημα πολιτισμού στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Πάμε παρακάτω, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Έρχεται τώρα στη Άδας Ερκαβάλας Ακουναδής. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Αυτά για το θέμα του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας που εγκρίθηκε ομόφωνα χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τις 106.655 ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός του 2025, το ποσό για το 2026 φτάνει τις 134.607, περίπου 30.000 ευρώ αυξημένη κωδική και για την προμήθεια τροφίμων και για κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στον προϋπολογισμό του 2026 συμπεριλαμβάνονται και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το Δημοτικό Καταφύγιο, που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές. Άλλαξε ο χώρος και γι' αυτό υπάρχουν οι καθυστερήσεις αυτές τις οποίες ακούσαμε. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 364.000 ευρώ. Η ημερομηνία καταληκτική είναι βέβαια στο τέλος του έτους και η εκτίμηση είναι πως σύντομα θα ξεκινήσει. Η καθυστέρηση έχει να κάνει με την αλλαγή του χώρου και ζητήθηκαν και παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο και υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες για την έκταση στην οποία θα εγκατασταθεί το κοινοκομείο και από εκεί και πέρα βέβαια στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε αναφέρεται ότι έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο συμβάσιου που υπέγραψε ο Δήμος με πολίτες για την προσωρινή φροντίδα ζώου συντροφιάς. Με την οικονομική συνδρομή του Δήμου έγιναν και 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Αυτό για να ολοκληρώσουμε βέβαια την αναφορά μας και με κάποια ακόμη στοιχεία στο θέμα που σταθήκαμε. Τώρα, δύο έργα αγροτικής οδοποίησης για το Δήμο Ορεστιάδας και άλλα δύο για το Δήμο Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέμβασης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική υγιή και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Είναι ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους 194 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά την πρώτη έγκριση πήραν 365 έργα αγροτικής οδοποίησης σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους το έργο ασφαλτόστρωση σε επιλεγμένα τμήματα αγροτικής οδοποίησης στην περιοχή Κλισό Ορεστιάδας με προϋπολογισμό 404.000 ευρώ και ασφαλτόστρωση σε επιλεγμένα τμήματα της αγροτικής οδοποίησης Ινώης και Χειμωνίου προϋπολογισμού 389.000 ευρώ. Όσο αφορά το Δήμο Αλεξανδρούπολης, εγκρίθηκε το έργο προσωρινά με βάση τον πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου Δωρίσκο σιδηροδρομική γραμμή με 424.000 ευρώ και των αγροτικών δρόμων Αρδάνιο σιδηροδρομική γραμμή και θέσης Χατζησάβα με 499.000 ευρώ. Εκτός χρηματοδοτικού προγράμματος, λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης και της υπερδέσμευσης, έμειναν τα έργα ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδοποίησης της Νέας Βίσσας, που είχε υποβληθεί με ένα προϋπολογισμό 870.000 ευρώ περίπου, και της ασφαλτόστρωσης τμήματων της αγροτικής οδοποίησης Ορεστιάδας με προϋπολογισμό 240.000 ευρώ. Για τον ίδιο λόγο, εκτός έμεινε και το έργο βελτίωσης του αγροτικού δρόμου Νεκροταφεία Φερών σιδηροδρομική γραμμή ύψους 930.000 ευρώ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ασφαλτόστρωσης βελτίωσης αγροτικών δρόμων στο αγρόκτημα Μέστης ύψους 390.000 ευρώ. Και αυτό βέβαια από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και τέλος, λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή χαμηλής βαθμολογίας, απορρίφθηκαν τρία έργα που είχε υποβάλει ο Δήμος Σουφλίου με ένα συνολικό προϋπολογισμό 1.962.000 ευρώ. Ένα έργο που είχε υποβάλει ο Δήμος Αμοθράκης με προϋπολογισμό που άγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ένα έργο που είχε υποβληθεί από το Δήμο Αλεξανδρούπολης με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Βέβαια, το Υπουργείο γνωστοποίησε ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα αξιολόγησης εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής και βέβαια εδώ θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί και πάλι στο γνωστό μας και μη εξαιρετέρω πιστεύουμε ραντεβού. Να θυμίσουμε ότι στις 6 σήμερα το απόγευμα υπάρχει η ειδική εκδήλωση για τη διαχείριση της απαιτητικής περίοδου των πανελλαδικών εξετάσεων στις 6 το απόγευμα στο Πολιτικό Πολυκέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Ομιλήτριες της εκδήλωσης, η κοινωνική λειτουργός Κορίνα Γκουτσίδου και η ψυχολόγος Αθανασία Παπαδούδη. Διοργανώνεται η εκδήλωση στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος και ο βασικός σκοπός της συνάντησης είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών κατά την εξεταστική περίοδο. Λέγαμε και νωρίτερα για τα θέματα που πολλαπλασιάζονται για τις εξετάσεις, αλλά και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους υποψηφίους. Ενώ θα γίνει και συζήτηση βέβαια με το κοινό, όπου θα ακουστούν απόψεις, προβληματισμοί, εμπειρίες και θα απαντηθούν και ερωτήματα τα οποία θα τεθούν. Λοιπόν, Δώρα Δασκάλου μαζί μας στον ήχο, Γιάννης Σκερλίδης μουσικές επιλογές και ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Στο στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας ήταν η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης. Να ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα για αυτή την όμορφη ημέρα, έτσι όπως είναι, αν και προς το βραδάκι υπάρχουν κάποιες προβλέψεις ότι μπορεί να ξανάχουμε τίποτα στα γονίτσες. Το συνηθίσαμε, έτσι φαίνεται πως θα πάει το πράγμα και για το υπόλοιπο του Μάη ή τουλάχιστον για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω, προς τα τελειώματά του να αποφασίσει να το αλλάξει. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, να είστε καλά, να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Ert News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Ert News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ΕΡΤ News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 19η μέρα έτσι αυτού του μήνα, τρίτη σήμερα, με τις εξελίξεις στην παγκόσμια πολιτική σκηνή αλλά και στην χώρα μας να τρέχουν. Έρχομαι ότι είναι σε καβάλα, σε τροσκάδα, σε ευσέρον σε ένα κοινό πρόγραμμα να δούμε πώς διαμορφώνονται οι επικαιρότητες σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής. Είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερτκαβάλα, στην Ερτροσκάδα και στην Ευσέρον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Μας περιμένουν οι συναδελφοί με υπομονή και λίγο πριν πάμε να τους συναντήσουμε, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα έχουμε και ενός λεπτού σιγή στην Βουλή και αρκετές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε την ημέρα επιφάνειας των άφυλων ατόμων, παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονώδων νοσών του εντέρου και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Ενώ τα χρηματιστήρια σήμερα ξεκίνησαν με άνοδο οι μεταχωρές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, χτες το βράδυ αργά ακύρωσε την ίσα στιγμή τη νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Από την πλευρά των Ιρανών, η Ιρανική πρόταση, όπως είπα, προβλέπει αύξηση κυρώσεων και αποδέσμευση των κεφαλαίων, λέει ο Υφυπουργός Εξωτερικών σε μια είδηση που ταξίδεψε πριν από λίγο στον κόσμο και μια είδηση που προκαλεί ανησυχία στον κόσμο. Γυμνάσια των πυρηνικών δυνάμεων θα διεξαχθούν από τις 19 έως τις 21 Μαΐου. Είναι η ανακοίνωση που έρχεται από την Ρωσία. Και μια δήλωση του Πρωθυπουργού: η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Τα πράγματα μέχρι στιγμής δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Αισιοδοξούμε ότι μπορούν να στρώσουν ή να ηρεμήσουν για να πάει καλά η φετινή χρονιά. Θα το δούμε όμως, ενώ χτες στην Κομωτινή είχαμε μια γιορτινή βραδιά για την άνοδο του Πανθακικού από την Γάμα Εθνική στην Β' Εθνική. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε εκεί και τι γίνεται? Έχουμε χάσει την γραμμή τώρα. Σήμερα είναι η μέρα της τεχνολογίας, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά. Είναι λίγο δύσκολη η μέρα, αλλά είμαστε συνηθισμένοι να χορεύουμε στα φτερά του Καρχαρία με την τεχνολογία και νομίζω ότι ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα.
0: Let's play.

0: Τώρα μπορούμε να πάμε προς τη βιβλία κοινότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Λίγο ανατολικότερα στη Δράμα σήμερα.
0: Α, έχεις ανέβει προς τα πάνω.
1: Ναι, γιατί για άλλη μια χρονιά η Δράμα με εκδηλώσεις για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού τιμά τους προγόνους της. Οι εκδηλώσεις άρχισαν την Παρασκευή με έκθεση ιστορικών γεγονότων, με Ποντιακούς συλλόγους, με τους ήχους της Λύρας και χοροδίες πολιτιστικών συλλόγων Αμισού και Πανοράματος για τη γενοκτονία. Ενώ αυτή την ώρα τελείται τρισάγιο στο μνημείο της γενοκτονίας που βρίσκεται στο Πάρκο Κομνηνών. Επίσης, εκδηλώσεις έχουμε απόψε και στην Καβάλα από τον Όμιλο Ποντίων Χορευτών Καβάλας, στις 7 συγκέντρωση στο μνημείο του Ακρίτα του Πόντου. Στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει σιωπηλή πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας, την κεντρική πλατεία της Καβάλας δηλαδή, όπου εκεί θα υπάρχουν εκδηλώσεις. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος στη σχετική ανακοίνωση, η παρουσία όλων αποτελεί πράξη σεβασμού, μνήμης και ευθύνης απέναντι στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Τώρα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή προς τους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνει την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας, όπως αναφέρουν. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών και της ενέργειας. Ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων επίσης μη λειτουργική, καθώς αποκλείει πρόσφατα χρέη και υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Τώρα, υψηλές παραμένουν και στην Καβάλα τιμές των υγρών καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπόλων Καβάλας, τον κύριο Φωτιπούλο, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Ανησυχία υπάρχει και στην αγορά των καυσίμων, με τις συνεχείς ανατιμήσεις και την παγίωση της αμόλυβης βενζίνης πολύ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το είδαμε τις τελευταίες μέρες και 2,10. Ενώ ο κύριος Πούλος υπογράμμισε ότι εξακολουθεί ο κύκλος των αυξήσεων στην τιμή του αργού πετρελαίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των πρατηρίων και δεν φαίνεται κάτι που να μπορεί να ηρεμήσει την κατάσταση ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα. Σαμί.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και έχω την αίσθηση ότι όπως όλοι μας όσοι είμαστε κυκλοφορούμε αυτοκίνητο ότι δύσκολα τα πράγματα θα εξαμολυθούν έτσι όπως πάνε τα πράγματα και θυμίζουμε ότι οι τιμές που είχε αναφέρει ο Κώστας πριν από λίγο ήταν χθεσινές. Σήμερα έχουν ανέβει, έχουν πάρει ένα 20% παραπάνω. Η φτηνότερη βενζίνη που μπορεί να μπει κανείς στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης είναι 2,085 περίπου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να δυσκολεύονται και να σκέφτονται από τώρα το χειμώνα που θα έρθει. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΡΟ. Εκεί στην ουσία θα συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση μνήμης που διοργανώνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μια συνδιοργάνωση των ποντιακών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα στην αποθήκη νούμερο 1 στο χώρο του λιμανιού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. Τώρα έχουμε μεθαύριο Πέμπτη την εκδίκαση της κύριας δίκης για το τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 46χρονο, τον Γιώργη Τζανιτάκη, που είχε χάσει τη ζωή του, για όσους θυμάστε, Πάσχα ήταν, Απρίλιος ήταν, του 2023, είχε χάσει τη ζωή του πάνω στην Εγνατία Οδό, όταν έπεσε πάνω του καταδιωκόμενο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Μάλιστα η οικογένειά του, με αφορμή την έναρξη της δίκης, απέστειλε επιστολή ανοιχτή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στο λάθος δρόμο, αφού ένας αυτοκινητόδρομος, όπως αναφέρει, ταχείας κυκλοφορίας, όπως η Εγνατία Οδός, αποδεικνύεται πλέον μη ασφαλής για όσους κινούνται σε αυτήν ανυποψίαστη. Ζητά η οικογένεια την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν και εν τέλει την απονομή δικαιοσύνης. Βέβαια η υπόθεση, όπως σημειώνει στο τέλος της επιστολής, δεν αφορά μόνο τους ίδιους αλλά τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και ευρύτερα ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια όλων μας. είναι ένας δρόμος που κινούμαστε όλοι και δεν είναι μόνο αυτός βέβαια, είναι πολλά τα σημεία και τα περιστατικά που επίσης έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έτσι,
0: και δεν ήταν λίγα μαριά, από αυτήχημα δεν τριγνήσαμε πολλούς.
2: Και τα περιστατικά που επίσης έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έτσι,
0: και δεν ήταν λίγα μαριά, από αυτήχημα δεν

0: Όλος αυτός αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων για τον Δήμο. Άρα λοιπόν πρόκειται να κατασκευαστεί δημοτικό καταφύγιο και ο εξοπλισμός αυτού θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές, εξασφαλισμένη από τα τέλη του 2023 χρηματοδότηση ύψους περίπου 365.000 ευρώ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος Δημοτίκου στις νέες εγκαταστάσεις πια. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν από τον Ιανουάριο του 2025. Όλες οι υπηρεσίες και για το αστυνομικό τμήμα αλλά και για το τμήμα ασφαλείας θα βρίσκονται εκεί για όσους έχουν συναλλαγές και με την αστυνομία στο Δημότιο. Βέβαια κατά 50% με μειωμένο αριθμό ανθρώπινο δυναμικό στο ΑΤΑΒ Δημοτίχου λόγω των αποσπάσεων που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και για τα οποία οι ενώσεις αστυνομικών κατά καιρούς δημοσιοποιούν επιστολές διαμαρτυρίας γι' αυτό. Για την αποψήλωση δηλαδή των αστυνομικών υπηρεσιών ειδικά στον Βόρειο Εύρο. Πάμε σε εκδηλώσεις που πριν από τις εκδηλώσεις όμως θα ήθελα να σας πω ότι από το Δημότιχο μία ομάδα από το Θετικό Κέντρο Δύναμη ξεχώρισε σε επίπεδο περιφέρειες φέρνοντας 4 χρυσά μετάλλια στους Πανελλήνιους Αγώνες Boxing Savar που πραγματοποιήθηκαν 16 και 17 Μαΐου στην Αθήνα. 4 χρυσά παιδιά ηλικίας 11 έως 17 χρόνων, τα οποία θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας και στους πανευρωπαϊκούς αγώνες που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Ιούνιο στη Σλοβενία. Το τμήμα ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε μια προσπάθεια να αναπτύξει έναν ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία, σήμερα διοργανώνει άλλη μία ανοιχτή ομιλία στο αφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας με ομιλητή τον επίκουρο καθηγητή ψυχολογίας, τον κύριο Στέλιο Ζιγούρη, και ένα θέμα που ενδιαφέρει, μεγαλώνοντας με το μυαλό μας μύθοι και αλήθειες για την μνήμη και την νοητική γύρανση. Τώρα να πούμε ότι σήμερα διοργανώνεται και μια εκδήλωση για τους γονείς εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων, μια διοργάνωση του Δήμου Ορεστιάδας και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, σήμερα στις 6 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ορεστιάδας, για τους γονείς αποκλειστικά με ομιλήτρες, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, για να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, στην περίοδο των εξετάσεων εννοείται. Την Πέμπτη ανοίγουν οι εργασίες του 4ου συνεδρίου με τίτλο «Αλεξανδρούπολης Enconium», το οποίο θα διαρκέσει έως το Σάββατο 23 Μαΐου και είναι αφιερωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Στην αποθήκη νούμερο 2 στο λιμάνι θα διεξαχθεί το συνέδριο αυτό. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και λέμε να μετακινηθούμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Σήμερα εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Και χαρά. Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, τι γίνεται εκεί?
2: Ξεκινήσαμε ηλιοφάνεια, αλλά μάλλον θα μας τα χαλάσει ο καιρός κατά τη διάρκεια της
1: ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε κάτι σήμερα και στις δικές μας περιοχές, αλλά λίγο πιο αργά το απόγευμα.
2: Ναι, έτσι, και το βραδάκι η βροχούλα. Να κάνουμε την περιήγησή μας στον χώρο της ενημέρωσης, να ξεκινήσουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ένα σοκαριστικό πραγματικά περιστατικό βίας με θέμα μια 79χρονη γυναίκα, σημειώθηκε χθες το πρωί στις 7.30 στο κέντρο της πόλης των Σαρών. Οι πληροφορίες της Σαρών λένε ότι ο δράστης που επέβαινε σε δίκυκλο πλησίασε την ηλικιωμένη γυναίκα με γρήγορες κινήσεις και χωρίς αντιστάσει, της επιτέθηκε με βία, αρπάζοντας με τη δύναμη το χεριό την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της. Η αλυσίδα έπεσε στο δόστρωμα, όπως και η γυναίκα, με τον άγνωστο άνδρα να απομακρύνεται τελικά από το σημείο χωρίς να καταφέρει να πάρει το χρυσαφικό που φορούσε η γυναίκα, η οποία διεκομίσει για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο του Σαρών και ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία. Έχουμε καλά μαντάτα για τρεις δήμους του νομού Σαρών και συγκεκριμένα για τους δήμους Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας και Νέα Ζύχνης, αφού εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται συνολικά 12 έργα αγροτικής οδοποιίας ύψους 6.312.000 ευρώ. Τα έργα στοχεύουν, όπως αντιλαμβάνεστε, στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές.

0: Νέες προοπτικές διανοίγονται με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΡΟΝ και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΔΠΑΕΣ ΕΡΟΝ, αύριο στη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεως Ευαγόρας Παλικαρίδης, παρουσία του πρίτανη του ΔΠΑΕΣ Σταμάτη Αγγελόπουλου. Ουσιαστικά να σας πω ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση εκπαιδευτικής καινοτομίας της ΕΡΕΣ με επίκεντρο τη διασύνδεση του πειραματικού δημοτικού σχολείου ΣΕΡΟΝ και του Κανάκιου Πειραματικού Νηπιαγωγείου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Αύριο στη 1 θα πέσουν υπογραφές για το σύμφωνο, για το μνημόνιο αυτό συνεργασίας. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 ώρα όμως το πρωί έχουμε και τα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το κέντρο ως πως αμείω ότι έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων από όλο το Δήμο Σερών και το αντικείμενό του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα που δεν του δίνουν αυτή τη δυνατότητα να τα φροντίσει και να τα αναλάβει εξ ολοκλήρου. Λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα για 8 ώρες την ημέρα και όπως το πρωί πριν από λίγο μίλησε στην συνέντευξη ΕΡΟΝ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Αυτή την ώρα βρίσκονται 12 άτομα, η δυνατότητα όπως σας είπα είναι για 25 και πολύ σύντομα, πιθανότητα με το τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, έχει διασφαλιστεί και η πρόσληψη ενός ατόμου και τα χρήματα για ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι για τη μετακίνηση των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να τους μετακινούν το πρωί και το μεσημέρι στο χώρο όπου θα στεγάζεται, που δεν είναι άλλο από το πρώτο καπί Σερών.
1: Να, μια σημαντική πρωτοβουλία και μπράβο, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που έχουν αυτή την πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάση στη θυσιά τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και που είναι ηλικιωμένοι και τώρα μας έχουν ανάγκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς λέμε να πάμε μια βόλτα έτσι στα στοιχεία του τουρισμού που έχουν δοθεί και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια τζίρο είναι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχει καταγράψει το 2025 το ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων και ταυτόχρονα διψήφια αύξηση και στους 3 βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Σύμφωνα με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιβεβαιώνεται πως η στοχευμένη στρατηγική της διοίκησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της τουριστικής προβολής και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα στοιχεία είναι πάρα πολλά, πολύ καλά για την περσινή χρονιά. Θα δούμε τι θα γίνει με την σημερινή χρονιά. Και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Ινσέτε, σχεδόν ένα στις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια το 2025. Μέγεθος που σχεδόν τοποθετεί την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανάμεσα στις βασικές κινητήρες δυνάμεις της εθνικής τουριστικής ανάπτυξης. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο και τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον Παναγιώτη Αρχοντή, ο οποίος έκανε και την τελευταία επίσκεψη για αυτή τη χρονιά στη Ρουμανία.
2: Έτσι, το πρώτο μέρος της καμπάνιας εξωστρέφειας στο έτος 2026, γυρνάμε από μια πολύ στοχευμένη δράση στην Ρουμανία. Πολύ διαφορετικό κλείσιμο από τις άλλες χρονιές, γιατί συνήθως αυτή την περίοδο, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, δεν υπάρχει λόγος να έρθουμε στις γειτονικές μας χώρες, αλλά λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ στον άξονα και στον κεντρικό, στον πυρήνα ας πούμε, του οδικού τουρισμού στη Ρουμανία. Για να επιβεβαιώσουμε τους δεσμούς μας, να επιβεβαιώσουμε το εύρος των επισκεπτών που θα μας τιμήσουν και φέτος και να μεγαλώσουμε, αν θέλετε, αυτή τη σχέση που έχουμε τόσα χρόνια ακόμα παραπέρα. Τους ενημερώσαμε για την πολύ χαρούμενη εξέλιξη με την μελέτη του Ινσέτε την φετινή, η οποία μας κατατάσσει πάλι στους πρώτους στην πρώτη μάλλον θέση, σε ρυθμό ανάπτυξης έχουμε ξεπεράσει και την Αττική. Θα βγει ένα δελτίο τύπου τις επόμενες μέρες που θα έχουμε και νούμερα και θα έχουμε και τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πριν από 2,5 χρόνια, ίσως είναι και ορόσημο το έτος 25, πριν από 2,5 χρόνια ήταν στις τελευταίες θέσεις. Οι 13 περιφέρειες κατατάσσονται σε έναν πίνακα που διαθέτει το Ινσέτη, που έχει δύο περιοχές. Η πρώτη περιοχή είναι οι πολύ ανεπτυγμένες τουριστικά περιφέρειες, οι οποίες είναι 5, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Ιόνια νησιά και η νησιά Νοτιού Αιγαίου. Και η επόμενη περιοχή είναι οι λοιπές περιφέρειες. Εκεί πέρα ήμασταν στις τελευταίες θέσεις. Αυτή τη στιγμή κατέχουμε την πρώτη θέση σε αυτή την περιοχή και είμαστε ένα κατόφλι πριν την είσοδό μας στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε 2,5 χρόνια αυτό μας το επίτευγμα με την καμπάνια εξωστρέφειας που κάναμε εδώ και από την αρχή της ανάληψης διοίκησης του Θόδωρου Τοψίδη, είναι αποτελέσματα αυτά πλέον, μετρήσιμα, με νούμερα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν αντιπεριφερειάρχης του Ισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Παναγιώτης Αρχοντής, για το τι συμβαίνει και τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, δεν σταματούν εδώ. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Κάτω Νευροκοπείου, τον κύριο Λευτέρη Ταμπουρίδη, ο οποίος μιλάει για την δύσκολη ζωή των αγροτών αυτή την περίοδο, τη συνέπεια των αγροτών που έχουν κάνει ό,τι τους έχει ζητήσει η πολιτεία, αλλά και την ασυνέπεια της πολιτείας που δεν έχει κάνει πολλά πράγματα που έπρεπε να έχει κάνει μέχρι αυτή την ώρα, δίνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να διορθωθούν αυτές οι κινήσεις της πολιτείας.
3: Υπάρχουν πολλές παθογένειες γενικά στη δημόσια διοίκηση. Έτσι λοιπόν, πολλοί αγρότες έχουν ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης. Τους πιέσαμε, αφού μας πίεσε και το Υπουργείο, μέχρι 31 Δεκάτου του 2025 να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους, γιατί μετά υπήρχε περίπτωση να γίνει απένταξη ή να τα γεφυρώσουμε στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι αγρότες το κάνανε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είναι συνεπείς και η πολιτεία, ώστε να δώσει τις ανάλογες επιδοτήσεις. Γιατί ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδο, όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δώσαν τα χρήματά τους, το κεφάλαιο που είχαν για την επιχείρησή τους, το δώσανε για να ολοκληρώσουν τα σχέδια βελτίωσης, αλλά δεν πήραν την απαιτούμενη επιδότηση. Οπότε ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδος. Και όλα τα χρήματα που είχαν, το κεφάλαιο αυτό, το περιμένουν να το πάρουν, γιατί το δώσανε για να κατασκευάσουν ή να προμηθευτούν τα μηχανήματα και δεν έχουν τώρα κεφάλαιο κίνησης. Δηλαδή, από τη μία ήταν συνεπής ο πρωτογενής τομέας, αλλά από την άλλη βλέπουμε μια αδράνεια ή μια συνέπεια της πολιτείας προς τις κατηγορίες των πολιτών αυτών. Εκεί πέρα κοντά πιέσαμε, είχαμε τη δέσμευση με την προηγούμενη επίσκεψη που έκανα με τον Υφυπουργό, τον κύριο Λιβανό, αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέματα υπηρεσιακά που πρέπει να προωθηθούν. Κάναμε τις επαφές με τους ανάλογους υπηρεσιακούς παράγοντες. Και αυτό που λάβαμε είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα ότι θα δοθούν οι ανάλογες επιδοτήσεις. Φυσικά το μοναδικό και κύριο πρόβλημα είναι ο καθένας να φοβάται να βάλει την υπογραφή με όλα αυτά που γίνονται. Ο ΠΚΠ, ελέγχος από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα. Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι πάρα πολύ δύσκολα να βάλουν την υπογραφή. Και ένα ακόμα που επιβαρύνει όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι πλέον ο ΠΚΠ σταμάτησε να επιχορηγεί τις επιδοτήσεις και πήγαμε στην ΑΔΕ. Το μεταβατικό στάδιο αυτό δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία όμως δεν τους ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει μας. Εμείς θέλουμε ό,τι τηρήσαμε ακριβώς να τηρήσει και η πολιτεία, να δώσει τις ανάλογες ενισχύσεις σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ζητάει κάτι από την πολιτεία και το κάνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να έχει και μια συνέπεια η πολιτεία για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Γιατί από τη μια πλευρά το να έχουν συνεπείς οι άνθρωποι σε αυτό που τους ζητήθηκε, και από την άλλη πλευρά από αυτούς που το ζητήσαν να υπάρχει ασυνέπεια, είναι μια δύσκολη συγκατοίκηση και μια πολύ δυσλειτουργική κατάσταση. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το ραντεβού που έχουν ζητήσει αγρότες αλλά και κτηνοτρόφια από την περιοχή της Δράμας με το Υπουργείο για πολλά και καυτά ζητήματα σε εκείνη την περιοχή γύρω από τα αγροτικά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον κύριο Ελευθεριάδη. Είναι ο διοικητής του νοσοκομείου του Δημοτήχου, ο κύριος Παύλος Ελευθεριάδης. Έχουμε νέες προσλήψεις ιατρών για χειρουργία των κλινικών και για το άνοιγμα του αξονικού μαθωμή και την τιμή και την επίσκεψη που είχαμε πριν από λίγες μέρες του υπεράρχη εκεί στην περιοχή.
4: Ο διοικητής της ΥΠΕ, ο οποίος είναι απόλυτα ενημερωμένος για το νοσοκομείο μας και αυτό φάνηκε. Γνώριζε τόσο τα προβλήματα, αλλά γνώριζε και όλα τα καλά του νοσοκομείου. Αναφέρθηκε και στις πάρα πολλές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από τους χειρουργούς μας, στις πετυχημένες επεμβάσεις, στις δύσκολες επεμβάσεις από τους ορθοπαιδικούς. Γνώριζε τον την κατάσταση εδώ στην ευρύτερη περιοχή του πληθυσμού από άποψη υγειονομικών αναγκών. Τα προβλήματα του νοσοκομείου, τις ελλείψεις που έχει στην παθολογική, ας πούμε, γι' αυτό και την ίδια μέρα έτυχε, δημοσιεύθηκε και η απόφαση του Υπουργείου που μας δίνει δύο θέσεις για την παθολογική κλινική μας. Νομίζω ήταν μια επικοδομητική συνάντηση με ουσία. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τυπικό. Ούτως ή άλλως, πέρα από την επίσκεψη που έγινε εδώ, οφείλω να πω ότι κάθε εβδομάδα γίνεται σύσκεψη του διοικητή της ΔΥΠΕ με τους διοικητές, διαδικτυακή, οπότε είμαστε σε συνεχή επαφή. Η πρόσληψη για το νοσοκομείο μας προβλέπονται δύο θέσεις παθολόγων, μία καρδιολόγου και μία ορθοπαιδικού. Θα μας ζητάνε όλα μαζί από ό,τι γνωρίζω, θα γίνουν... ελπίζω να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι και από εκεί και πέρα και οι διαδικασίες θα είναι σχετικά γρήγορες σε σχέση με όπως γίνονταν στο παρελθόν. Για να στελεχωθούν τα κίνητρα, υπάρχουν κίνητρα, έχει δώσει η πολιτεία, κίνητρα δώσαμε και εμείς σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, όσο μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο προσιτή το νοσοκομείο μας.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Παύλος Ελευθεριάδης, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημοτήχου, ο οποίος έδωσε και μια εικόνα για το τι ετοιμάζουν για την επόμενη περίοδο. Το νοσοκομείο Δημοτήχου είναι ένα από τα νοσοκομεία που τον τελευταίο και εγώ τα τελευταία δύο χρόνια θυμίζεται για τα πολλά χειρουργία που κάνει και τα πολύ επιτυχημένα. Κύριε Ιωάννη, νομίζω εμείς σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή της Μαρινέλλας. Είσαι ποτάμι ο τίτλος του τραγουδιού. Η μουσική είναι του Χατζινάσιου και η στίχη του Μπουμπούλη, του Μιχάλη. Θυμίζουμε ότι σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί η Μαρινέλλα που έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή και ξεκίνησε το δικό της το ταξίδι για την αιωνιότητα.

Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η αθλητική εκπομπή, αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τέσσερις σταθμούς της περιφέρειας να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Μια εκπομπή η οποία σας κρατάει συντροφιά καθημερινά λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1, με την αθλητική επικαιρότητα από την περιοχή μας και όχι μόνο. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με την Ευαγγελία Θοδωρίου να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζας μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο της εκπομπής, και χθες είχαμε και την φιέστα για τον Πανθρακικό που διοργάνωσε ο Δήμος της πόλης. Έχουμε ρεπορτάζ στην συνέχεια για να πούμε και να ακούσουμε για την χθεσινή ημέρα. Επίσης, έχουμε σας χορτάμε την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου που έχει γραφτεί για το άθλημα του catchball, το οποίο παρουσιάστηκε στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου, και από εκεί πέρα υπάρχουν και τα άλλα νέα για μπάσκετ και για βόλεϊ, για αυτά θα πούμε στην συνέχεια. Τώρα για τη μεγάλη κατηγορία, το μόνο που έμεινε είναι η τελευταία και αδιάφορη αγωνιστική. Την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα είναι το παιχνίδι, άλλαξε τελικά η ώρα, του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6 ώρα, και στις 7 θα γίνει το Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ήταν προγραμματισμένα τα παιχνίδια όλα για την ίδια ώρα, αλλά από τη στιγμή που είναι πλέον αδιάφορη αυτή η αγωνιστική, αφού ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα έχουν υποβιβαστεί. Και έχουν υποβιβαστεί γιατί ο Πανσεραϊκός είναι στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς, 30 έχει η Λάρισα, 33 ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υπερτερεί όμως στην ισοβαθμία, και ο Πανσεραϊκός είναι στους 4 βαθμούς κάτω. Από εκεί και πέρα αρκετοί θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση και να παραμείνουν οι ομάδες που έπεσαν, αλλά πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν και νομίζω είναι περισσότεροι από τους συλλόγους. Καθώς αν αυξηθούν οι ομάδες θα μειωθούν τα έσοδα, οπότε θα πέσει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Για ένα πρωτάθλημα το οποίο τις επόμενες μέρες θα πούμε αρκετά για το μέσο όρο εισιτηρίων που είναι, παραμένει απογοητευτικός, με από 1.000 μέχρι 5.000 εισιτήρια, 6.000 εισιτήρια έχουν οι ομάδες περισσότερες, εκτός από τις 4 πρώτες που είναι από τις 9 ως τις 30.000 εισιτήρια μέσω όρο. Και βέβαια του χρόνου αναμένουμε να ανέβει και ο μέσος όρος εισιτήριων του Παναθηναϊκού, καθώς θα έχει το νέο γήπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς να συνεχίσουμε να πούμε για την γάμα εθνική, εκεί όπου δεν έχει βγει ακόμη η απόφαση για τα μπαράζ ανόδου, όπου υπάρχουν διάφορα σενάρια, όπου η Ζάκυνθος δεν θα προϋποβαστεί Super League 2 μόνο στην περίπτωση που αποφασιστεί συνέχιση του αγώνα και ιτηθεί στα υπόλοιπα λεπτά. Τώρα τα δύο εισιτήρια θα πάρουν ο Πύργος και ο Άρης Πετρούπολης. Θυμίζουμε είναι τρεις ομάδες ισόβαθμες, αλλά είχε διακοπεί το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος λόγω ρήψης αντικειμένου και τραυματισμού ενός παίχτη της Ζακύνθου. Ο Άρης Πετρούπολης ανεβαίνει αν η Ζάκυνθος πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά και παράλληλα επιβληθεί αφαίρεση βαθμού στον Πύργο, ενώ ο Πύργος ανεβαίνει αν συνεχιστεί το παιχνίδι και δεν ιτηθεί στα υπόλοιπα 12 λεπτά, ακόμη και αν χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά χωρίς αφαίρεση βαθμών, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης. Όπως καταλαβαίνουμε, η τελευταία θέση για την Super League 2 θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα, εμείς να έρθουμε στον Πανθρακικό που, όπως είπαμε, χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 8, γιορτάστηκε επιστροφή μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, την αγωνιστική περίοδο 16-17, όπου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο είχε αποσυρθεί η ομάδα από το πρωτάθλημα της Super League 2. Τώρα λοιπόν επιστρέφει και μάλιστα η πρώτη ομάδα χρονικά, η οποία εξασφάλισε την άνοδο στη Super League 2 μέσα από την διαδικασία των μπαράζ, ήταν ο Πανθρακικός. Η ομάδα η οποία έφτασε με λεωφορείο στην κεντρική πλατεία της πόλης, με το λεωφορείο της ομάδος, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο. Εκεί ήταν και οι επίσημοι φορείς, ήταν ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σταπαντζάς, ήταν ο δήμαρχος Χωμοτηναίων, ο κ. Γκαράνης, ο δήμος ο οποίος ήταν και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, και ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, ο κ. Γαβριλίδης. Συνεχεία ακολούθησαν οι τοποθετήσεις, παρουσιάστηκαν οι παίχτες, και να πούμε ότι έγινε και ιδιαίτερη αναφορά και στο Γιάννη Σακάρη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο φροντιστής της ομάδος λίγες ημέρες μετά την εξασφάλιση της ανόδου, κάτι που είχε και σαν αποτέλεσμα να αναβληθεί, να μετατεθεί χρονικά το παιχνίδι με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Λοιπόν, έχουμε και τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις από την χθεσινή φιέστα της ομάδας του Πανθρακικού. Πάμε καταρχήν να ακούσουμε από τους ποδοσφαιριστές τον Δημήτρη Τουρατζίδη.
1: Δημήτρη, σήμερα άλλη μια μέρα γιορτής για την ομάδα, η οποία και επίσημα πανηγυρίζει την άνοδο στη Super League μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι μεγάλο για την πόλη, για την ομάδα, για όλους μας, και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι που πετύχαμε κάτι το στόχο, και ανυπομονούμε να ξεκινήσει η νέα σεζόν.
1: Μια πόλη, μια ομάδα, λέει το σύνθημα, την εκδήλωση την κάνει ο Δήμος, το κάνει πράξη αυτό?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Ο Δήμος Χωμοτηνής κάνει, λέω, την εκδήλωση. Μια πόλη, μια ομάδα, γίνεται και πράξη, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς αυτό, ναι. Όλοι μαζί.
1: Όσον αφορά την περσινή χρονιά, ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο από τότε που ήρθες εσύ στην ομάδα και μετά? Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο δύσκολο?
2: Το πιο δύσκολο σημείο?
1: Και πότε καταλάβατε ότι πλέον θα ανέβουμε?
2: Το πιο δύσκολο σημείο μπορώ να πω ήταν μετά από τον τελικό κυπέλλου, για όλους, ψυχολογικά. Ήταν ένα χτύπημα καλό, το οποίο μας ξύπνησε και μας έφερε πάλι στα ίσα. Και το χρειαζόμασταν, από το μπορώ να πω, γιατί υπήρχε κάποια χαλαρότητα. Αλλά αυτό, όπως είπα, μας ξύπνησε και μας έφερε στα ίσα. Και κάναμε τη δουλειά μας σωστά από εκεί και πέρα και πετύχαμε το στόχο.
1: Το καθοριστικό παιχνίδι των Μπαράζ ήταν αυτό με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου?
2: Πιστεύω πως ναι. Ναι, αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για μας. Το κερδίσαμε και πετύχαμε και το στόχο μας.
1: Τώρα για την επόμενη χρονιά θα σε έχουμε στην ομάδα.
2: Συγγνώμη?
1: Την επόμενη χρονιά θα σε έχουμε στην ομάδα πάλι?
2: Θέλω να πιστεύω πως ναι, δεν έχω ακόμα συζητήσει κάτι με την ομάδα. Όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Εγώ τώρα θέλω να περάσω καλά με τα παιδιά, με την ομάδα, να το γιορτάσουμε. Και από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Αυτά από τον Δημήτρη Τουρατζίδη. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την τοποθέτηση του πρόεδρου της ομάδος, του Μπάμπη Σακάρη.
3: Γιατί πραγματικά δεν ερχόταν να συμπληρώσει αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2018. Δεν το είχαμε πετύχει κανέναν από τους στόχους. Αυτό το πετυχαίνουμε όλοι μαζί, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν. Πρέπει όλη η πόλη να γίνουμε μία γροθιά, οι τοπικοί φορείς, ο κόσμος, η ομάδα, για να μπορέσουμε μαζί να πάμε την ομάδα πιο πάνω. Αυτό ήταν το όνειρο, το πιστέψαμε και δικαιωθήκαμε. Σήμερα η μέρα είναι η μέρα δικαίωσης, υπερηφάνειας και χαράς. Αλλά το μεγαλύτερο χειροκρότημα, αν θέλετε, αξίζει στο τεχνικό επιτελείο, τον κύριο Πεδερλή, τον κύριο Γκράνα, τον κύριο Καραλίδη και σε όλα τα παιδιά, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Και επίσης στο τέλος θα θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί είναι ο αφανής ήρωας αυτή την ομάδα που κανένας δεν έχει πει και κανένας δεν έχει ευχαριστήσει δημόσια αυτή την κυρία. Είναι η σύζυγος του κυρίου Παχώμη, η κυρία Θεοφύση Χαραλαμπίδου, που πραγματικά προσφέρει τα μέγιστα.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της ομάδας. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον δήμαρχο Χωμοτηναίων, τον Γιάννη Γιαράνη, και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης, τον κύριο Μάνο Γαβριλίδη.
1: Κύριε Δήμαρχε, μια ημέρα όπου ο Δήμος τιμά το Πανθρακικό για την άνοδο μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες.
4: Καταρχάς να πούμε ότι αυτή δεν είναι μια άνοδο μόνο για το Πανθρακικό. Νομίζω είναι μια άνοδο που γιορτάζει όλη η πόλη. Όπως ξέρετε, το σύνθημα του Πανθρακικού είναι μια ομάδα, μια πόλη. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να γιορτάσουμε αυτή την άνοδο πλέον στα μεγάλα σαλόνια του Πανθρακικού, που μετά από πολλά χρόνια στις χαμηλές κατηγορίες. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε μαζί με την άνοδο Παθραϊκού έχουμε έτσι και μια άνοδο των υπόλοιπων ομάδων που αφορούν το βόλεϊ της ΑΕΚ το γυναικείο, το ΓΑΣ το γυναικείο, το οποίο και αυτό ανέβηκε σε κατηγορία. Επίσης, να πούμε την νίκη του Ηρώδικου ως Κυπελλούχος Ελλάδος.
5: Περιμένουμε το ανδρικό
4: για το τελευταίο αγώνα για να ανεβεί και αυτό στα μεγάλα σαλόνια. Και επίσης να πούμε και τον Άτλαντα, ο οποίος κέρδισε το Κύπρο σε Καζαμάθ. Νομίζω ότι το αθλητισμό στην πόλη πάει πάρα πολύ καλά, ανεβαίνει η κατηγορία και φυσικά είμαστε εδώ να στηρίξουμε τις ομάδες στο μέτρο του δυνατού για να πάμε ακόμα καλύτερα. Σήμερα θα γιορτάσουμε λοιπόν την άνοδο όλων αυτών των ομάδων μαζί με τον Παθραϊκό και πιστεύουμε σε καλύτερα αποτελέσματα από την επόμενη χρονιά.
1: Να πούμε ότι η άνοδος δημιουργεί και κάποιες υποχρεώσεις και για τις ομάδες. Φέτος ο Δήμος στήριξε με τις εγκαταστάσεις. Τι να περιμένουμε για την επόμενη χρονιά και για το ΔΑΚ και για τις άλλες εγκαταστάσεις?
4: Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ομάδες με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε. Φυσικά περιμένουμε και από την πολιτεία, ιδιαίτερα στο ΔΑΚ, να γίνουν κάποια έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν το ΔΑΚ για την κατηγορία. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο, θα κάνουμε μια συνάντηση το επόμενο διάστημα, να δούμε μια χρηματοδότηση που πρέπει να κάνουμε άμεσα τώρα και πιστεύω ότι με αυτά τα χρήματα που θα μας δοθούν να αναβαθμίσουμε το γήπεδό μας για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Είμαστε εδώ σε κάθε περίπτωση να βοηθήσουμε και τις εγκαταστάσεις αλλά και τις ομάδες.
1: Κύριε Πρόεδρε, μια ημέρα χαρά σήμερα και γιορτής για την άνοδο του Πανθρακικού μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία.
6: Πραγματικά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, θα έλεγα, που κατάφερα να ζήσω ακόμη μια άνοδο του Παθρακικού, γιατί από ό,τι θα ξέρετε είμαι χρόνια σε αυτό το μετερίζει και ο Παθρακικός για μένα είναι η ζωή. Και δεν το λέω έτσι απερίσκεπτα. Κάποιοι παλιοί θα ξέρουν τι έχω τραβήξει και μέσα στα γήπεδα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά, γιατί είναι πραγματικά μια μέρα χαράς. Να τη χαρούμε όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί από οποιοδήποτε μετερίζει είμαστε, οι φορείς ειδικά, να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε και να καταφέρουμε να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο και να κρατήσουμε ψηλά τον Παθρακικό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το άθλημα του catchball, ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε πριν από 3 δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύσσεται ραγδαία στην χώρα μας. Η πρώτη ομάδα δημιουργήθηκε το 2023 στο Σουφλί και ήδη υπάρχουν πάνω από 11 ομάδες, περισσότερες μάλιστα είναι στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή μας. Διεξάγεται πιλωτικά και πρωτάθλημα με 5 ομάδες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, και στην Καβάλα υπάρχει έτσι δυναμική παρουσία σε αυτό το άθλημα, το οποίο απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Και έτσι λοιπόν η γυμνάστρια με ειδικότητα στο βόλε και στο και πλέον ασχολείται και στο catchball, κυρία Ευαγγελία Μπράση, μαζί με την κυρία Ιωάννα Καλιστρίδου, η οποία είναι και η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του αθλήματος, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται στις αθλήτριες και στους προπονητές, είναι ο οδηγός του αθλήματος. Στα πλαίσια του συνεδρίου του ΤΕΦΑ είχαμε την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δύο συγγραφείς, να ακούσουμε καταρχήν την Ευαγγελία Μπράση και στη συνέχεια την Ιωάννα Καλιστρίδου.
1: Δύο λόγια για την σημερινή παρουσίαση του βιβλίου.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η τρίτη φορά που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο βιβλίο. Σήμερα παρουσιάζεται στα πλαίσια του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει παρουσιάσει άλλες 2 φορές, μία στην πόλη Σουφλίου και μία στην πόλη Οριστιάδος.
1: Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που γράφεται για το άθλημα στη χώρα μας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
2: Ακριβώς, και όχι μόνο στη χώρα μας. Γενικά, δεν υπάρχει άλλο βιβλίο για αυτό το άθλημα. Γι' αυτό και αυτός ήταν και ο λόγος που σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι με την κυρία Καλιστρίδου για να βοηθήσουμε στην εξάπλωση του συγκεκριμένου αθλήματος. Είναι ένα λοιπόν βοήθημα που απευθύνεται σε προπονητές που θα θέλανε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτού του συγκεκριμένου αθλήματος, ενσωματώνοντας μέσα γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας, οποιοδήποτε σωματότυπου σε αυτό το άθλημα. Καθώς επειδή περιλαμβάνει αργές τροχές, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες.
1: Και απευθύνεται και σε έναν αρχάριο, φαντάζομαι, που θέλει να γνωρίσει το άθλημα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και σε άτομα τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό.
1: Πώς ξεκίνησε το συγκεκριμένο άθλημα και τι είναι παρόμοιο με το βόλεϊ, όπως λένε πολλοί?
3: Χαίρομαι που με ρωτάτε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άθλημα καταρχήν είναι το άμεσα ραγδαία αναπτυσσόμενο εδώ στην Ελλάδα, κατ' επέκταση και στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες γυναικείες, γιατί ο στόχος μας είναι οι γυναίκες στο συγκεκριμένο άθλημα, και ουσιαστικά αυτό που κυνηγάμε είναι τις κυρίες οι οποίες δεν έχουν ξανασχοληθεί με οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα. Τις προκαλούμε, αν θέλετε, να έρθουν να το γνωρίσουν και να ασχοληθούν μαζί του. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει και αναπτύσσεται από το 2020. Λόγω κορονοϊού βέβαια δεν αναπτύχθηκε. Αναπτύχθηκε και ξεκινήσαμε στην Καβάλα κάποια δειλά βήματα. Και στη συνέχεια, με μια παύση 2 ετών, ξεκινήσαμε την πρώτη ομάδα στο Σουφλί. Δημιουργήσαμε δηλαδή την πρώτη ομάδα στο Σουφλί. Στη συνέχεια στην Καβάλα. Ξανά γυρίσαμε στο Διδημότυχο, Κομωτινή, Ορεστιάδα. Έχουμε πάει τώρα στην Δράμα. Έχουμε ομάδες σε νησιά.
1: Πόσες περίπου ομάδες είναι στη χώρα μας?
3: Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 11, οι οποίες έχουν ενεργό ρόλο, έχουν ομάδες δηλαδή, και έχουμε μέσα στον Ιούνιο και κάποιες παρουσιάσεις σε ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ενδιαφέρθηκαν οι ίδιες να αναπτύξουν το άθλημα. Και η ανάπτυξη θεωρώ ότι θα είναι ραγδαία ούτως ή άλλως.
1: Ακόμη έχουμε βήματα για να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι?
3: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυρήνες. Δεν έχουμε όλες τις χώρες, υπάρχουν πυρήνες σε συγκεκριμένες χώρες. Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία.
1: Στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει και πρωτάθλημα?
3: Στην περιοχή αυτή υπάρχει πρωτάθλημα. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, σας βλέπω ενημερωμένο. Είναι το πρώτο πιλωτικό πρωτάθλημα το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ένωση Ομάδων Catchball. Υποστηρίζεται από την ΠΙΤΙΑ ΚΙΝΣΕΠ που έχουμε και την ουσιαστικά, αν θέλετε, το πρόσταγμα από τη Γενική Ομοσπονδία για να το κάνουμε. Και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 20 ομάδες για να μπορέσουμε να κάνουμε και την αναγνώριση και την δημιουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Catchball.
1: Είναι οι ομοιότητες αυτές που φαίνονται και στον αγωνιστικό χώρο ίδιες με το βόλεϊ, στο συγκεκριμένο άθλημα?
3: Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το άθλημα του βόλεϊ, έχει όμως και αρκετές ομοιότητες, χρησιμοποιούμε και κάποια κομμάτια του handball και κάποια κομμάτια του μπάσκετ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συνοθήλευμα από αυτά τα τρία. Βέβαια, όποια παίκτρια έχει παίξει βόλεϊ μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέμε το ρολόι της θέσης, και όποια παίκτρια έχει παίξει handball μπορεί να κατανοήσει τα χτυπήματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσες έχουν παίξει μπάσκετ, σίγουρα την ομαδικότητα του να πιάνει την μπάλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πληθυσμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης με τις συνολικές ζημιές της καλλιέργειας των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή γυμνασίου επαρχιακής πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Την Παρασκευή άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση. Όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φαίνεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμαία. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του πήρε, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού 16ου μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ομηνίων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαν χθες στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβεστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες οι πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές. Τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια κατορθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται. Ο Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική.

0: κατάργηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον Ευσύστο το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας με μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδας Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίος έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξιο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος, ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν, όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση.

0: ή της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται, σύμφωνα με μέχρι τώρα, στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως, να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο, προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει, μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά. Θα πρέπει να πηγαίνουμε
1: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς Σκιάθου Γλώσσας Κοπέλου Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία. Μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά Σκιάθο, Γλώσσα Σκοπέλου Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση, αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο Νότιο Πύλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθείας, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε, πάνω τη Χαλκιδική μέχρι και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους. Γι' αυτό έγινε το λιευτικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα, με την αυτόφορη διαδικασία, δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι και φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Δίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στην κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις σε σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό στάθος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην Αττική μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άνδρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και στην συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον οποίος επέφερε τις μαχαιριές, γιατί δεν είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονυχιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα για ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμένονταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως το Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 Και εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Ενδεχομένως σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με πέτρες και με ξύλα έσπασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τζάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι, ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι, της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Στο λαμπό μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε, και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν, μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται, προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική εντοπία, η οποία και στους δύο Δήμους, αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να κοινωνήσουν με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις, αλλά και τις θεομηνίες, οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε, εκ των ουκ, αν αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό, που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο, και για τα δύο, η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εκθαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα τη Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολυτελή beach clubs και σταμάτα πάρτε, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού αίτημα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η διαμανάφηση των Σικίνου και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρίστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομωτινή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος έτος, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις πέντε χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Βίκυ, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Συμμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς απομάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά εκστρατευτικά, το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει βίκη τον αγώνα απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στη ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο χώρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφήξη και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες στη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανωδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πένι Τομπρίν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά mm-hmm. αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη κυρίως στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μία παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αστεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
5: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας και ενέργειας. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
6: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους, για τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
5: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Το κλείσμα, ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
5: Πολύ ωραία. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
7: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόν πέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
8: πράγμα.
7: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
5: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση εντεροπορικών πυράβλων και αντιπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την, και από την Κάρπαθο, με συγχωρείτε, και από το Διδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων υιοθετεί ή θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας της μοίρας θυσίας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
9: Καλώς ήρθατε, Γιώργη. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που δίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδίων Patriot στο Διδημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρόλο που είστε για υπηρεσιακούς, για την κοινή μας ιστορία, να μιλήσαμε νωρίτερα με στελέχη, υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή κάποιος φόβος σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα, συνδέεται μόνο με επιχειρησιακές καταστάσεις. Και γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ
5: η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως επαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
9: Έτσι είναι, και γι' αυτό συμπληρώνουν ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Patriot για επιχειρησιακούς λόγους, εντούτοις στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταναστεύσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβλους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη δυσυνησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μοιράζ 2000, και τα οποία θα παραμείνουν εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
5: Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά, και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό, έχει κάνει άλματα Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
5: Για αυτήν όλα οικισμό και πατριδοκαπηλία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους πάτριους, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου? Ο Θεός ή ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ευνηδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατηγικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατηγικές επιλογές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στη Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σοβαρότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο με την τιμή να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, έχει ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του

0: 4% σε εβδομαδιαία βάση, να σημειωθεί ότι η διεθνή τιμή σημείωνε ανάνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή τη ανωδική τάση, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση ή αναστολή προγραμματισμένη αερωτική επίθεση κατά του Ιράν από τι ΗΠΑ τη Αμερική. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ω εξή, Γρηγόρη, στι ατλίε, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μια ένδειξη, Γρηγόρη, για την αντλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρια, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
2: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
3: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2, από 2,10 πια.
2: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Mm. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία, πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
1: Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι ήδη εμφανείς σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλο Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννο, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση του Μεσανατολή, όπως έχω σημειώσει, πως μέχρι στιγμή δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη τη διάθεση των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους 2 πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μια αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να διήχει και κανονιστική της ρύθμισης δεν γίνεται σημείωση πρωθυπουργός να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
1: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
1: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
4: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας. Διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί. Είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιού Ρέντε 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
7: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότα, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
1: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από τα χωριά του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμηνευτικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτικού του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ που έφτασαν στο σε αυτή την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και τις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού δηλαδή έως 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια ας πούμε μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
1: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων να επενδύουν στον τόπο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς στη βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, όπως επιθέσεις σε πολίτες.
10: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
11: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμία αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα, καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια του, όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγραφέραμε ήταν πολύ έντονη οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονταν.
1: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
11: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια, όπως είπαμε, και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Και όλοι αναρωτιούνται από πού προέλθε αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγονίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλυμο, Σφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
1: Και πιο πάνω έχουμε, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας, μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
11: Πράγματι, έτσι, πράγματι.
1: Είναι πολύ αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο, ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
11: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως, να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, να νιώσουμε, και αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά. Έχει υπάρξει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Όπως μας είπαν, ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
1: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ., με αναπνευστικά προβλήματα, έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα. Σε διάφορες περιοχές.
11: Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
1: Για προληπτικούς, κύριος.
11: Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως και οι ηλικιωμένοι, και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας, που λέει ο λόγος, να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
1: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Σας ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Air News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Air News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
1: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
13: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Γλυφάδα.
14: Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
13: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
14: όταν λέμε οσμία, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό.
13: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπασης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
14: ναι.
13: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
14: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση.
13: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
15: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
1: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
15: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουντούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Earth News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
17: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτή τις έρευνες.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
17: αυτό
1: αυτή
17: που
1: η
17: είπα στην αρχή, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια πράσινα της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
18: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει, θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο. Και ανάλογα τις παραιτήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά, ή όποια Νέα Αριστερά πλέον, ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες, να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
18: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
19: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησιογιάννη, τον ακούσουμε.
20: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
21: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξηση αντίστοιχα φόρους. Αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα. Μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 15,8, στην Ευαγγελία Παλαζή και τον Δημήτρη Τάκη.
0: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
1: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας τάχτη, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ειδική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν στην την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
1: Είναι εκεί ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
3: Πρόεδρος ακριβώς αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, να φέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
1: Ευγενία
3: κύριος
1: Λούζου,
3: Καραχάλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, από τη φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύστομη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική η μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χρυλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
23: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι
2: την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
22: Ναι, είχα μείνει στον Πρωθυπουργό, ναι. Ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και τις ευγνωμοσύνες δηλώσεις. Είχαμε και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα εθνικής. Μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδίδεται πάντα ο τιμή στα θύματα της γενοκτονίας των πολιτείων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η έννοια της πατρίδας για την αστική τάξη δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ εκτακτή ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
4: Τον Ιούνιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 72 δόσεις.
1: Γι' αυτό ρωτάνε.
4: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
1: Έντοκες οι δόσεις.
4: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
5: τόσο
4: μπορούν
5: πολλά,
4: να μπουν.
5: Τόσο πολλά.
4: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα. Όπως είναι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
1: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
4: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ναι.
4: Η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
1: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία να θυμίσουμε στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
4: Την εθνική σύνταξη. Περισσόρευση ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό που με την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
23: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 για την Κομωτινή. Βέβαια υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και όλο αυτό για το Νότιο Εύρο, διότι για το Βόρειο Εύρο έχουμε τους 101 FM. Υπάρχει η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, η οποία μας μεταδίδει σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Bar ΕΡΤ είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, 3 με 4, εκτός βέβαια πάντα απρόπτου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε σήμερα με το εξαιρετικό Willow Tree, ένα κομμάτι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τους Slugwax, ένα γερμανικό ντουέτο παραγωγών που αποτελείται από τους Peter Hope και Bernd Wandelband. Είναι γνωστή για την ανάμεξη ηλεκτρονικών στοιχείων με στοιχεία jazz, lounge και blues. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2012, περιλαμβάνεται στο μόνιμο επί τους με τίτλο Willow Tree. Βέβαια, μετέπειτα μπήκε και σε διάφορες συλλογές. Τόσο συλλογές που αναφέρονται στη μουσική, στο μουσικό είδος της trip-hop, αλλά και άλλες συλλογές που περιλαμβάνουν lounge ακούσματα. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τα ατμοσφαιρικά μελαγχολικά φωνητικά της προσκεκλημένης τραγουδιστρίας με το όνομα Αν Λέινε. Η σύνθεση συνδυάζει down-tempo ρυθμούς με ακουστικά όργανα και απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε εξαιρετικά δημοφιλείς τηλεοπτικές διαφημίσεις, γεγονός που μετέτρεψε το κομμάτι σε ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα επίσης εκείνη τη χρονιά. Τώρα θα πάμε λίγο πιο πίσω, το Γενάρη του 2007, στο άλμπουμ Raw των Buddha Heads. Μάλιστα υπογράφουν πολλές φορές και θα τους βρείτε ως BB Chang King and the Buddha Heads. Είναι ένα συγκρότημα που παίζει blues από την Καλιφόρνια. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Alan Mirkitani. Είναι γνωστός με το ψευδόνυμο BB Chang King, ο οποίος πλαισιωνόταν από τον Johnny Griparic στον μπάσο και τον Lee Spath στα drums. Το τραγούδι λέγεται Just For Fun. Είχε βγει και σε single και κινείται στα χαρακτηριστικά up-tempo μονοπάτια του συγκροτήματος και συνδυάζει ηλεκτρικό blues, hard rock ήχο, ενώ το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές ανεξάρτητες κυκλοφορίες της πολυετούς πορείας του σχήματος, προτού ο Mirkitani φύγει από τη ζωή το 2015. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ΕΡΤ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

με καλές προθέσεις αυτό το Good Intentions, ένα κομμάτι από το album Sweet Devotion, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Δημιουργή του κομματιού είναι οι Bad Shakers, ένα εξαμελές συγκρότημα με έδρα τηλιών της Γαλλίας, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007 και φυσικά, όπως έχετε καταλάβει, έχει ως κεντρική φιγούρα τη χαρισματική Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ciara Thompson. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, ακολουθεί το χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας, που πατρεύει αυτή τη δυναμική soul και τη funk των δεκαετιών του 60 και του 70 με garage rock στοιχεία και blues ακούσματα, ενώ βασίζεται σε έντονα πνευστά δυναμικές μπασογραμμές και τα ιδιαίτερα γεμάτα ενέργεια φωνητικά της Thompson. Τώρα, πάμε στο 2012 και σε ένα τραγούδι που λέγεται She Said. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Δημιουργός του είναι ο Jack Broadbent, ένας Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός του δρόμου, έκανε busking δηλαδή, και έγινε ευρύτερα γνωστός για την ιδιαίτερη τεχνική του στη slide κιθάρα, χρησιμοποιώντας ως slide ένα μεταλλικό φλασκί για whisky. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, ανήκει στο είδος της ανεξάρτητης blues μουσικής, βασίζεται στην ακουστική κιθάρα και τα ακατέργαστα βραχνά φωνητικά του καλλιτέχνη και αποτέλεσε μία από τις πρώτες ανεξάρτητες δουλειές που εδραίωσαν την παρουσία του στη σύγχρονη blues σκηνή πριν από τις μεγάλες διεθνείς περιοδίες που έκανε στη συνέχεια.

Αυτό ήταν το Keep Myself Alone Now. Περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Heart Believer, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2014. Δημιουργός του είναι ο Fink. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρετανού τραγουδοποιού, παραγωγού και DJ Fink Greenall, ο οποίος πλαισιώνεται σταθερά από τα μέλη της μπάντας του, τον Tim Thornton στα drums και στην κιθαρά, τον Guy Whittaker στο μπάσο, και το κομμάτι κινείται στα είδη της indie folk, αλλά βγάζει και ένα ατμοσφαιρικό blues χρώμα και χαρακτηριζεται από αυτή την μινιμαλιστική ακουστική κιθάρα, τα εσωστρεφή φωνητικά του Greenall και την προοδευτική κλιμάκωση της ενορχήστρωσης, ενώ όλος ο δίσκος ηχογραφήθηκε στα θρυλικά Sound Factory Studios στο LA με παραγωγό τον Billy Bush. Τώρα θα πάμε στο 2015, ένα κομμάτι που λέγεται Suspicion, περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ, στουντιακό, με τίτλο The Third, το οποίο κυκλοφόρησε το Γενάρη του 2015. Δημιουργή του είναι η Kitty Daisy and Lewis, ένα βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο, που αποτελείται από τα αδέρφια Kitty Daisy and Lewis Durham, οι οποίοι είναι πολυοργανίστες και εναλλάσσονται στα οργάνα και τα κύρια φωνητικά. Πολλές φορές τους συνοδεύουν και οι γονείς τους, αυτό πάνε να πει οικογενειακή δουλειά, και τους συνοδεύουν στις ζωντανές εμφανίσεις όπου χρειάζεται να παίξουν κάποιο όργανο που δεν υπάρχει στην μπάντα ή δεν το προλαβαίνουν ζωντανά οι τρεις. Το κομμάτι αυτό, το Suspicion, εγώ το ξεχώρισα, κυκλοφόρησε και ως single. Συνδυάζει στοιχεία funk, blues, rock and roll της δεκαετίας του 50 και του 60, ενώ ολόκληρος ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε αναλογικό στούντιο 16 καναλιών στο Camden, και την παραγωγή του ανέλαβε ο Mick Jones, μέλος των θρυλικών Clash. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar ΕΡΤ σας κρατά συντροφιά, μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό I Remember You στο 11ο στούντιο άλμπουμ του Kebmo με τίτλο The Reflection. Το 2011 είχε βγει. Εντάξει, για τον Kebmo δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Ένας μπλουζίστας καταξιωμένος, τραγουδιστής, κιθαρίστας και πεντάκης κάτοχος βραβείου Grammy, ο οποίος είναι γνωστός για αυτή την προσπάθεια που κάνει να εξυγχρονίσει τον παραδοσιακό ήχο των Delta Blues. Το συγκεκριμένο κομμάτι το έγραψε με τον Vince Gill. Κινείται σε ένα ήρεμο ύφος, ένα χαλαρό ύφος που παντρεύει τα σύγχρονα blues με soul, R&B και ολόκληρος ο δίσκος σηματοδότησε μια στροφή του καλλιτέχνη προς πιο ακουστικές και ραδιοφωνικές συνθέσεις, περιλαμβάνοντας συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως η India Arie και ο Dave Koz. Τώρα θα πάμε πίσω στο 2006 να ακούσουμε το My Morphine από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ. Τον Hard Candy. Είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ το 2006. Η Hard Candy είναι ένα βρετανικό project ηλεκτρονικής και down-tempo μουσικής με βάση το Brighton της Αγγλίας, εκεί ζουν δηλαδή, το οποίο σχήμα αποτελούταν κυρίως από τον παραγωγό και πολιοργανίστα Tim Bidwell, ο οποίος έτσι έγραφε μουσική και παρήγαγε κομμάτια μαζί με τον Simon Little. Το συγκεκριμένο κομμάτι κινείται στο είδος της trip hop, έχει στοιχεία jazz, έχει στοιχεία από μια ατμοσφαιρική soul και ξεχωρίζει για τα αισθαντικά φωνητικά του προσκεκλημένου τραγουδιστή John Terrell, γνωστό από το σχήμα Smooth and Terrell. Η σύνθεση βασίζεται σε ένα αργό μελαγχολικό ρυθμό με πλούσια πνευστά έγχορδα και ακουστικά στοιχεία και ακολουθεί το γενικότερο ύφος του άλμπουμ που συνδυάζει φυσικά όργανα με ηλεκτρονικά μπιτάκια.

Αυτό ήταν το My Signorita, περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπο με τίτλο Same Old Blood. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2017. Δημιουργή του κομματιού είναι η Little Hurricane, ένα αμερικάνικο indie συγκρότημα. Βέβαια εδώ υπάρχουν και τα blues στοιχεία, όπως το ακούσατε. Είναι από το San Diego της Καλιφόρνια η Little Hurricane. Σχηματίστηκαν το 2010 και αποτελούνται από τον Αντώνη τον Καταλάνο, ο οποίος παίζει κιθάρα και κάνει και τα κύρια φωνητικά, τη Σελέστε Σισπίνα στα drums και κυρίως στα άλλα όργανα παίρνουν session μουσικούς. Το κομμάτι ακολουθεί το χαρακτηριστικό αυτό dirty blues και garage rock ήχο του συγκροτήματος, βασιζόμενο σε παραμορφωμένα κιθαριστικά ρίφ, δυναμικά χρουστά και εναλλαγές στα φωνητικά των δύο μελών, ενώ ολόκληρος ο δίσκος γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τους ίδιους σε ένα παλιό ανακατασκευασμένο σπίτι στην επαρχία της Καλιφόρνια. Πολύ ρομαντικό και αποτυπώνει τις προσωπικές τους εμπειρίες και τη μεταξύ τους χημεία ως καλλιτεχνικό και προσωπικό και ως καλλιτεχνικό ζευγάρι και ζευγάρι στη ζωή. Τώρα θα πάμε σε έναν άλλο μεγάλο καλλιτέχνη. Μας έφυγε δυστυχώς το 2005. Είναι ο R.L. Burnside. Το κομμάτι λέγεται Glory Be. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Wish I Was In Heaven Sitting Down. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2000. Ο R.L. Burnside είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς Αμερικάνους μουσικούς του παραδοσιακού Hill Country Blues του Mississippi, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο παγκόσμιο κοινό αργότερα στη ζωή του. Το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της πειραματικής περίοδου του καλλιτέχνη, αφού παντρεύει τα κατέργαστα επαναλαμβανόμενα blues riff της κιθάρας του και τα βαθιά βραχνά φωνητικά του με σύγχρονα ηλεκτρονικά στοιχεία, με λούπες, με beat, με scratches, τα οποία επιμελήθηκαν η παραγωγή Andy Clawkin και Alex Sanzis, γνωστός ως Sweet Tea. Θα τον έχετε δει πολλές φορές να υπογράφει έτσι.

Πλησιάζει το τέλος. Είχα προγραμματίσει να παίξουμε ως τελευταίο κομμάτι ένα κομμάτι του Alvin Lee, το My Baby's Come to, Back to Me, και μάλιστα είναι αρκετά παλιό, από μια συλλογή, ένα best του καλλιτέχνη. Όμως εκεί σε μια συλλογή στο σκληρό μου είχα κάποτε, όταν ακόμα παίζαμε με βινίλια, κάποια βινίλια τα είχα γράψει και τα είχα μετατρέψει σε MP3. Έτσι προέκυψε αυτό το εξαιρετικό Voodoo Daddy του Melvin Taylor, το οποίο περιλαμβάνεται στο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Dirty Pool, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997 ως remaster, είναι πιο παλιό το κομμάτι. Δημιουργός φυσικά είναι ο Melvin Taylor, ένας εξαιρετικός δεξιοτέχνης κιθαρίστας και τραγουδιστής των blues, γεννημένος στο Μισισίπι και μεγαλωμένος στο Σικάγο, ο οποίος είναι γνωστός για την ταχύτητά του και το δυναμικό συνδυασμό του παραδοσιακού Σικάγο blues με στοιχεία rock και jazz αυτοσχεδιασμού. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί ένα δυνατό ηλεκτρικό blues rock κομμάτι που βασίζεται στα έντονα σόλο της κιθάρας του Taylor, που είναι η πρωταγωνίστρια σε όλο το δίσκο, αλλά και στους γρήγορους ρυθμούς που συνήθισε να χρησιμοποιεί αν και μπλουζίστας. Ενώ ολόκληρος ο δίσκος ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή του σχήματος The Slack Band, έτσι λέγονταν, στο οποίο συμμετείχαν ο Ethan Farmer στο μπάσο και ο James Knowles στα drums. Φοβερή μουσική και θεωρείται μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές δουλειές της καριέρας του Melvin Taylor. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Ρένα Σαμαρά, γιατί έρχεται η ώρα της φιλοαναγνωσίας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τόνισαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η Ολομέλεια έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τόσο σε ό,τι αφορά τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση που σημαδεύθηκε από σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα αποσκοπήσει τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Φόρο τιμής από τη χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Η ειδική αναφορά έγινε στη σημερινή ημέρα μνήμης και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας, ενώ το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στην Καλαμαριά θα γίνουν εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Μαρτύρων του Πόντου, ενώ στις 7.30 έχει προγραμματιστεί λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού η ανάπτυξη, θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ο κ. Γιουτίκας καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Όπως τονίζει, χωρίς αυτή τη σύνδεση, τα εκατοντάδες βαρέα οχήματα που εξέρχονται ή εισέρχονται καθημερινά στο λιμένα, καθώς δεν έχουν απευθείας πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο, διοχετεύονται στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1.000 φορτηγά τη μέρα αναγκάζονται να κάνουν κύκλο και να χρησιμοποιούν το ήδη επιβαρημένο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου. να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Ο 37χρονος ύποπτος για το μακελιό με απολογισμό 6 νεκρούς και 8 τραυματίες στη Νότια Τουρκία βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο 37χρονος, οπλισμένος με τουφέκι, σκότωσε την 32χρονη ενδιαστάση σύζυγό του και άλλα 5 άτομα στην πόλη Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας. Εισέβαλε σε εστιατόριο της Ταρσού και ανοίγοντας πυρ σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Ξέρεις, ένα πράγμα που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι όταν τους έδινε στην μπάλα του μπάσκετ την πηγαίναν στο τμήμα για βόμβα, ξαφνικά να έχουν ενδιαφέρον για τον μπάσκετ, να ψάχνονται, να ρωτάνε. Μα δεν ρωτάνε.
1: Όχι, ρωτάνε. Για να μαθαίνουν. Όχι, με ειλικρίνεια ρωτάνε.
0: Δεν ρωτάνε ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό. Το παρουσιάζουν, το ξέρουν κιόλας.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, το παρουσιάζουν και κάπως έτσι, το ξέρουν. Δηλαδή λέει τώρα ο άνθρωπος που είναι στην κονσόλα και ο οποίος αντικατέστησε την αγαπημένη μας την Τυρούλα.
1: Και αυτός αγαπημένος είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και λέει ο Αποστόλης, ποια Μπουρκ. Πού να ξέρει τώρα ο Αποστόλης ότι η Μπουρκ έχει το ίδιο προπονητή της Εθνικής Γαλλίας εδώ και 5-6 χρόνια, μπορεί και περισσότερα να είναι, η οποία ομάδα χτίζεται και παίζει ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ εδώ και χρόνια, ότι κάνει πορεία στο EuroCup εδώ και χρόνια. Πού να ξέρει ο άνθρωπος. Το FIBA Europe Cup ήταν με την Braunschweig και την Oberhausen. Εντάξει, δεν ξέρει τώρα. Εδώ είμαστε όμως εμείς. Εδώ με τον Δημήτρη είμαστε εδώ πέρα να σε ενημερώσουμε σε οτιδήποτε θελήσεις, ό,τι πληροφορία θέλεις από ομάδες, από.
1: Πάντως και με την Μπουργκ όταν βρεθώ εγώ πάλι με 6 παίκτες θα παίξω μέσα. Στην προσπάθειά μου να την κερδίσω. Θα βάλω και εκ το παίκτη μέσα και δεν θα με πάρει χαμπάρι.
0: Όχι, καλό είναι αυτό.
1: Το έχω κάνει.
0: Ξέρεις κάτι, στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς αυτό είναι τεράστια ευθύνη των μέσων. Για κάποιο λόγο τα μέσα καλλιέργησαν και κατάφεραν να επιβάλλουν στον κόσμο της πόλης μία απέχθεια για τον μπάσκετ. Σου λέω για ένα συστηματικό πόλεμο, σε σημείο που το ποδόσφαιρο έπαιζε μια ομάδα άσημη, άσχετη κτλ. Και το αναδείκνυαν ως το μέγιστο θέμα και μπορεί να έπαιζε, και μπορεί να έπαιζε μια ομάδα μπάσκετ, ξέρω εγώ, με την Μπαρτσελώνα και να περνούσε σε επίπεδο αφιέρωσης ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί για ραδιόφωνο μιλάω και κατά κύριο λόγο, ως κάτι το οποίο είναι so what, και τι έγινε. Αυτό όμως επειδή έγινε συστηματικά και γινόταν επί χρόνια, είχε ως συνέπεια ο κόσμος σταδιακά να αποχωρήσει από τον μπάσκετ, γιατί συνήθισε να μην ακούει για τον μπάσκετ. Ήταν, ξέρω εγώ, θέμα οι επιδόσεις ενός 12χρονου παιδιού.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό τώρα.
0: Το έζησα, Δημήτρη.
1: Το ξέρω ότι το έζησε. Δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή,
0: και αρπάχτηκαν οι ιδιοκτήτες.
1: Όταν ο αυτοκράτορας, έτσι, ή η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ με Πρέλεβιτς και τέτοιο,
0: ωραία,
1: κάποια στιγμή έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και έπαψε ο αυτοκράτορας να είναι αυτοκράτορας. Και έπαψε η μεγάλη ομάδα.
0: Ναι,
1: και
0: συνέξε.
1: Παρέπεαν και πάλευαν.
0: Παρέπεαν.
1: Κάποια στιγμή.
0: Παρέπεαν. Ωραία, λοιπόν. Αφού παρέπεαν. Πάμε λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Εκεί, να το ολοκληρώσω μισό λεπτό. Εκεί, ωραία, μπορώ να δεχτώ κάπως το ενδιαφέρον να τονίσει.
0: Ναι. Έτσι. Ωραία.
1: Κολλάει και από δίπλα το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο βασιλιάς των σπορ.
0: Ναι, γιατί πήγαν υπέροχα οι ομάδες.
1: Όχι, δεν πήγαν υπέροχα. Απλά είναι λαοφιλέστερο.
0: Ο Άρης έπεσε το 96-97 και το 2005-2006. Ο ΠΑΟΚ φυτοζωούσε μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Παρέπε.
0: Όχι, φυτοζωούσε, θα σου πω. Μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Εντάξει.
0: Με εξαίρεση.
1: Εντάξει, μην δεν παρέπε, αλλά
0: περίμενε. Με εξαίρεση μια χρονιά.
1: Δεν μπορεί να πει ότι έκανα και με τον Θοδωρή
0: Ζαγοράκη. Με εξαίρεση μια χρονιά επί Θόδωρου Ζαγοράκη.
1: Εντάξει, εντάξει. Okay.
0: Τα μέσα από το 24ωρο πρόγραμμα που είχαν, βγάλε το μουσικό το μεσονύχτιο, από τις 18 ώρες προγράμματος που είχαν, μιλούσαν 17 ώρες και 30 λεπτά για το ποδόσφαιρο, δεν αφιέρωναν καθόλου χρόνο στο μπάσκετ. Την ίδια στιγμή, στον Άρη θα σου πω, εντάξει, πρώτα, και θα σε πάω μετά και στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έπαιξε 2 χρόνια στην Ευρωλίγκα, πήγε σε ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πήρε ένα κύπελο, πήγε άλλες 2 φορές σε τελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό. Πήγε στο τότε EuroCup που είχε ομαδάρες πολύ καλύτερες από τις τωρινές, πήγε στην προημιτελική φάση, αλλά περνούσανε μπάι. Ο ΠΑΟΚ, σας πληροφορώ ότι σεζόν 4-5 ήταν ο νούμερο 1 σε εισιτήρια, πρώτο σε μέσο όρο εισιτήριων, 4.500 εισιτήρια κατά μέσο όρο είχε, γιατί ήμουνα στην ΕΡ τότε και έκανα όλα τα ρεπορτάζ. Συστηματικά, Δημήτρη, ξεκίνησε το ότι δεν ασχολούμαστε με τα άλλα αθλήματα παρά μόνο αν έχουν μια grand επιτυχία, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, κάτι. Και το πώς πήγε πώς πήγαν τα τμήματα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο βόλεϊ και στο handball, έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί το βόλεϊ δεν υπήρχε μέχρι να έρθει ο Σαββίδης. Ήρθε ο Σαββίδης, το χρηματοδότησε και πήρε τα πάνω του. Αλλά διαπίστωσε από τα μέσα αυτό το συστηματικό. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το οποίο νομίζω ότι αν βάλεις τη θέση σου σε ιδιοκτήτη μιας εταιρείας η οποία έχει σκοπό να επενδύσει στον αθλητισμό μέσω διαφήμισης, θα το αντιληφθείς. Λέει λοιπόν ο ιδιοκτήτης, για ποιο λόγο εγώ να επενδύσω στο μπάσκετ του Άρη, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ του Ηρακλή, όταν θα ξέρω ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα διαθέσουν χρόνο για να διαφημίσουν, να προβάλλουν, αν θες, να διαφημίσουν, να προβάλλουν την προσπάθεια που κάνει αυτή η ομάδα. Σου το λέω αυτό, μου το πάνε και εταιρείες αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, ούτε έχω εταιρεία. Αλλά θα προσπαθήσω να σου απαντήσω, γιατί έθεσες μια ερώτηση. Έτσι, για ποιο λόγο είπες να επενδύσω εγώ σε μια ομάδα στην οποία δεν διαφημίζεται.
0: Δεν θα προβληθεί καθόλου.
1: Και δεν θα προβληθεί καθόλου. Αυτό δεν ήταν το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί, φίλε μου, αυτό για μένα είναι πολύ κοντόφθαλμο, αν το βλέπεις έτσι. Γιατί με 10 εκατομμύρια budget μπορείς να πάρεις τίτλο και η προβολή να έρθει από μόνη της μετά και να εκτοξευθείς.
0: Πάρα πολύ σωστά
1: με
0: μιλάς.
1: 10 εκατομμύρια. Εγώ που με δεν 10, είμαι επιχειρηματίας.
0: Άρα εγώ πρέπει να βάλω 10.
1: Εγώ που δεν είμαι επιχειρηματίας.
0: 10.
1: Στο ποδόσφαιρο τα 10 φτάνουν για να βγάλεις μία σεζόν πέμπτο έκτος.
0: Τι λες, ποιος το λέει αυτό.
1: Έτσι.
0: Πώς θα βάζει ο Σαββίδης το χρόνο. Βάζει παραπάνω από 10. Ο Μαρινάκης βάζει παραπάνω από 10.
1: Για να φτάσει στην ομάδα του πρωταθλήματος, πώς έβαλε συνολικά 10.
0: Ο Σαββίδης.
1: Μήπως έβαλε 80.
0: Μισό λεπτό.
1: Μήπως έβαλε 90.
0: Καταρχάς είναι διαφορετικές οι αγορές. Ο Σαββίδης λοιπόν μέχρι στιγμής. Πόσα έχει βάλει, 150 εκατομμύρια στα 14 χρόνια. Πόσα λεφτά παίρνει το χρόνο.
1: Παίρνει κιόλας, δεν λέω. Το ερώτημα είναι. Σε γιατί... ποιο άθλημα μπορείς πιο εύκολα να φτάσεις, σύμφωνη Αποστόλη, δεν διαφωνώ, σε ποιο άθλημα είναι πιο εύκολα να φτάσεις, να δημιουργήσεις μια ομάδα...
0: Οικονομική αυτάρκεια. Στην οικονομική αυτάρκεια να φτάσεις.
1: Όχι να φτάσεις στην οικονομική, να χρηματοδοτήσεις ένα τίτλο ρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ θα πάρω τίτλο με τα λεφτά μου.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Που είναι πιο εύκολο.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Όχι, ξεκινώντας από το ελληνικό. Έρχεται μετά το τέτοιο. Και ευρωπαϊκό, πες ευρωπαϊκό.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Ευρωπαϊκό
0: θες 30 εκατομμύρια στο μπάσκετ.
1: Στο ποδόσφαιρο πόσο θες.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερα τα μεγέθη.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο όμως είναι μεγαλύτερα τα μεγέθη.
1: Δεν το βλέπεις έτσι δηλαδή.
0: Όχι, γιατί
1: να πας να πάρεις το FIBA γιατί στο ποδόσφαιρο, Euro Cup.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο, αν μπεις στους ομίλους του Champions League, θα πάρεις 25 εκατομμύρια. Στο μπάσκετ δεν θα πάρεις φράγκο από την Ευρωλίγκα.
1: Σύμφωνοι. Αλλά να σου πω κάτι, τα 25 και εκατομμύρια αυτό, που θα πάρεις.
0: Ναι,
1: πόσο θα πρέπει να
0: έχεις. Ομίλους του Champions League θα πάρεις 25 εκατομμύρια. Στο μπάσκετ δεν θα πάρεις φράγκο από την Ευρωλίγκα.
1: Σύμφωνοι. Αλλά να σου πω κάτι, τα 25 εκατομμύρια.

0: σκοπό. Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός? Να προβάλλεις τα αθλήματα. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Ξέρεις ότι η ομάδα handball, θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση μετά τις 4.30, ναι, δεν έχει γήπεδο.
1: Όχι.
0: Η ομάδα handball δεν έχει γήπεδο.
1: Η εθνική, μάλλον θέλεις να πεις.
0: Ναι, η εθνική ομάδα. Αυτό εννοώ. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό που λες έγινε συστηματικά και δεν μου το βγάζεις από το μυαλό.
1: Όχι, δεν
0: αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι έγινε
1: έτσι,
0: και στοιχηματικά. Γιατί πολύ απλά μπήκαν οι στοιχηματικές εταιρείες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα έσοδα των μέσων ενημέρωσης, των αθλητικών μέσων ενημέρωσης. Στοίχημα ως επιτοπλίσω σημαίνει ποδόσφαιρο. Άρα θα αφιερώσουμε μεγαλύτερο χρόνο.
1: Αυτό που λες δεν με βρίσκει.
0: Θα αφιερώσουμε χρόνο να αναλύσουμε την Braunschweig και την Oberhausen. Εντάξει, θα αναλύσουμε 10 λεπτά αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να πάει ο κόσμος να ασχολείται με το. Πώς το λένε,
1: ναι.
0: Με το κουμάρι, μπράβο. Με το κουμάρι που λέγει μια ψυχή.
1: Πάντως αυτός ο τρόπος έκανε.
0: Δηλαδή, γιατί θα πρέπει ο Μιστακίδης. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί θα πρέπει ο Μιστακίδης να βάλει με το καλημέρα 15 εκατομμύρια για να ασχοληθούν μαζί του? Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Είναι δίκαιο? Είναι δίκαιο? Πόσα βάζει ο Μπέο στο Βόλο και ασχολούνται με το. Άλλο σου λέω. Πόσα βάζει ο Μπέο στο Βόλο και ασχολούνται μαζί του?
1: Τι στόχευση έχει ο Έλληνα?
0: Πόσα βάζει ο Πρίτσα στην Κηφισιά και ασχολούνται μαζί του? Αυτό θέλω να πω.
1: Θεωρείς ότι υπάρχει η ίδια συνολική ενασχόληση με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, άρα με τον Τέλη Μιστακίδη, με το ποδόσφαιρο της Κηφισιάς, άρα με τον
0: Όχι,
1: κύριο
0: άλλο
1: Πρίτσα.
0: Σου λέω ότι στον μπάσκετ, όπως πολύ σωστά το είπες, θα πρέπει ο άλλος να πάει και να βάλει ένα σκασμό εκατομμύρια για να ασχοληθούν λίγο τα μίντια μαζί του.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτό λιγότερο λέω. Το ποδόσφαιρο όμως.
0: Τι λιγότερα? Περισσότερα βάζω στον μπάσκετ από το ποδόσφαιρο. Γιατί στο ποδόσφαιρο θα πάει. Στο ποδόσφαιρο παίρνουν πολλά λεφτά, λόγω των 5 παίρνουν περισσότερα λεφτά από τηλεοπτικά δικαιώματα, 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Βάλε και 1,5 εκατομμύριο, παραπάνω είναι πλέον από το ποσοστό του στοιχήματος, βάλε και τις κεντρικές χορηγίες, γιατί νομίζεις ότι θέλουν να πάνε στη Super League? Γιατί έχουν εξασφαλισμένα έσοδα. Αν δεν είχαν αυτά τα έσοδα στη Super League, πίστεψε με, πολλές ομάδες ούτε καν θα σκεφτόντουσαν
1: λοιπόν
0: να πάνε
1: στο
0: παιδί.
1: Επειδή εγώ δεν το ξέρω και μάλλον το ξέρεις,
0: θα μου πεις αυτό έχει να κάνει με θέμα οργάνωσης βέβαια, ναι, και εσόδων.
1: Εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, mm-hmm, που βγάζει 50 εκατομμύρια budget κάθε χρόνο, τα βγάζει γιατί είναι ο ρομαντικός άνθρωπος του μπάσκετ? Το ίδιο και η κύρια Αγγελόπουλη.
0: Όχι, ο κύριος
1: ότι δεν βγάζουν χρήματα δηλαδή αυτοί?
0: Όχι, μέσα μπαίνουν. Ο Γιαννακόπουλος τώρα δεν μπαίνει
1: έχουν,
0: μέσα.
1: Ότι δεν έχουν νόρμες, ας πούμε, δεν έχουν δημιουργήσει τις καταστάσεις για να είναι αν μη τι άλλο η Σαβάρκα, η Σαπανιά.
0: Τώρα
1: η
0: το κάνει ο Γιαννακόπουλος αυτό.
1: Εντάξει,
0: το πράγμα.
1: Άρα τι μιλάμε.
0: Ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό, την Ευρωλίγκα, ήταν η μοναδική του σεζόν που έβγαλε συν στον προϋπολογισμό του, παρότι τα έσοδά του περιορίστηκαν στα 8 εκατομμύρια λόγω της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός τώρα έγινε αυτάρκης οικονομικά μέσα από τις αλλαγές που έκανε στο γήπεδο και την αύξηση του εισιτηρίου. Οι υπόλοιπες ομάδες μπαίνουν μέσα. Και αυτός είναι ο λόγος που το NBA έκανε αυτό το μπάσιμο και υπήρξαν αυτές τις συνεντεύξεις και λέει: ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι κερδίζετε, αφού δεν κάθε χρόνο ψήφουν, χάνετε λεφτά. Και έγινε βέβαια και η συνέντευξη που της Άλμπα Βερολίνου, η οποία αποχώρησε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Και τι έκανε λοιπόν και η Ευρωλίγκα? Πήγε στους Άραβες, τους ζήτησε 70 εκατομμύρια, τους έδωσε και το Final Four στο Αμπουντάμπι για να χρηματοδοτήσουν την Ευρωλίγκα και να μην μπαίνουν μέσα πολλοί οι ομάδες, να είναι τουλάχιστον ελεγχόμενο. Γι' αυτό το λόγο βρήκε πρόσφορο έδαφος το NBA Europe για να μπει. Και έγινε αυτή η συμφωνία με τους Άραβες και εκεί κάπου τους κόπηκαν τα φτερά. Στο μπάσκετ μπαίνει βαθιά μέσα. Ανεξάρτητα όμως αυτό, εγώ λέω ότι και πάλι αυτό είναι το πρόβλημα του μπάσκετ, είναι θέμα δομής. Ας πρόσεχες, ας το έφτιαχνες καλά, ας φρόντιζες να πάρεις από την πίτα των εσόδων, στο ποδόσφαιρο αναλογεί περίπου το 95-96%, ας έπαιρνες και εσύ ένα μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Έσοδα από ποια, από τις στοιχηματικές ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Γενικά. Okay,
0: ας έπαιρνες λοιπόν και εσύ ένα καλύτερο κομμάτι, ένα μάλλον μεγαλύτερο κομμάτι. Βελτίωσες και αναβάθμισες το επίπεδο ποιότητά σου. Το σέβομαι, το δέχομαι, αλλά δεν έχεις καταφέρει να πάρεις μεγαλύτερο κομμάτι. Και πάλι όμως αυτό δεν δικαιολογεί τα μέσα για αυτό το οποίο κάνανε. Λίγα μέσα. Η ΕΡΤ είναι το μοναδικό μέσο το οποίο δείχνει σεβασμό, επιδεικνύει σεβασμό σε όλα τα αθλήματα. Το τι αγώνες έχει μέσα στην εβδομάδα, μόνο στην ΕΡΤ θα το ακούσεις. Φεύγω από το γήπεδο την Κυριακή, από το παλέ, για να πάω στο σπίτι να δω τα play-off. Εντάξει, το δεύτερο είμαι.

0: ξέρω, όπως σου είπα, είχα την μετάδοση.
1: Και... το Παναθηναϊκό και ΠΑΟ και το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ένα σπορ, ναι.
0: Και έχω ένα σπορ. Ακούω λοιπόν την ένα σπορ και βγαίνει μια συνάδελφος η οποία λέει όλη την αγωνιστική δραστηριότητα σε κολύμβι, σε στίβο, σε χάντμπολ, σε. Ψάξε ένα αθλητικό ραδιόφωνο που θα πει αυτά τα πράγματα. Κανένα. Και είναι και άδικο για τα παιδιά αυτό. Και εμείς πολλές φορές, γι' αυτό πολλές φορές κάθομαι ψάχνω για να μην αδικήσω τα παιδιά. Μπορεί να έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη. Ας πούμε για το Σίσκο, δεν είπαμε. Που είναι λάθος μας. Που δεν είπαμε ότι κατέριψε το, και πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ. Απλά θα τον έχουμε συνέντευξη προς εκείς ημέρες. Δεν δίνουν, έχουν ξεχάσει το ρόλο τους. Νομίζουν ότι μιλώντας 10 ώρες για τον Άρη, 10 ώρες για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ή στην Αθήνα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, επιτελεί το δημοσιογραφικό σου έργο. Και έτσι κάποιες προσπάθειες παιδιών και αθλημάτων δεν προβάλλονται. Εγώ δεν είπα να πας κόντρα στο εμπόριό σου. Σέβομαι, καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε χαζοί. Θα πας αυτό το οποίο πουλάει, αλλά δεν γίνεται και τους άλλους να τους έχεις εντελώς την απέξω. Αυτό. Τάπα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Όχι, θα σκάσω.
1: Καλά κάνεις.
0: Θα σκάσω.
1: Δεν διαφωνούμε. Ναι. Απλά εγώ βάζω τον αντίλογο λίγο.
0: Ναι, καλά κάνεις. Εντάξει, γιατί βάζοντας αυτό το πράγμα, θα μου πεις τώρα, γιατί με ρώτησε τώρα προχθές στο γήπεδο ένας φίλος μου, λέει για την Ευρωλίγκα. Ξέρεις ότι η Γενική Συνέλευση της Ρώμης το 2009 ψήφισε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος υπέρ της κατάργησης της τρίτης θέσης, της τρίτης ελληνικής ομάδας στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή τον μπάσκετ, βγάλει και τα χεράκια του, βγάλει τα ματάκια του μόνο του. Εντάξει. Όπως λέει και ο Γιώργος, όπως λέει και ο Γιώργος.
1: Έβαλε τα μάτια του και έβγαλε τα χέρια του. Λοιπόν,
0: έβαλε τα χεράκια του στα ματάκια του και τα έβγαλε. Εντάξει. Το έχει κάνει αυτό το μπάσκετ. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι, γιατί το είχαμε καταγγείλει εισαγωγικά τότε με το πώς πρέπει να λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης.
1: Λοιπόν,
0: πάω, τι έχουμε τώρα. Αποστολή, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, θα μείνει ο Λουτσέσκου. Πότε θα γίνει το ραντεβού?
1: Πότε οι ανακοινώσεις, πότε θα γίνουν?
0: Επιμένουν για Μπεσικτάς, θα πάει Μπεσικτάς.
1: Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι έτσι προβοκατόρικο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, έχει συμβόλαιο έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει να μπει ρήτρα σε αποχωρήσαντα, σε σπάσιμο συμβόλαιο δηλαδή, ότι δεν επιστρέψει για άλλη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος?
0: Έχει μπει βέβαια και γίνει στο Λουτσέσκου αυτό το πράγμα. Είχε γίνει στο Λουτσέσκο και μπει ρήτρα για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς τι ακριβώς δηλαδή? Μου φαίνεται κάπως περίεργο.
0: Όχι, σου λέει, δεν θα φύγει τώρα από μένα να πας στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Λουτσέσκο ήταν η καψούρα του Μελισανίδη. Το καψούρα εισαγωγικά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή τον ήθελε πολύ στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ ο κ. Μελισανίδης. Και είχε βάλει ο ΠΑΟΚ ρήτρα ότι δεν θα μπορέσει να πας στην ΑΕΚ. Και...
1: στην υπογραφή νέου συμβολέου είχε βάλει αυτή τη ρήτρα.
0: Βέβαια.
1: Όταν θα έρθει, ας πούμε, μια ομάδα η Μπεσίκτας, έτσι. Κάνουμε τώρα κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και σου λέει τι ρήτρα έχει, 7, πάρτα. Εκεί μπορείς να του πεις ότι αν δεν πιάσεις την Μπεσίκτας και σε απολύσεις σε 3 μήνες, ποιος μου λέει εμένα ότι θα εμφανιστείς ως καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού?
0: Άκου να δεις.
1: Του Ολυμπιακού της ΑΕΚ, τυχαία έτσι.
0: Όχι. Αυτό αφορά την. Να κάνουν τράμπα οι Μπεσικτάς με τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος μου λέει ότι απολύεται, ναι. Δεν πιάνει ρε παιδί μου από την Μπεσικτά και μένει ελεύθερος. Ναι. Μένει ελεύθερος να διαπραγματευτεί το μέλλον του παντού.
0: Σε αυτό το ενδεχόμενο, πολλές φορές οι ομάδες βάζουν ρήτρα ότι άμα θέλεις να δουλέψει στην Ελλάδα, θα πρέπει να μου δώσει σε μένα 2 εκατομμύρια.
1: Ή να έχω τον πρώτο λόγο εγώ στην επιστροφή σου. Αν μπορεί να σε θέλω, να σε πάρω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό γίνεται στους παίκτες. Ας πούμε στην Ισπανία, να φανταστείς, δίνεται ένα διάστημα που έχει η ομάδα το δικαίωμα να ματσάρει την προσφορά της άλλης. Είσαι, ας πούμε, ο Μοντέρο της Βαλένθια, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έχεις ένα συμβόλαιο. Και πάει η Μπαρτσελόνα και του δίνει, παρότι μένει ελεύθερος, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και υπάρχει όρος συμβόλαιο που λέει ότι αν εγώ η Βαλένθια ματσάρω την προσφορά της Μπαρτσελόνα και σου δώσω κι εγώ 1,5 εκατομμύριο, είσαι δικός μου. Και μετά θα πρέπει η Μπαρτσελόνα να μου δώσει εμένα ρήτρα για να σε πάρει. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της, όπως στην Ιταλία παραδείγματος χάρη. Στην Ιταλία, ακόμα και να λύσεις ένα συμβόλαιο, πρέπει να πληρώνεις τον προπονητή ή τον παίχτη. Τον πληρώνεις κανονικά.
1: Είναι εντάξει, προφανώς. Ναι.
0: Μέχρι να βρει άλλη ομάδα. Αν βρει άλλη ομάδα, αυτομάτως.
1: Αυτό την αποζημίωση δεν το δίνεις εδώ ουσιαστικά. Ή παίρνει και την αποζημίωση και συνεχίζει να τον πληρώνεις. Αυτό είναι λίγο και κερατάς και δαρμένος που λέει και ο λαός.
0: Ας πούμε, ο Ματσόν, όταν έφυγε, ήταν στον Άρη. Πηγαίνει στην Ιταλία, στη Βίρτους, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Ανδρέα. δεν πετυχαίνει στη Βίρτους και είναι να έρθει στον Άρη. Και κάποιους μήνες τους έγινε μια μικρή παράταση για να πάρει και άλλη αποζημίωση από την Ιταλική Μάλιστα. ομάδα.
1: Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό ξεκίνησε με.
0: Με αφορμή τον Λουτσέσκο. Τι θα κάνει την αποστολή ο Λουτσέσκο, θα μείνει τελικά ή όχι, τι λένε οι πληροφορίες σου. Θα έχει μια συνάντηση, λέει, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
1: Και αυτός.
0: Ναι. Δεν βλέπω πάντως έτσι. Οι Ιταλοί γράφουν ότι ότι Μπεσικτάς τον έχει μέσα στη λίστα.
1: Καραδοκή.
0: Όχι, είναι σε μια λίστα 5 προπονητών, είναι και ο Λουτσέσκο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το καραδοκή είναι ότι τον έχω μιλήσει μαζί του και περιμένω να μείνει ελεύθερος και ότι γίνει βασική μου επιλογή. Δεν γράφουν ότι είναι βασική επιλογή. Βέβαια, τους Τούρκους έχω ξαναπεί, δεν τους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα αυτά τα οποία γράφουν. Αν το γράψει ο Σαμπουτσίουγλου, θα το δεχτώ, γιατί είναι εγκυρότατος. Αν το γράψουν οι άλλοι, δεν έχω αμφιβολία για τους Τούρκους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Νιώθει ασφαλής, θεωρεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Αποστολής να φύγει ο Λουτσέσκου. Οπότε θα παντρευτείς και με Ιτέμε και Τζιόρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα να τους παντρευτώ. Απλά να μην τους έχω κάθε μέρα, ας πούμε, 90 λεπτά εκεί. Να τους έχω λίγο λιγότερο.
0: Με το Μητέ δεν έχεις το μεγάλο θέμα. Με τον Κετζιόρα έχεις. Αν και για μένα στο ξαναείπα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μητέ είναι καλύτερος από το Ράτσις. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Με ζεύγος Μιράζ θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. Έρεται η ασυλία της ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στις 6:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει το βράδυ σήμερα στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη αποκατάσταση ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου σε ετοιμότητα ο στρατός των ΗΠΑ. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συναλήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του από πτώση σε γκρεμό. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εντάξει, διαπιστώνω έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με το τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κρυφακούγοντας στη συζήτηση που είχε ο Δημήτρης με τον Αποστόλη, η οποία επεκτάθηκε και στον αριθμό των παικτών που πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι αυτό.
1: Και δεν είναι καλός.
0: Και στον αριθμό των βασικών ποδοσφαιριστών. Λέγεται ότι πλέον με την πίεση που ασκεί και ο Γιαννούλης στην Augsburg μπορεί. Εμείς έχουμε πει ότι είναι η πρώτη επιλογή, το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό αυτό. Η Augsburg ζητούσε ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων για τον Γιαννούλη. Συν το συμβόλαιό του, το οποίο είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα για την πρώτη χρονιά, συν την αποζημίωση που θέλει η ομάδα, είναι στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Και προσπαθεί να μειώσει τις απολαβές ο Γιαννούλης, την αποζημίωση, με σκοπό να διευκολύνει την όλη κατάσταση και να γίνει πιο εύκολη ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Κατά τον Αποστόλη, πρέπει να πάρει δύο στόπερ.
1: Τρεις.
0: Συμφωνώ.
1: Τρεις στόπερ.
0: Μένει και Τζιόρα. Είναι ο Μιχαηλίδης, άλλα δύο στόπερ. Τουλάχιστον. Με τέσσερα στόπερ ξεκινά.
1: Είπε και κάτι που το ξεχνάμε. Ο Κετζιόρα ήρθε ως δεξιμπακ. Ναι. Εμείς το φτιάξαμε.
0: Ναι, και έπαιξε και στόπερ.
1: Την καριέρα του ως στόπερ στον ΠΑΟΚ την ξεκίνησε, ρε παιδί μου. Ίσως στον ΠΑΟΚ πρέπει να την ολοκληρώσει.
0: Αν λοιπόν πάρει το Γιαννούλη και μαζί με τον Μπάμπα, αριστερά καλύπτεται. Εντάξει.
1: Καλύπτεται. Σεζόν ο Μπάμπα φέτος έκανε φοβερή.
0: Και ο Κένι. Και ο Κένι, ρε φιλέ. Και ο Κένι δεξιά. Μπορεί να παίξει και αριστερά ο Κένι. Δεν παίξει αριστερά.
1: Ο Τέιλορ είναι αυτός που δεν έβγαλε.
0: Ο Τέιλορ έχει συμβόλαιο, θέλει και αποζημίωση. Ο Τέιλορ θέλει και δεξί μπακ, οπωσδήποτε. Άρα πήγαμε στους δύο στόπερ, έναν αριστερό μπακ και έναν δεξιό μπακ, πήγαμε στους τέσσερις παίκτες. Ο Σντόεφ λέει θα μείνει σε περίπτωση που μείνει ο Λουτσέσκου. Αν δεν μείνει λοιπόν ο Σντόεφ, θα πάρει παίκτη εκεί, γιατί έχει δώσει και 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον Ζαφίρι. Αριστερή πλευρά μπροστά. Φαίνεται πλέον.
1: Θέλει παίκτη. Βάλε έναν. Πέντε.
0: Θέλει.
1: Πέντε.
0: Πέντε. Για Κουμάκι 5 εκατομμύρια δεν σκοπεύει να τα δώσει στην Κρούζα Ζουλ. Θέλει παίκτη.
1: Θέλει. Έξι.
0: Έξι. Δεξιά όταν δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς υπάρχει το χάος. Εφτά.
1: Όχι.
0: Ναι. Ο Χατσίδης. Εντάξει. Ναι. Σωστό. Έχει δίκιο. Ναι.
1: Έξι.
0: Έχει δίκιο. Μείναμε στους έξι. Τους άλλους δύο που τους θέλεις, Αποστόλη μου, σε ποια άλλη θέση θέλεις? Α, θα φύγει και ο Πέλκας. Ο Ντεσπότοφ είναι δεξιά, ρε. Φιλιάζει τον Ντεσπότοφ. Τελείως δεν έβαλα καν τον Ντεσπότοφ. Εγώ άλλο ερώτημα θέλω να κάνω.
1: Παίκτη εφάμιλο του Γιάννη Κωνσταντέλια θέλεις?
0: Άλλη ερώτηση. Ο Κωνσταντέλιας θα μείνει? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Πέρσι, αν δεν έμπλεκε ο Μιστακίδης, θα είχε πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Εν ώψη της νέας χρονιάς, ο Κωνσταντέλιας θα μείνει ή θα παραχωρηθεί μετά από μια χρονιά στην οποία έκανε ωραία πραγματάκια στην Ευρώπη, τον είδανε σε παιχνίδια με πολύ καλές ομάδες όπως η Μπέτις, όπως η Λιόν, όπως η Λίλ. Δεν την είδα να δει να παίζει, δεν τον είδα να παίζει με χωριά, τον είδα να παίζει απέναντι σε πολύ καλές ομάδες όπως τη Θέλτα. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα ότι ο Κωνσταντέλιας θα μείνει ή αν έρθει μια πρόταση 30 εκατομμυρίων, λέω τώρα 25, θα το δέσει με μια κορδέλα και θα τον στείλει στο αεροδρόμιο για να αποχωρήσει. Γιατί αυτό είχε γίνει πέρσι. Έχουμε απάντηση σε αυτό?
1: Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό. Μόνο τέτοιο.
0: Ωραία. Και συνεχίζουμε.
1: Μόνο το ποσό είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όπως θα λέμε λοιπόν για τον Άρη, θα πούμε για τον ΠΑΟΚ τώρα. Αν ο Κωνσταντέλιας δεν πουληθεί και με βάση τις επενδύσεις που έχει κάνει ήδη ο ΠΑΟΚ με Ζαφίρι, ποιο είναι το διαθέσιμο ποσό για μεταγραφές? Για 8 παίχτες. Λέω τώρα. Πάει για 8 παίκτες, γιατί δεν μπορεί να βρεις μόνο ελεύθερους, δεν είναι τόσο εύκολο. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός, ο μεταγραφικός? Γιατί και ο ΠΑΟΚ να τα ξεκαθαρίσει. Καλά τα Λουτσέσκου, καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι αντίστοιχο με τον Άρη, να ενημερώσει το κοινό του το τι πλάνο σκοπεύει να ακολουθήσει. Πάει για rebuilding, πάει για τι πράγμα? Υπάρχει από τους παίκτες που διαθέτει, ποιοι μπορεί να πουληθούν και ποιους έχει σκοπό να πουλήσει? Περιμένει αυτά τα κεφάλαια για να κάνει μεταγραφές ή όχι? Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή κάνουμε μια κουβέντα όλοι μας, η οποία είναι σε θεωρητική βάση. Δεν έχουμε στοιχεία να μας οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι οι ανακοινώσεις που έχουν πει ότι θα γίνουν αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ωραία, Τρίτη είναι σήμερα.
1: Ναι, θα δώσουν
0: και αύριο Τετάρτη. Τελειώνουν οι τρεις μέρες κράτησης.
1: Τελειώνει η κράτηση.
0: Ναι. Τρεις μέρες κράτησης.
1: Να μένουν ελεύθερα τα παιδιά, να φύγουν και να μπούμε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις. Που εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν. Παρόλο που θα ερωτηθεί, σίγουρα δεν νομίζω ότι θα πούνε τίποτα που να αφορά αμιγώς το αγωνιστικό τμήμα, ας πούμε. Πιο πολύ θα είναι διοικητικά.
0: Που εγώ να σου πω, αν ήμουν θέση του ΠΑΟΚ, δεν θα δίνα τρεις μέρες κράτηση. Όχι. Πότε έχει κανονίσει Δευτέρα. Κανένα πρόβλημα. Δευτέρα. Σας ενημερώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε επαφές με τους ατζέντιδες σας για την προσαρμογή της επόμενης χρονιάς, τον απολαμβό σας της επόμενης χρονιάς, με βάση την απώλεια των εσόδων της ομάδας. Το τι αντισκεί στον καθέναν θα σας το κοινοποιήσουμε εντός 48 ώρες στους μάνατζερ σας. Φυγέτε να περάσετε καλά, καλό καλοκαίρι με τις οικογένειές σας. Περιμένει το χαρτί. Τι παίρνεις εσύ, 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα, ωραία. Με βάση λοιπόν την απώλεια που έχω εγώ, θέλω αναπροσαρμογή.
1: Γιατί βάζεις ιδέες.
0: Αυτό θα κάνω εγώ. Μα το πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί. Θέλω αναπροσαρμογή και θα το προσαρμόσεις στο 1,415. Δηλαδή θα έχεις 85.000 μείωση στο συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Σε όλους. Αυτό το πράγμα. Αυτό θα έκανα εγώ. Μπορεί να μην το δεχτείς. Κανένα πρόβλημα, δεν θα το δεχτείς. Μετά, στη συμφωνία για την επόμενη χρονιά, στο πριν, το πριν θα είναι μειωμένο. Ούτως ώστε αν δεν το δεχτείς με την πρώτη, θα το δεχτείς με τη δεύτερη. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που πανηγυρίζουν όλοι καλά τους έκανε, τρεις μέρες κράτηση, είναι λάθος.
1: Και είναι και αστείο.
0: Είναι λάθος.
1: Πανηγυρίζεις.
0: Για μένα είναι λάθος αυτό το πράγμα. Και δηλαδή, συγγνώμη τώρα, λένε το για τους παίκτες. Εσύ σαν οργανισμός ζευτές που βάζει γκολ ως ντοεφ και δεν πανηγυρίζει. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι το έχεις αφήσει, το έχεις εγκαταλείψει το πράγμα. Το έχεις εγκαταλείψει. Φταίς εσύ ποτέ σαν οργανισμός. Αν ο παίκτης δεν ξέρει μια φίρμα που έχει παίξει την ομάδα που αγωνίζεται αυτός, φταίς σαν οργανισμός που δεν το μάθες. Όφιλες εσύ ως οργανισμός, είτε τώρα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης άλλες περιπτώσεις. Ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Οφείλε σαν οργανισμός να τους κρατήσεις, για να μην πω τη λέξη που είχε πει ο Ζαγοράκης, να τους κρατήσεις ζεστούς. Εσύ σαν οργανισμός απέτυχες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να το βλέπω λάθος. Γιατί στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αυτό εμένα δεν μου άρεσε. Μπορεί να σου τραβώσει ένα παιχνίδι, να κάνεις ένα λάθος, να γίνεις στραβή. Δεν γίνεται σε παιχνίδι που κρίνεται έξοδο στο Champions League να βάζει γκολ ένας παίκτης σου και να νομίζεις ότι βλέπεις ένα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτο. Στον Άρη είχαμε κάνει θέμα που είχε βάλει ένα γκόλο μωρών και δεν το είχε πανηγυρίσει. Και καθόμαστε κάναμε θέμα γιατί δεν πανηγύρισε ο μωρών. Η γλώσσα του σώματος του παίκτη σου δείχνει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι και πώς αντιμετωπίζει και την ομάδα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο handball και στην εθνική ομάδα.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Η οποία εθνική ομάδα προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027, μετά από 22 χρόνια. Η προηγούμενη φορά ήταν στην Τινησία το 2005. Το παγκόσμιο το οποίο θα γίνει στη Γερμανία τον ερχόμενο Γενάρη. Και μαζί μας είναι ο coach της ομάδας, ο Γιώργος ο Ζαραβίνας. Συγχαρητήρια καταρχάς για την πρόκληση και καλησπέρα.
1: Καλά είστε?
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Με συγχωρείτε λίγο με στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Έχει κάτι έκτακτο.
0: Με βάση τις δυνατότητες της ομάδας, αυτή η πρόκριση αποτελεί υπέρβαση ή είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο με βάση την ανάπτυξη της ομάδας?
2: Κοιτάξτε, αν το δούμε κάτι εντελώς στα χαρτιά, βάσει ονομάτων, βάσει προϊστορίας, είναι σίγουρα μια μεγάλη υπέρβαση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχει γίνει στην Ευρώπη, ειδικά σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών. Από εκεί και πέρα, εμείς τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα είναι να βρίσκεται, να έχει σταθεροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο με τους αντιπάλους που ήταν στην ίδια δυναμικότητα, να έχει κάνει ένα βήμα και να κοντράρει και να κερδίζει αντιπάλους λίγο παραπάνω. Και στα τελευταία play-off με αντιπάλους πραγματικά από το πρώτο ράφι ήταν πάντα εκεί. Είχε κάνει πριν δύο χρόνια μία νίκη, γιατί τα έφερε τη ζωή του, και πριν δύο χρόνια στο τελευταίο play-off για το προγραμματικά από το παγκοσμίο. Είχαμε πάλι τους Ολλανδούς, αλλά τελικά λόγω του goal average.
0: Γιατί είχαμε ναι, για δύο goal, ναι.
2: Ζάνι, ναι. Και είχαμε χάσει εκεί με παραπάνω goal, πάλι ήμασταν κοντά. Και ήρθε τώρα, θα έλεγα, ένα επιστέγασμα μιας προσπάθειας και μιας συνέπειας που έχει η ομάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Μετήχε πριν δύο χρόνια στο Πανευρωπαϊκό, κάτι που είχε γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και τώρα καταφέρνει μετά από 1,5 χρόνο να μπορεί να συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα από το 2005 και μετά.
0: Εν τω μεταξύ, εσύ είστε ο μοναδικός συνδετικός Κύρκος, αν δεν κάνω λάθος, με την τελευταία συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά ως παίκτης ναι. Τότε.
2: Ναι, τότε ήμουν παίκτης και τώρα είμαι σαν προπονητή.
0: Ναι, και τότε η Εθνική είχε κατακτήσει την πραγματικότητα την έκτη θέση. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες η έκτη θέση του 2004 ήταν επιτυχία,
2: ναι.
0: Αλλά νομίζω ήταν μεγαλύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ή όχι?
2: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου ναι, ήταν μεγαλύτερη. Πρώτον γιατί πήγε στο παγκόσμιο σαν με πρόκριση κανονικά και όχι λόγω της συμμετοχή της.
0: Σωστό.
2: Και δεύτερον γιατί είχε πετύχει μεγάλες νίκες τότε στο παγκόσμιο, είχε φτάσει στα ίσια να διεκδικεί ένα μετάλλιο. Στις λεπτομέρειες θεωρώ τότε δεν τα κατάφερε. Αλλά ήταν πραγματικά εκείνη η διετία και ένα όνειρο. Ήταν μια μεγάλη ομάδα, μια Ολυμπιακή ομάδα, η οποία η πλειονότητα των παιχτών της τότε έπαιζε και στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Αν κλείσετε τα μάτια σας και ζητήσετε κάτι από το Θεό που να αφορά το handball, τι θα είναι? Και το ρωτάω αυτό γιατί διάβασα μια συνέντευξη του Πέτρου του Μπουκοβίνα, του αρχηγού της Εθνικής, και δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής, ότι η Εθνική Handball δεν έχει έδρα. Δεν έχει γήπεδο που να είναι των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
2: Κοιτάξτε, όταν εννοούμε δεν έχει γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δεν έχει ένα γήπεδο το να ταιριάζει στα μέτρα της. Σαφώς και υπάρχουν μεγάλα γήπεδα στην Αθήνα, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, δηλαδή το ΣΤΕΦ, τα άλλα γήπεδα,
0: ναι.
2: Τα οποία για κάποιο λόγο, ή και μικρότερα γήπεδα, θα έλεγα στο λεκανοπέδιο, τα οποία δεν έχουμε πρόσβαση. Αυτό είναι ένας μεγάλος βραχνάς και είναι ένας βραχνάς γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και η καθημερινότητα της προπόνησης και το ότι η ομάδα αναγκάζεται και ξενιτεύεται να πάει ουσιαστικά έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να παίξει. Γιατί παίζουμε είτε στη Χαλκίδα είτε στην Κοζάνη. Ναι. Τους ευχαριστούμε κιόλας και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί και μας έχουν φιλοξενήσει πολλές φορές.
1: Με ποια λογική σας λένε όχι? Δηλαδή, ποια είναι η δικαιολογία,
0: ας πούμε? Να φτιάξει το γήπεδο.
1: Το παρκέ, ας πούμε.
0: Ναι, είναι... Ναι.
2: Δεν είναι το παρκέ. Είναι ότι γενικώς δεν είναι το παρκέ. Γιατί το Taraflex αυτό που χρειάζεται να παίξουμε είναι όπως το βόλιο, το οποίο στείνεται και ξεκινείται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η πραγματικότητα είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και οι μεγάλες ομάδες μας, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, οι υπόλοιπες ομάδες, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα το άθλημα να αντιμετωπιστεί επίσης τώρα.
0: Ξέρετε, το λέτε τώρα αυτό.
2: Σημαίνει,
0: θα σας το πω γιατί.
2: Η εθνική ομάδα χωρίς γήπεδο δεν γίνεται.
0: Ναι, ένα συνάδελφος τώρα, εσείς μπορεί να το γνωρίζετε, ο Χρήστος Νάσκας, ο οποίος λατρεύει το handball και κάλυπτε πολλά χρόνια handball, μου είχε πει, άμα τύχει στην τηλεόραση και δεις έναν αγώνα στη Ρουμανία, σε άλλη χώρα, θα καθίσεις, θα δεις όλο το παιχνίδι γιατί θα το ερωτευτείς. Με βάση το γήπεδο. Και έτυχε αυτό, ναι, το πράγμα. Δηλαδή ήταν κάτι εντυπωσιακό που στην Ελλάδα είναι πολύ, πώς να το πω τώρα, πολύ παγωμένο, πολύ κρύο, λόγω του ότι δεν είναι το γήπεδο κατάλληλο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, το handball είναι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το δεύτερο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα και είναι ένα γίνει το πρώτο άθλημα σάλας μακριά από όλα τα άλλα. Μιλάμε για πρωταθλήματα τεράστια, τα οποία είναι με 15.000 θεατές, με 10.000 θεατές, με 20.000 θεατές. Ο τελευταίος. Mm-hmm. Ο τελευταίος, θα έλεγα, το τελευταίο Final Four που γίνεται στην Πολωνία, μιλάμε για 25.000 εισιτήρια κλπ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά ταιριάζει στον Έλληνα, πραγματικά είναι ένα άθλημα το οποίο έχει να δώσει πολλά στην Ελλάδα, είναι ένα άθλημα το οποίο πιστεύω ότι και στις μικρές ηλικίες όσον αφορά την πολύπλευρη κινητικότητα που χρειάζεται είναι ό,τι καλύτερο για τα μικρά παιδιά και από εκεί και πέρα στο τουλάχιστον τα αθλήματά τους. Νομίζω ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να βρει το άθλημα μια μόνιμη έδρα. Δεν ζητάμε τεράστια γήπεδα, ζητάμε κάποια γήπεδα ώστε να μην είμαστε συνεχώς ξενιτεμένοι, θα έλεγα, να τρέχουμε μια φορά στη Χαλκίδα, μια στην Κοζάνη και ούτω καθεξής.
0: Επειδή εδώ μεταξύ είμαστε ιδιαίτερης ηλικίας, για το handball παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι πρέπει να αντέξεις το ξύλο για να το παίξεις.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι, παλιότερα υπήρχε αυτή η αντίληψη, ναι. Εμένα όλοι οι φίλοι μου handball έπαιζαν από την αλήθεια. Όλοι οι φίλοι μου παίζαν handball.
2: Ναι. Έχει σωματική επαφή, αλλά ναι, όλες θα έλεγα οι επαφές είναι προκαθορισμένες. Mm-hmm. Πρέπει να γίνονται από μπροστά. Υπάρχει τρόπος που γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ αυστηρό με τα επικίνδυνα κλίματα τα οποία, με τα επικίνδυνα χτυπήματα τα οποία είναι κατευθείαν αποβολές. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η σωματική επαφή, το σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους αθλητές, ναι, και ότι ποτέ δεν παρεκκλίνονται.
0: Τροποποιήθηκε αυτό προϊόντος του χρόνου,
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Τροποποιήθηκε, λέω, αυτός ο κανονισμός προϊόντος του χρόνου.
2: Εννοείται. Και μόνο ένα κούμπιμα στο πρόσωπο να σας δώσω να καταλάβετε, έστω και κατά λάθος, μπορεί να επιφέρει κόκκινη κάρτα. Ακόμα, ναι, και αν είναι κατά λάθος, καταλάβετε. Ναι. Ότι κάνει δηλαδή την αποβολή.
0: Ναι.
2: Είναι ένα άθλημα το οποίο και σέβεται την, θα έλεγα, τη σωματική ακαιρεότητα. Και ναι, μεν είναι σκληρό, όπως μπορεί να είναι και άλλα αθλήματα, όπως είναι το πόλο, θα έλεγα, μέσα στο νερό, το οποίο δεν είναι λιγότερο.
0: Το πόλο είναι το πιο βρώμικο άθλημα, αφήστε το.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά υπάρχουν κανόνες, είναι δυνατό άθλημα. Είναι ένα άθλημα το οποίο θα πρέπει πραγματικά να είσαι πολύ καλά γυμνασμένος αθλητής για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, αλλά υπάρχει και ένα σεβασμός πρώτα στη σωματική ακυρότητα του αθλητή.
0: Δεν σας ρωτάω για το στόχο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Ζαραβίνα. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Γιώργος Ζαραβίνας, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών του Χάντμπολ, η οποία εξασφάλισε πρόσκληση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2027. Κατάλαβες το γιατί το έλεγα. Τον άκουσε τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τον άκουσε τον άνθρωπο. Μετά λες γιατί τα λέει. Α, ορίστε. Πόσοι ξέρουν τι γίνεται.
1: Πόσοι εμένα ξέρουν το handball είναι το δεύτερο άθλημα πίσω από το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, εδώ μπορούμε να διαφορούμε λίγο, αλλά δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αλλά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ο συνάδελφος του Χρήστος Νάσιας μου το έλεγε, ο οποίος χρόνια έκανε ρεπορτάζ handball. Χρόνια. Και έχει πάει και στο εξωτερικό και έχει δει παιχνίδια και μου λέει ότι τον πείραζα εγώ λιγάκι για το handball, εντάξει. Και μου λέει ότι είσαι άσχετος, δεν ξέρεις. Πάνε στο εξωτερικό, πάνε σε αγώνες handball του εξωτερικού για να μάθεις, να καταλάβεις. Και από περιέργεια, δεν λέω ότι πήγα, αλλά έψαχνα να βρω, ξέρεις, στα κανάλια, αγώνες handball. Φίλοι, ήταν κάτι γήπεδα 15.000 θέσεων, δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Τσαμπιά,
0: Ναι, δηλαδή. Και δεν έχει προβληθεί αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, όλο αυτό επηρεάζει το γονέα, το που θα στείλει το γιο του, την κόρη του, σε ποιο άθλημα. Και όταν ακούει για ποδόσφαιρο, και επειδή ο γονέας, οι περισσότεροι κάνουν το λάθος και βγάζουν τα σπασμένα τους και περιμένουν από τα παιδιά τους να κάνουν την καριέρα που δεν κάνουν οι ίδιοι. Και ακούνε ότι προβάλλεται συνέχεια το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, Δεν δίνουν αξία σε αυτά τα αθλήματα. Ξέρεις για ποιο λόγο τώρα πήγαν σε αυτά τα αθλήματα? Ποιος είναι ο λόγος? Ο οπαδισμός. Γιατί σου λέει να τα έχω σε ένα άθλημα όπου θα είμαι ήσυχος, ότι δεν θα έχει φασαρίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης έχουμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, επειδή είπαμε για handball,
1: Στις γυναίκες.
0: Ναι, στις 6 ώρα το απόγευμα είναι ο δεύτερος τελικός στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει το 1-0 η ΑΕΚ στον πρώτο τελικό. Στις 6 ώρα το απόγευμα είναι ο δεύτερος τελικός των δύο ομάδων.
1: Το Final Four.
0: Ναι, στη Μίκρα. Ναι, ναι. Επειδή η έδρα του ΠΑΟΚ είναι η Μίκρα, γι' αυτό δεν το. Είναι, ναι, ναι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι η Μίκρα η έδρα του
1: ΠΑΟΚ. Το Final Four της Ευρωλίγκας είναι για το Σαββατοκύριακο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έτσι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Τελειώνουμε μετά.
0: Θα πούμε και περισσότερα. Λέγεται στην Ισπανία ότι ο Πασκουάλ δίνει 400.000 ευρώ. Τώρα ο Πασκουάλ, η Ντουμπάι, δίνει 400.000 ευρώ και βγαίνει από το συμβόλαιο της, που έχει με την Μπαρτσελόνα.
1: Άσχημα νέα για τον Άρη αυτά.
0: Για τον Σπανούλη γράφουνε ότι ο Σπανούλης είναι από τους υποψηφίους. Συν τον Ίμπο Ναβάρο, για τον... στην αρχή γράψαν οι Ισπανοί ότι έχει κλείσει τον Ίμπο Ναβάρο της Μάλαγα. Mm-hmm. Η οποία Μάλαγα έκανε πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη μέχρι να παίξει με την ΑΕΚ και να χάσει από την ΑΕΚ. Και λένε επίσης ότι ο Λάκοβιτς έχει κλείσει την Μπαχτσέ Σεχίρ, που ήταν ένας από τους προπονητές που τον είχε ο Άρης. Ή θα ήθελε να περιμένει μια εβδομάδα ακόμα ο Άρης από το Λάκοβιτς. Ο Λάκοβιτς έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο Λούκα Μπάνκι, που επίσης ακούστηκε για τον Άρη, σήμερα μου είπε μια πηγή ότι πάει στην Μπασκόνια προπονητής. Ταμπελίνη δεν υπάρχει, δεν έχει τεθεί το όνομά του, δεν έχει πέσει στο τραπέζι για ουσιαστική κουβέντα για τον Άρη. Οπότε θα περιμένει τώρα την τελική απόφαση από τον Βασίλη Σπανούλη, ξέροντας βέβαια ότι οι πιθανότητες, ποιες είναι μάλλον οι πιθανότητες, και ταυτοχρόνως έχει και μια άλλη περίπτωση την οποία συζητάει.
1: Ψάχνει, παρόλο έχει συμβόλαιο, δεν έχει ο.
0: Ποιος?
1: Προπονητής του Άρη.
0: Ο Μίλιτσιτς.
1: Ο Μίλιτσιτς.
0: Ναι, αλλά αναγνωρίζεται με την δουλειά που έχει προσφέρει, αλλά δεν είναι η βασική επιλογή. Για να μείνει ο Μίλιτσιτς, θα πρέπει να κλείσει αρνητικά η υπόθεση του Σπανούλη, να κλείσουν αρνητικά άλλες δύο υποθέσεις προπονητών και μετά θα πάει στο Μίλιτσιτς. Και ενώ έχουν κλείσει.
1: Οι άλλες δύο υπάρχουν ονόματα πίσω από το. Τις... Όχι,
0: όχι, ονόματα. Του Λάκοβιτς που ήξερα, στο είπα, ναι, κλείνει την Μπαχτσέ Σεχίρ. Του Λούκα Μπάνκι που σου είπα, κλείνει μάλλον στην Μπασκόνια. Και υπάρχουν και άλλες δύο περιπτώσεις προπονητών. Μετά είναι ο Ίγκορ Μίλιτσιτς.
1: Είναι πολύ κάτω θεωρητικά.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν έκανε δουλειά στον Άρη, έκανε δουλίτσα στον Άρη, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνυπολογίσει όταν θες να ανέβεις σε επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, το ότι στα κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς έχανε 20-25 πόντους, είναι κάτι το οποίο λαμβάνει την υπόψη. Ο Άρης στα κρίσιμα παιχνίδια, είτε μιλάμε για τον αγώνα με τη Μανδρέσα, είτε μιλάμε για τον αγώνα με την Κλούζ, είτε για τον αγώνα με την Τζεντεβίτα στο Παλέ, είτε με τον ΠΑΟΚ που κρινόταν η τετράδα, ασχέτως που το μείωσε μετά, είναι κάτι που υπολογίζει. Όταν γίνεται κάτι συνέχεια, δηλαδή αν συνέβαινε μια φορά, μπορεί να μην το υπολόγιζε στον βαθμό που το υπαλαμβάνει, που το λαμβάνει τώρα. Όχι, δεν είναι σύμπτωση. Είναι σύμπτωση. Ναι. Όταν συμβαίνει κάτι κατ' επανάληψη, δεν είναι σε καμία περίπτωση σύμπτωση και πρέπει φυσικά να το συνυπολογίσεις. Λοιπόν, πολιτική είδηση, άρση βουλευτικής ασυλίας για τη ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής. Τώρα εγώ δεν είμαι και ο καταλληλότερος για να το αναλύσω. 4.500 κόσμος, 4.500 φύλαθλοι της Φενέρμπαξε προβλέπεται να είναι στο Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, όπου ήδη τα μέτρα είναι δρακόντια. Αντιληπτό βέβαια το γιατί. Και επίσης οι Ισπανοί γράφουν ότι παρά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Πασκουάλ, ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα αποστόλη. Γιατί γράφτηκε για αλλού ο Μάικ Τζέιμς μαζί με τον Κλάιμπερν και μαζί με άλλους. Λοιπόν, κλείσαμε. Κλείσαμε. Αποχωρούμε.
1: Πού γράφτηκε?
0: Γράφτηκε. Για τον Μάικ Τζέιμς. Γράφτηκε το Μάικ Τζέιμς. Και ποιο είναι το κακό σε αυτά τα πράγματα?
1: Το κακό είναι ότι δεν ισχύουν.
0: Όχι.
1: Γιατί από ονόματα άλλο τίποτα.
0: Όχι, άλλο είναι το κακό, φίλε. Το κακό είναι ότι μετά την πληρώνει ο επόμενος. Δηλαδή αυτός που δεν θα αποκτηθεί αντί του Μάικ Τζέιμς. Που είναι το.
1: Αυτός που θα αποκτηθεί, ναι, αντί του Μάικ.
0: Ναι, καλά είναι δυνατόν από το Μάικ Τζέιμς εκεί, κάτι τύπησα τον Αποστόλη, τα λένε αυτά. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην μίλησε ποτέ με το Μάικ Τζέιμς, εντάξει. Ποτέ. Γιατί ξέρει το στάτους, ότι θέλει να φύγει από την Ευρωλίγκα, το οτιδήποτε. Μετά όταν θα έρθει ένας άλλος παίκτης, αυτομάτως θα υποβαθμιστεί αυτή η μεταγραφή. 1-0 κάνανε οι Spurs επίσης στο NBA. 41 πόντοι ο Γουεμπανιάμα. Στους τελικούς της Δύσης με την Οκλαχώμα. Α, για τη West Ham δεν σου είπα επίσης, για να κλείσουμε.
1: Κι άλλα.
0: Ότι αν υποβιβαστεί η West Ham, οι δημότες του Λονδίνου θα πληρώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί βάσει συμφωνίας χαμηλώνει το τίμημα για τη χρήση του γηπέδου, το οποίο είναι κρατικό της West Ham, και πρέπει να το καλύψουν οι δημότες του Λονδίνου.
1: Εντάξει, έχουν
0: το έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτό, αν μην διάβω, έτσι, είναι αποστόλη.
1: Και στο Βόλο ειδικά.
0: Το έχουμε δει και στην Ελλάδα, όχι δεν λέω για το Βόλο, το έχουμε δει σε άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο ύστερα από απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για την μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για την στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από έντονες πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, επισημαίνει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα σε λίγες ώρες στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Απείλησε όμως εκ νέου με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις του κατά του Ιράν. Αναστάτωση έχει προκληθεί από τις μεσημεριανές ώρες σήμερα σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής αλλά και στο παραλιακό μέτωπο εξαιτίας έντονης οσμής αερίου που διήρκεσε ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή. Φοροτιμής από τη χώρα στους 353 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή, με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμένα της Θεσσαλονίκης και μιλώντας στον 102 FM ο κύριος Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπειρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ντύσατε birthday queen. Μου αφιερώνετε τραγούδια. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον 102. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη για αυτή την έκπληξη και για τα χρόνια πολλά φυσικά. Τι αγάπη είναι αυτή, τι ωραία που περνάμε και ελπίζουμε κι εσείς να περνάτε μαζί μας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε και σας κερνάμε και ωραία τραγούδια και την καλή μας τη διάθεση και την θετική μας την ενέργεια. Πιο πριν ακούσαμε Born to be Wild ή αλλιώς γεννήθηκες για την καταστροφή και ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή, δεν συλλογίστηκες τι πας να κάνεις. Αυτά λέει ο Μπιθικότσης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά και στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα γιορτάζω. Να σου πω πόσα γίνομαι ή δεν θέλεις να μάθεις? Τα 39 τα τελευταία πολλά χρόνια. Κλείνω τα 39 χρόνια, να ξέρετε, να γνωρίζετε. 19 του Μάη σήμερα, Τρίτη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου είναι αυτό που λες, τώρα θα βρέξει, μετά δεν θα βρέξει. Καλά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Εμένα με ντύσαν εδώ και birthday queen, έχω και την τιάρα μου, έχω βάλει και τα... τσιμπράγκαλά μου, έχω εδώ στολιστεί, δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορείτε να με δείτε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω στον Αγαμέμνονα, ο Μέμνον η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όσους έχουμε γενέθλια σήμερα. Φυσικά σήμερα 19 του Μάη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, είναι Παγκόσμια ημέρα Οικογενειακού Γιατρού. Και άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα 19 του Μάη του 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy τότε στο πάρτι γενεθλίων του. Λοιπόν, εδώ σας θέλουμε να μας πείτε έτσι που είστε και τι κάνετε. Θέλουμε και τις ευχές σας, γιατί όχι, μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228. Και τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή? Απλά πράγματα. Υγεία, χαρά και να περνάμε όμορφα, όπως λέει και για τη συνέχεια η Sherry Clow και Hit It. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για την έκπληξη. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ γιορτάζεις την Πέμπτη, 21 του Μάη. Έχεις τη γιορτή σου κι εσύ. Τα καλύτερα.

All I wanna do is have some fun. Αλήθεια είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη. Βουλγαρία σου λέει: σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision και μετά μνημόνιο. Ευελπιστώ το τελευταίο να μην ισχύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να ευχαριστήσω φυσικά για τις ευχές και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο και την Ατάσα, το fan club μου και τον φίλο μου τον Λάζαρο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Γιορτάζουμε σήμερα και το φωνάζουμε. Κερνάμε μουσική, κερνάμε τη χαρά μας, κερνάμε τις ραδιοφωνικές μας αγκαλιές οπουδήποτε μα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τρίτη, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αρχίζει και φορτώνει η Μοναστηρίο, αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα. Αναφορικά με τον καιρό, από χθες σας είχα πει να πάρετε ομπρέλα, τώρα μην με μαλώσετε γι' αυτό. Έτσι διάβασα, έτσι σας είπα. Βέβαια, βλέπουμε ο καιρός είναι άστατος, δηλαδή. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Στον ομό λοιπόν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα είναι άστατος ο καιρός, το καταλάβαμε. Με βροχές λέει, συνεχίζουν οι μετεωρολόγοι και μας τα λένε αυτά, και σποραδικές καταιγίδες και το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά για αύριο Τετάρτη και Πέμπτη βλέπω ότι δεν θα έχουμε ούτε βροχές ούτε καταιγίδες. Θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, και θερμοκρασία από τους 14 έως και στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μη σου πω ότι θα φτάσει και 25 βαθμούς την Πέμπτη. Βέβαια, η πρώτη πρόγνωση τώρα για το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο είναι λίγο έτσι δύσκολη, διότι μας λέει ότι θα έχουμε τις βροχούλες. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και επειδή καμιά φορά όταν έχουμε γενέθλια κάνουμε λίγο και τους απολογισμούς μας, βέβαια αυτούς τους κάνουμε και κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά και όχι μόνο σε γιορτές, σε γενέθλια κτλ. Σκέφτεσαι τι έχω κάνει, σκέφτεσαι τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, τι θα ήθελες να κάνεις, πώς θα ήθελες να πάρεις την πορεία της ζωής σου. Βέβαια, κάθε φορά που επιλέγεις έναν δρόμο αυτόματα δεν επιλέγεις έναν άλλον, αλλά λέω και εγώ τώρα, για να επέλεξα εκείνον τον δρόμο, μάλλον εκεί με πήγαινε. What I've done για τη συνέχεια Linkin Park, έτσι ένα τραγούδι απολογισμού. Και αυτό, τι να πω, αυτό, όχι αυτό, εκτίμησης γενικότερα, έτσι, να σκέφτεσαι τι έχεις κάνει. Και ένα τραγούδι που μου το βάζει συνέχεια ο γυμναστής μου στο γυμναστήριο και μου λέει τρέχα, πάμε, πιο πολύ, πιο πολύ.

Η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, επειδή είπαμε σήμερα 19 του Μάη, Τρίτη, έχω γενέθλια και σκέφτομαι τι έχω κάνει στη ζωή μου. Τα σκέφτομαι, τα ξανασκέφτομαι και λέω, μάλλον αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, μάλλον πάλι τα ίδια θα έκανα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στάθη για τις ευχές. Χρόνια πολλά μου λέει, με υγεία και ευτυχία. Να σε χαίρετε η Νατάσα και η Μαρία Βλαχοπούλου. Μόνο η Μαρία Βλαχοπούλου, η Νατάσα έφυγε. Λοιπόν, και τι καντέμο που είμαι. Δεν έλεγα τους αριθμούς του Τζόκερ. Δηλαδή, με το που είπα ότι τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, αυτή τη στιγμή βρέχει στο κέντρο της πόλης του Τέστην. Ενδεχομένως θα έχει και περισσότερη κίνηση σε λίγο. Να στείλω και τις ευχαριστίες μου στο φίλο μου τον Κώστα, στο Viber, ο οποίος μου γράφει πάντα υγιής, δυνατή, ανεξάρτητη, όμορφη και ευτυχισμένη. Τι όμορφες ευχές. Όλοι αξίζουμε τα καλύτερα. 39 Queen λέει. Ναι, γιατί είπαμε, έχω κολλήσει σε αυτή την ηλικία. Birthday Queen, 39 χρονών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από μένα, γενέθλια έχει και ο Pete Townshend. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα, το βρετανικό θρυλικό συγκρότημα των Who. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε 19 του Μάη του 1945, σβήνει τα 81 κεράκια, να τα χιλιάσει. Έγραψε τραγούδια όπως το I Can Explain, το My Generation, Let Me Love Open the Door κτλ. My Love Open the Door. Έχει κερδίσει ο Peter Townshend ένα βραβείο Grammy για το άλμπουμ των The Who, Tommy, British Award το 1993, και το 2008 τιμήθηκε με το Kennedy Center Honors για την προσφορά του στη μουσική. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες και τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και θα συνεχίσουμε μάλλον με το My Generation και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύλησε πολύ γρήγορα και όμορφα το πρώτο ημίωρο. Σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια τον Κώστα, αλλά φυσικά και το φίλο μου τον Στάθη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. 6930 078 228. Περιμένουμε φυσικά και τις παραγγελίες σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοίρας θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα στην Κίνα για να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στους Αγίους Αναργύρους, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Γενιοφόρη, ZZ Top, στην παρέα του άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 1949, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος των ZZ Top, ο Dusty Hill, Τζο Μάικλ Dusty Hill κατά κόσμο, ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει 18 στούντιο άλμπουμς, θεωρούνται ένα από τα πιο εμπορικά σχήματα στην Αμερική. Το όνομα του Dusty Hill μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των ZZ Top γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Εντάξει, δημοφιλή τραγούδια των ZZ Top δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα πράγμα περίεργο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχεις και ήλιο, από τη μία έχεις και βροχή. Διαλέγεις και παίρνεις. Κίνηση έχεις λίγο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σε απασχολεί. Έλα εδώ στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είπαμε σήμερα γιορτάζουμε και το φωνάζουμε. Και πάμε σε κάτι πολύ όμορφο και εορταστικό που θα συμβεί αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο εκεί στη γειτονιά μου. Το μεγάλο φεστιβάλ Πάρε Αθηνούπολη 2026 είναι μια πραγματική παραμυθούπολη για παιδιά και για οικογένειες. Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Πάρε Αθηνούπολη 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδος, για παιδιά έως 12 ετών, που θα γεμίσει εκεί την ακτία Ρετσού με χρώμα, με φαντασία, με δημιουργία και κυρίως με αμέτρητα χαμόγελα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, από αυτήν την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 του Μάη, η παραλία της Καλαμαριάς μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στο παιδί, με περισσότερες από 90 δράσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, καλλιτεχνικές παραστάσεις, διαδραστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια ζωγραφικής, ρομποτικής, μουσικής, ακροβατικά, εκπλήξεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν και μεγάλες σκηνές της Παρανηθούπολης, με συναυλίες, με χοροδίες, με θεατρικά, με χορευτικά δρόμενα. Και μην ξεχνάτε, η είσοδος σε όλες αυτές τις δράσεις είναι ελεύθερη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το συγκρότημα των Ramones, διότι ήταν σαν σήμερα όταν είχε γεννηθεί πάλι ο Αμερικανός πρωτοπόρος της Μπανκ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Τζόι Ραμόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2001. Οι Ramones συχνά. Ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Να ζήσεις.
0: Αχ, δεν το πιστεύω αυτό.
1: Και χρόνια πολλά. Μεγάλη
0: είμαστε στον αέρα. Αχ, δεν το πιστεύω.
1: Παντού να σκορπίζεις την
0: γνώση στο φως. Είστε
1: και όλοι να λένε να
0: μία
1: στο φως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φυσήξω και το κεράκι.
1: Ναι. Ποια δυνατά καλέ.
2: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ
3: στον κόσμο ότι σήμερα όντως γίνεται 38, μπερδεύτηκα λίγο. Είναι από τις καλύτερες. Μην κλάψεις, θα σπάσεις το μακιγιάζ.
0: Δεν έχω μακιγιάζ, αγάπη μου.
3: Σωστό και αυτό.
0: Αφού είναι 38.
3: Ναι. Να ευχηθούμε. Δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό μεταξύ μας. Αλλά εμείς αγαπάμε και δεν μας νοιάζει.
2: Αυτή την έκπληξη. Μου ήρθε πάρα πολύ
0: έτσι ξαφνικό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ορίστε, καταλαβαίνει ο κόσμος και πόσο αυθόρμητοι είμαστε και πόσο ωραία περνάμε.
3: Μας την είπε ο κύριος Παναγιώτης Μανής, έτσι.
0: Γιατί μας την είπε ο κύριος
3: Μανής. Γιατί ο κύριος αυτός ήθελε.
0: Αλήθεια. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχή. Υγεία και να σας έχω και του χρόνου εδώ κοντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι να πω μετά από αυτό. Να συνεχίσουμε λοιπόν με Ramones, με Pet Sematary. Ειλικρινά συγκινήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, τον Πάνο το Μανή, την Αλέκα την Κοκοζίδου, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη, όλους εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω και είναι λίγο φαϊνότερο, άσχετα αν έχει και ήλιο και βροχή αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ότι είμαστε έτσι μια πολύ όμορφη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε να έρθετε και στη δική μας την παρέα, στην οικογένεια, γιατί οικογένεια είμαστε το 102, και να περνάμε όλοι πολύ όμορφοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σαν σήμερα το 1973 ο Paul Simon κυκλοφορεί το single που μόλις ακούσαμε, το Kodachrome. Το τραγούδι θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, θα ανέβει μέχρι και τη δεύτερη θέση στο Billboard, αλλά θα μπει στη μαύρη λίστα πολλών ραδιοφωνικών σταθμών με την αιτιολογία ότι γίνεται έμεση. Η διαφήμιση καταλαβαίνετε και πού. Θέλω να ξαναευχαριστήσω, να άμα τα ευχαριστήσω τους συναδέλφους και δει τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανή, τον οποίο τον απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 10 εδώ στον 102 στην εκπομπάκλα Fade Out. Λοιπόν, έρχεται και το 10ο αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride. Κλείνει τα 10 του χρόνια παρουσία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καλεί τον κόσμο να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις. Η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλος στις 5. Σήμερα λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τις ευχές. Πολύχρωμη μου λέει και αγαπημένη φίλη μου η Αθηνά. Θέλουμε τις ευχές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν αυτή την τραγουδάρα, το πρώτο του σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο Sultans of Swing. Ηχογραφήθηκε στα Basing Street Studios με κόστος τότε 120 λίρες.

Αχ, έχει πιαστεί το στόμα μου να γελάω και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον φίλο μου τον Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, φίλε Σταύρο. Να είσαι πάντα γερός, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Όλοι γεροί να είμαστε, να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, ρε παιδιά, και λίγο να ανταμώνουμε και περισσότερο. Και λίγο είπαμε να τα αφήνουμε και λίγο κάποια πράγματα να περάσουν. Πολύ λίγο είπα, αλλά να τα αφήνουμε και κάποια πράγματα να περνάνε λίγο. Να το πάλι το λίγο, ξόφαλτσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρίτη, 19 του Μάη, γιορτάζουμε σήμερα, σας έχουμε τρελάνει, έχουμε έτσι γενέθλια και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Τώρα τρώνε τούρτα, θα φάω και εγώ στο διάλειμμα, του και τούρτα αγαπημένη, έτσι, με φράουλα και σοκολάτα. Λοιπόν, πάμε όμως και σε κάτι όμορφο που θα συμβεί επίσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στα 97 χρόνια των Λαϊκών Αγορών γιορτάζονται την άλλη Πέμπτη, 28 του Μάη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, με την εκδήλωση One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Ένα διπλό πρόγραμμα που ξεκινάει το πρωί για τα παιδιά, αλλά συνεχίζει και το βράδυ με λαϊκό μουσικό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Όλα αυτά θα συμβούν στην πλατεία Αριστοτέλους 28 του Μάη, Πέμπτη ή Πέφτη, και η φετινή γιορτή των Λαϊκών Αγορών είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του One Health που αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων, του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες. Η Λαϊκή Αγορά είναι το ιδανικό σημείο για να γίνει αυτή η σύνδεση ορατή στην πράξη και εκεί συναντώνται η τοπική παραγωγή, η τροφή, η φύση και η καθημερινή ζωή. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία πέρασε ως ανεράκι με Peter Gabriel, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1986 κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Show. Μάλιστα, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό ακριβώς, Let's Hammer. Το συγκεκριμένο αλμπουμάκι θα του χαρίσει δύο British Awards το 1987, το Best British Male Solo Artist και το Best British Video για το τραγούδι Sledgehammer. Με Sledgehammer οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, τρώμε λίγη τούρτα γιατί γιορτάζουμε σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση, έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία η Ολομέλεια. Έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του από γραμματέας του κόμματος, ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, τονίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Ζεύγος Μοιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα φτάνει στην Κίνα ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την επίσκεψη Τραμπ προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν και κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει εκ νέου χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα απείλησε για άλλη μια φορά με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των ποντίων από τη χώρα, η ειδική αναφορά στη σημερινή ημέρα και τήρηση ενός λεπτού υγιής έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Το θέμα συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σε μισή ώρα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ο κύριος Γιουτίκας καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και με το δικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος των ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη που κατηγορούνται ότι απέσπασαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 6. καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
6: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχουμε αγκαλιά τραγούδια. Χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Όσους έχουν γενέθλια. Ντρίο Μπελκάντο από το 1996. Απόγευμα 3η 19 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6. 22 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Όπως σας προαναφέραμε, γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε σήμερα πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα. Κάθε μέρα θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα. Σήμερα ακόμα περισσότερο. Οπότε 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, δεν έχουμε και πολλή κίνηση στο κέντρο της πόλης, μόνο βλέπω ότι στα κόκκινα είναι η Καρόλου Ντιλ και γενικότερα βαίνουμε καλώς. Επίσης τώρα έβλεπα μεταξύ μας ένα βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές του μετρό εκεί στη γειτονιά μου στην επέκταση της Καλαμαριάς. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 29 Μαΐου αναμένεται να διακοπεί για περίπου 2 εβδομάδες η λειτουργία της βασικής γραμμής, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι απαραίτητες δοκιμαστικές διαδρομές. Ενώ όσον αφορά το πότε θα λειτουργήσει εν τέλει η επέκταση προς Καλαμαριά για το μετρό, μιλάω πάντα, αυτό αναμένεται να συμβεί προς τα τέλη Ιουλίου. Οψόμεθα λοιπόν, συνεχίζουμε με Happy Birthday πάλι, αλλά αυτή τη φορά διαστόματος Πλασίμπο από το άλμπουμ του Never Let Me Go, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2022.

Σκοτεινό happy birthday από Πλασίμπο, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, διότι σήμερα, σαν σήμερα, 19 του Μάη του 1919, είναι και μια σκοτεινή έτσι, ημέρα σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Μουσταφά Κεμάλ που βάζεται στη Σαμσούντα, στον Πόντο, ήταν η αρχή της τρίτης και πιο αιματηρής φάσης της γενοκτονίας των Ποντίων που είχε ξεκινήσει το 1915. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης του Μάη ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Τιμώντας αυτή τη θλιβερή επέτειο, παρουσιάζονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ ειδικές εκπομπές, ειδικά podcast με μαρτυρίες, με διηγήσεις για τη ζωή των Ποντίων, βιβλία αλλά και άλλα τραγούδια του Πόντου και όχι μόνο αυτά. Μεταξύ αυτών μπορείτε να ακούσετε και το νέο podcast της σειράς Ιστόρημα, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ. Εδώ είμαστε και εμείς διαθέσιμοι, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε στο Άκου να δεις τον 102.3, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, 22 βαθμοί Κελσί, 22 βαθμοί Κελσί. Τι κατάλαβες τώρα, Κελσίου. Εσύ καλά είσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είμαστε και λίγο, καταλαβαίνετε κάπως. Μου κάναν και την τούρτα με την έκπληξη εδώ οι συνάδελφοι, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Κερνάμε, γιορτάζουμε και φυσικά επειδή μας ζητήσατε τραγούδι, δεν μπορούμε εμείς να μη σας το αφιερώσουμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Σταύρος, είπαμε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Είναι διαφορετικό, διότι μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την εκπομπή όλες οι μουσικές, όλα τα μουσικά είδη, όλα τα ακούσματα είναι όχι μόνο καλοδεχούμενα, τα θέλουμε κιόλας. Θέλουμε να μας θυμίζετε και τραγούδια και άσματα και μελωδίες και οτιδήποτε. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, ώστε να την κάνουμε μαζί και να περνάμε όσο μπορούμε όμορφα τα απογεύματά μας, κάθε τραγούδια και άσματα και μελωδίες και οτιδήποτε. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, ώστε να την κάνουμε μαζί και να περνάμε όσο μπορούμε

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φέρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάσταση ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα εκδηλώσεις μνήμης στην πλατεία Αγία Σοφία στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Το Ισραήλ άνοιξε πύρ εναντίον δύο σκαφών που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δήλωσαν ότι τα μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για τις ευχές του. Όλοι καλά να είμαστε. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Δημήτρη που μου λέει χρόνια πολλά. Πολύχρονη υγεία, τύχη και χαρές ευχόμαστε. Και τι ωραίο βιντεάκι με τον Κένζι. Το σκύλο σου είναι αυτό. Τι ωραία που περνάτε εκεί στην παραλία, στη θάλασσα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, μέσα από την καρδιά μου. Απόγευμα Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη. Είπαμε γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε. Θέλουμε να σας κεράσουμε τραγούδια και την αγάπη μας. Και μόλις νωρίτερα ακούσαμε Madonna και Into the Groove, πάλι ένεκα της ημέρας, διότι σας λέγαμε ότι το παγκόσμιο κύπελλο του 2026, δεν θα πω Μουντιάλ, αλλά

Σε αντίθεση με το τραγούδι που λέει I Feel Nothing, μια υπέροχη μπαλάντα, διαχειρός Post Malone και Billy Eilish, αγαπημένο και λατρεμένο και φρέσκο και σπαρταριστό εδώ στα Όκου, να δεις τον 102.3 αυτό το υπέροχο απόγευμα της Τρίτης 19 του Μάη. Τα είπα όλα με μία ανάσα. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολλά και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές, τα μισά από αυτά που μου έχετε ευχηθεί να συμβούνε. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Με τη σειρά τα βάζω υγεία, τύχη και χαρά. Άντε ίσως υγεία, χαρά και τύχη. Πάντως τύχη, όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, χρειάζεται οπωσδήποτε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Λία που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν στην Αρμενία και μου λέει Dear Tonya, be happy and smile always. Πάντα με χαμόγελο. Και είπαμε όσες φορές και να μας πάρει η ζωή και να μας κατεβάσει κάτω, εμείς άλλες τόσες θα ξανασηκωθούμε πάντα με χαμόγελο, πάντα με θετική διάθεση, πάντα με αισιοδοξία, πάντα κοιτάζοντας το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο, παρότι προσπαθούν έτσι να μας τα επιβάλλουν αυτά λίγο, ξέρετε, τα πιο γκρίζα. Υπάρχει, είπαμε, το άσπρο, υπάρχει και το μαύρο, αλλά υπάρχει και το γκρίζο. Okay, το δέχομαι. Αλλά εμείς κοιτάμε την ευχάριστη πλευρά της ζωής. Και επειδή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, πάμε να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τρίτης, 19 του Μάη. Εγώ έχω πάρτι, παρτάρω σήμερα, τα γνωστά. Έχω και άλλη τούρτα, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, δεν είναι μόνο αυτή. Ποια δίαιτα και ποια, μια Eurovision, μια τα γενέθλια, τελείωσε η δίαιτα. Αυτό ήταν. Η ομάδα Δουλτσινέα, η γνωστή αγαπημένη του Δον Κιχώτη, παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» εδώ στη γειτονιά μας, στο Art Box Φαργκάνη. Δύο μόνο παραστάσεις, χθες και σήμερα, χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, σε σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Ιακώβου, συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ. Η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα, φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση, την εύφραστη θέση του ηθοποιού σε ένα κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να σκεφτούμε, γι' αυτό έλεγα πριν, ότι κάθε φορά που έχουμε γενέθλια, κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχει ο καθένας σαν ορόσημο στον εαυτό του, ότι κάθε φορά σκεφτόμαστε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας και τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας. Το θέμα είναι να είναι καλό το αποτύπωμα σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει σεβασμός στον ίδιο μας τον εαυτό πρωτίστως και μετά στον συνάνθρωπό μας. Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες όπως αντιλαμβάνεστε. Artbox Φαργκάνη σήμερα Τρίτη. Στις 9 η ώρα το βράδυ τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ξανά λέω, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, τύχη και χαρά και πιο ευχάριστα γενικότερα γεγονότα και πιο ευχάριστη διάθεση και λίγο όχι τόσα νεύρα και λίγο πιο πολύ ηρεμία και πιο πολύ χαρά και να ανταμώνουμε περισσότερο. Και φυσικά επειδή σήμερα είμαι μια birthday queen, το επόμενο τραγούδι μου το αφιερώνει ο Δημήτρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Subways, Rock and Roll Queen, γιατί είμαι και από αυτό.

Εκτός από μένα που είμαι birthday queen σήμερα, είναι και η Grace Jones. Γεννήθηκε σαν σήμερα 19 του Μάη του 1952 ή άλλοι λένε ότι γεννήθηκε το 1948. Δεν ξέρω. Ας πούμε ότι γεννήθηκε το 52. Δεν έχει σημασία. Εξάλλου η ηλικία είναι ένα νούμερο απλό. Ο χρόνος είναι έτσι πολύ σχετικός. Η Grace Beverly Jones, Αμερικανή Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια, σούπερ μοντέλο, μουσικός παραγωγός και ηθοποιός, έχει γενέθλια σε κάθε περίπτωση σήμερα. Γεννήθηκε στην Τζαμάικα. Σε ηλικία 13 ετών μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έχει κυκλοφορήσει 10 studio albums. Έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 18 ταινίες και φυσικά έχει τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια. Είναι πάρα πολύ γνωστή περσόνα, είναι πάρα πολύ γνωστή και η φυσιογνωμία της και η φωνή της και τα πάντα όλα. Της ευχόμαστε εννοείται και αυτήνής χρόνια της πολλά, διότι μας ακούει εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και εννοείται ότι θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή που πέρασε πάλι σαν νεράκι πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή με Grace Jones αυτή την εκπομπή. Αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και για τα γενέθλια και για τα πάντα όλα και για τις ευχές. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Σας θέλουμε εδώ. Θέλουμε έτσι και τις μουσικές σας επιλογές, θέλουμε και τις φωτογραφίες σας και τα μηνύματά σας και την άβρα σας και την ενέργειά σας να ενωθεί εδώ, να περνάμε πάντα πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου το νέο μου μότο είναι από το τραγούδι του Πάζη, του Χρήστου Πάζη, που είχε κυκλοφορήσει το 2003 χαλαρά. Άνοιξε, σου λέει, το ραδίο, έρχεται άλλο αύριο. Κλείσε τον καημό στο πάτη, κοίτα τη δική σου πάρτι. Εγώ θα έχω πάρτι μετά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, χαλαρά και α μην έχει και παρέα, εσείς έχετε εμάς εδώ. Χαλαρά θα έρθουν άλλα πιο ωραία, χαλαρά, μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Ορίστε. Και εξάλλου μην ξεχνάς ότι la vie en rose, η ζωή είναι ωραία, άσχετα αν τα έχει με άλλους ή με άλλη, δεν έχει σημασία. Είναι η εκπομπή Άκου να Δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Συγγνώμη για σήμερα, λίγο σας τραλάναμε, διότι έχουμε γενέθλια και το μεταδίδουμε έτσι και τη χαρά μας και την ενέργειά μας και τον αυθορμητισμό μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το birthday party που μου κάνανε εδώ, που χωρίς φυσικά να το ξέρω, surprise birthday party, και αυτά είναι τα πιο ωραία στη ζωή. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, δεν έχουμε πολλή κίνηση, αύριο δεν θα έχουμε θεωρητικά βροχές, θα έχουμε ωραίο καιρό και εξάλλου ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, κατάφερα και του δώσα και τούρτα, Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει και μην ξεχνάτε, χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους προς όφελος του πολίτη, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Ντουλέκας κατά το χαιρετισμό που απεύθυνε από το βήμα του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην αδιαβλητότητα των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, όπως επίσης και στην εξοικονόμηση εκατομμύριων εργατορών που έχει αποφέρει ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, επισημένοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα προς όφελος του πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ από τον διοικητή του φορέα Αλέξανδρο Βερβέρη, σηματοδοτώντας την είσοδο της κοινωνικής ασφάλισης σε μια νέα πλήρως ψηφιακή εποχή. Το νέο σύστημα συνδέει κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Γενικό Εμπορικό Μητρό, μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων, περιορίζοντας τα διοικητικά κενά και ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ο Ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. Οι διοργανωτές, ωστόσο, είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους. Φόρο τιμής από τη χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μέδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κεμανθεί από 13 έως

0: 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Και έρχονται εκείνες οι εκπομπές, φίλες και φίλοι, που ρωτάς από νωρίς τον εαυτό σου. Χωράει? Τι να χωρέσει? Η Μαρινέλα σε μία ώρα? Ούτε για αστείο. Είναι τέτοιος ο όγκος, όπως γνωρίζετε, των τραγουδιών της. Είναι τόσο μα τόσο μεγάλη η συνεισφορά της στο ελληνικό τραγούδι, που λες, απόψε να ξεκινήσουμε, ίσως το 15 Αύγουστο να καταφέρουμε να τελειώσουμε. Από την άλλη, δουλειά μας είναι, φίλες και φίλοι, όχι να πετσοκόβουμε, προς Θεού, ποτέ δεν το κάναμε, αλλά είναι δουλειά μας να μιλάμε για μεγάλες μορφές και να φωτίζουμε τόσο τους εαυτούς μας, αλλά και τους αγαπημένους ακροατές και τις ακροάτρες με τη λάμψη τους, έχοντας πάντοτε κατά νου πως ο χρόνος κυλάει. Και σε αυτές τις εκπομπές, τις οποίες φιλοξενούμε ανθρώπους του πενταγράμμου, είναι αυτές οι εκπομπές που λες, όσο λιγότερα πεις, τόσο περισσότερα θα ακουστούν.

Οπότε, τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι κάτι το εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο, φίλες και φίλε, το κομμάτι που αφορά τη μουσική.

και η επένδυση της εκπομπής. Κάθε τι πρέπει να πέφτει στη στιγμή του, να δίνει τόνο αν θέλετε, να περιγράφει ανθρώπους, να περιγράφει κοινωνίες, να περιγράφει καταστάσεις, αλλαγές. Κάνεις όμως αυτό που πραγματικά μπορείς προκειμένου να τιμήσεις έναν άνθρωπο, έτσι. Χαλιά που συντροφεύουν το λόγο, αλλά και τραγούδια φουλ της Μαρινέλα σήμερα. Καλώς ήλθατε, καλό απόγευμα στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και υπόσχομαι να μην πω σήμερα, φίλες και φίλοι, τη λέξη «μεγάλη επιτυχία» κάθε φορά που θα προλογίζω κάποιο τραγούδι ή θα μιλούμε μετά από αυτό για αυτό, διότι δεν μπορείς να πεις ότι το ένα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία από το άλλο. Ξεκινήσαμε με το «Σταλιά, σταλιά», όπως οι περισσότεροι από εσάς βέβαια καταλάβατε, μια πολύ μεγάλη, είδατε το συνήθιο πως είναι, πήγα να πω επιτυχία. Θα το διορθώσω λέγοντας μία ακόμα επιτυχία της μεγάλης Μαρινέλας. 1968, η υπέροχη εκείνη συνεργασία του Γιώργου Ζαμπέτα και του Διονύση Τζεφρόνη. Ένα χρόνο αργότερα θα μας έρθει το δεύτερο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Ζωγραφισμένα στο χαρτί», σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχου Άκου Δασκαλόπουλου. Η Μαρινέλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, να και η ημερομηνία μας, στις 19 Μαΐου του 1938. Και το πραγματικό της όνομα ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου. Έλληνες πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, οι γονείς της, άνθρωποι που έφεραν μαζί τους την παράδοση και το ήθος μιας άλλης Ελλάδας. Ο πατέρας της, ο Γιώργος, δούλευε σε φούρνο και η μητέρα της, η Δόμνα, έκανε μεροκάματα από εδώ και από εκεί για να τα φέρει βόλτα η οικογένεια. Η Μαρινέλα μεγάλωσε με τα υπόλοιπα αδέλφια της την εποχή της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Στερήθηκε πολλά χρόνια, δύσκολα, αλλά πλούσια σε αγάπη. Ολόκληρη φαμίλια μαζευόταν συχνά γύρω από το γραμμόφωνο και τραγουδούσαν παρεούλα. Και ο πατέρας της προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά βήματα βάλς και ταγκό. Και αλήθεια είναι ότι η Κυριακή ακόμη πρωτοστατούσε στο χορό, αλλά και στο τραγούδι. Σκεφτείτε ότι ήταν μόλις 4 χρόνων όταν συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα», στην οποία τραγούδισε την φλαμουριά του Σούμπερτ. Και αυτό κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Λίγα χρόνια αργότερα θα διαφήμιζε τα καταστήματα ενδυμάτων Μέλκα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ παλαιός για να τα θυμάται. Λίγο πριν ενηλικιωθεί, με την ευχή των γονιών της, θα ενταχθεί ως ηθοποιός στο θίασο της Μέρις Λοράνς. Και εκεί θα πρωτοσυναντήσει μετέπειτα μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Σόνια Δήμου, τον Τζανετάκο. Τι συνέβη λοιπόν? Ένα βράδυ ο θίασος βρισκόταν στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στον Παλαμά και η τραγουδίστρια του θειάσου αρρωσταίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί. Το ερώτημα που έπεσε είναι: υπάρχει κάποια που ξέρει απόξω όλα τα τραγούδια της παράστασης? Τα ήξερε η Μαρινέλα, φίλες και φίλοι, η οποία θα συγκλονίσει τους πάντες.

χρόνια αργότερα, όταν η Μαρινέλα θα γίνει μεγάλη τραγουδίστρια και θα μαγέψει πραγματικά με τις καταπληκτικές κινήσεις των χεριών της, είτε καθότανε στο παλιό κλασικό στυλ του πάλκου, είτε και όταν ξεπεράστηκε, θα έλεγε κανείς, η μόδα της καθισμένης τραγουδίστρας και πλέον η κάθε τραγουδίστρα σηκωνόταν και στεκόταν πίσω από το μικρόφωνο. Πάντοτε η ίδια έλεγε, σε πείσμα όλων αυτών που λέγαν η Μαρινέλα βγήκε στο εξωτερικό και έμαθε χορευτικές κινήσεις, εκείνη πάντοτε απαντούσε πως όλα αυτά ήταν πρίκα από τα μπουλούκια και τα μαγικά χέρια της φιλοσόφου. Παράλληλα με όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ξεκινά κάποια στιγμή την καριέρα της ως τραγουδίστρια. Πού λέτε! Σιγά και μη δεν στεκόμασταν εκεί, στο ιστορικό κέντρο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν τότε στη Νέα Ελβετία της αριστοκρατικής Χαριλάου. Προσοχή όμως! Ακόμη εργάζεται στο Πανόραμα στη Χαριλάου με το πραγματικό της όνομα. Και εκεί θα διαδραματιστεί μια καθοριστική σκηνή στη μετέπειτα πορεία της. Στο Πανόραμα του 56 θα γνώριζε τον τραγουδοποιό Τόλι Χάρμα. Ποιος είναι ο Τόλις Χάρμας? Προσέξτε. Θυμάστε στην ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» που η παρέα των λατερνατζίδων στέκονται σε ένα οικογενειακό γλέντι και σηκώνεται κάποιος μουστακαλής και λέει «Παίχτε μου το «Είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω» και έρχεται μετά και η γυναίκα του που είχε 2-3 κιλά παραπάνω και τον τούχωσε και μία στην πλάτη λέγοντάς του «Άσε βρε που είσαι και άνδρας και θες να κάνεις το κέφι». Αυτός ήταν ο μεγάλος Τόλις Χάρμας και η σύζυγός του βέβαια. Δούλευαν μαζί. Πάει λοιπόν ο Τόλις Χάρμας και τι της λέει? «Άκου να δεις», λέει, «κορίτσι μου, είναι δυνατόν να σε βγάλουμε στο πάλκο ως Κική Παπαδοπούλου? Για τραγουδίστρια σε πήραμε στο μαγαζί, όχι για δακτυλογράφο». «Και πώς πρέπει να το κάνω?» θα απαντήσει εκείνη. «Τι θα αλλάξουμε δηλαδή?» Και λέει μια ο Χάρμας, «Μαρινέλα», εμπνεόμενος από το δικό του ομώνυμο τραγούδι. Το κουβάρι του μύθου μιας μεγάλης τραγουδίστριας αρχίζει να ξετυλίγεται, φίλες και φίλοι.

σπανίως κόβουμε τραγούδια, φίλες και φίλοι, γιατί θέλουμε να ακούγονται μέχρι την τελευταία συγχορδία τους. Στο δρόμο για τους τίτλους επικαιρότητας έπρεπε να μπω στο δίλημα αν η Νίτσα Ελενίτσα, που ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά της Μαρινέλλας, θα κοβόταν λίγο και αν θα κοβόταν και το επόμενο τραγούδι, προκειμένου να στριμώξουμε το λόγο. Προτείνω αυτό το οποίο είχε ετοιμαστεί ως χαλί για το υπόλοιπο τρίλεπτο να παίξει κανονικά ως τραγούδι, προκειμένου να μην χαθεί καμία από τη σειρά που έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Στο φινάλε, κερδίσατε ένα τραγουδάκι παραπάνω.

0: Υποχρέωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 5:20 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα διόδια των Μαλγάρων. Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα για πρώτη φορά τέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Έρετη ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 με Δελτίο Ειδήσεων.

102 FM της R3, φίλες και φίλοι, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη Μαρινέλα Μαρινέλα.

ελληνικό τραγούδι. Ο Καζαντζίδης της ζήτησε να γίνει το σεγόντο του, που λέμε και στη μουσική. Και βέβαια, μαζί θα καταφέρουν να γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα ντουέτα της χώρας, αξεπέραστο για πολλούς μέχρι και τις μέρες μας. Από το κέντρο Λουξεμβούργο της Θεσσαλονίκης, επίσης πολύ μεγάλο κέντρο της εποχής, όπου έκαναν τις πρώτες τους επιτυχημένες εμφανίσεις, κάποια στιγμή κατεβαίνουν στην Αθήνα και από εκεί αρχίζει μια εντελώς ανωδική πορεία. Τραγουδούν τους καλύτερους συνθέτες της εποχής, Τσιτσάνη, Χιώτη, Παπαϊωάννου, Μιτσάκη, Ζαμπέτα, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Μπακάλι, τόσους και τόσους. Η Παπαγιανοπούλου τους δίνει το «Δύο πόρτες έχει ζωή». Ο Καζαντζίδης από την πλευρά του γράφει και αυτός τραγούδια. Και την εποχή εκείνη επιχειρεί πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στην λαϊκή του ορχήστρα, αλλαγές οι οποίες θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι σηματοδότησαν γενικότερα τις αλλαγές των ορχιστρών στα διάφορα πάλκα και θα δούμε τι έγινε. Πλέον μιλάμε για τρία μπουζούκια, δύο βιολιά, πιάνο, ακορντεόν, μπάσο, δύο κρουστά και δύο κιθάρες. Και δεν είχαν άδικο όλοι αυτοί που έλεγαν ότι μαζί με την Μαρινέλα δημιούργησαν πλέον μια νέα σχολή στο λαϊκό τραγούδι. Το 1961 στο Κεντρικόν έρχεται μια άλλη μεγάλη στιγμή. Ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης συνεργάζονται με τον Καζαντζίδη και την Μαρινέλα. Τέσσερα τραγούδια του Χατζηδάκη, Αθήνα, Κουρασμένο Παλικάρι, ο Κυραντώνης και αυτό εδώ, το πέλαγο είναι βαθύ, και έξι του Θοδωράκη από τον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία. Βράχο βράχο τον καημό μου, Σαββατόβραδο, Έχω μια αγάπη, Το παράπονο, Ο μετανάστης και το Ο καημός. Όλα ερμηνεύονται με τρόπο μοναδικό από τον ντουέτο. Ο Χατζηδάκης, να σκεφτείτε, ακούγοντας τη Μαρινέλα να κάνει τη φούγκα στο Κουρασμένο Παλικάρι, την παρομοίασε με τη Μαρή Κανίνου. Την ίδια εποχή ο Τσιτσάνης δίνει τη συνεφιασμένη Κυριακή στο τρίο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία Καζαντζίδης, Μαρινέλα, Λίδια και τους επικροτεί για την υπέροχη ερμηνεία του πολύ μεγάλου αυτού τραγουδιού. Κανείς δεν μένει απ' έξω. Ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος τους δίνουν πολύ μεγάλα τραγούδια. Το «Άπονη ζωή», «Φτωχολογιά» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το «Ποιος είναι ο δρόμος, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός» σε στίχους του Χριστοδούλου. Από ένα σημείο και μετά, ο κόσμος που βρίσκεται στα ξένα για να εργαστεί, κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει υποφέρει στο μετεμφυλιακό κράτος, βλέπει στη μορφή του Καζαντζίδη το απόλυτο λαϊκό είδωλο. Η Μαρινέλα από την πλευρά της, με έναν τρόπο πάρα πολύ σεμνό, θα σταθεί δίπλα του και θα τον στηρίξει. Όλοι μιλάνε για την, τόσο για τον ίδιο, αλλά και για την παρτενέρ του Στέλιου με την υπέροχη φωνή. Θα κατέληγε στο γάμο. 7 Μαΐου ήταν του 64 όταν θα παντρευτούν. Θα χωρίσουν βέβαια το Σεπτέμβριο του 65. Ο Καζαντζίδης αποφασίζει τότε να σταματήσει τις εμφανίσεις του στη νύχτα στα μαγαζιά, μια για πάντα. Αιτία, όπως θα υποστηρίξει ο ίδιος, οι απειλές που δεχόταν από τους ανθρώπους της νύχτας και ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κάποια βραδιά όταν ένα μπουκάλι πέρασε ξυστά από το κεφάλι του. Μαρινέλα, στα τέλη του 65, χωρίς τον Καζαντζίδη δίπλα της ως σύζυγο, προσπαθεί πλέον να σταθεί στα πόδια της, να ξεκινήσει μια προσωπική πορεία. Βέβαια, τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς οι πρώτες ηχογραφήσεις στη Μήνος, με συμμετοχή στο έργο Ανάστασης Ονείρων των Λεοντή και Παπαδόπουλου, δεν είχαν την επιτυχία που εκείνη θα ήθελε, προκειμένου να στηριχθεί ευθύς εξ αρχής στα πόδια της. Μολονότι βέβαια ήταν υπέροχα τραγούδια και πάρα πολύ ωραία τραγουδισμένα. Έτσι, θα ξαναριχτεί στη δουλειά που θα λέγαμε, στα τραγούδια του Μαρκόπουλου, τα Παλικάρια, του Πλέσα το έκλαψα χθες, αλλά κυρίως έχει τη στήριξη του Κατσαρού και του Πιθά.

στροφών. Το 67 θα έρθει η σειρά του Γιώργου Ζαμπέτα με το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, το «Σταλιά, σταλιά». Εδώ τι είχε συμβεί? Αρχικά ήταν να πάει στη Βουγιουκλάκη το τραγούδι για τις ανάγκες μιας ταινίας, αλλά Βουγιουκλάκη δεν θέλησε και με το που το έμαθε η Μαρινέλα πηγαίνει και ζητά από τον Ζαμπέτα να δώσει σε αυτήν το τραγούδι. Ο Ζαμπέτας το έδωσε και η ιστορία απέδειξε ότι ήταν πραγματικά μια εξαιρετική επιλογή. Είναι βέβαια και η εποχή εκείνη κατά την οποία φεύγει από την Μήνος για να υπογράψει με την Polygram. Το τραγούδι θα γίνει η πρώτη μεγάλη προσωπική επιτυχία της στην μετακαζατζίδη εποχή. Ακολουθεί και η πρόταση του Γιάννη Δαλιανίδη στον Πλέσα να γράψει ένα τραγούδι, το είχε πει, διαφορετικό για το musical «Γοργόνες και Μάγκες», το οποίο βέβαια επρόκειτο να το ερμηνεύσει η Μαρινέλα, και ήταν το τραγούδι που χρησιμοποίησαμε για το πρώτο μας μουσικό χαλί, το θρυλικό «Άνοιξε πέτρα». Ένα τραγούδι που με τη σειρά του άνοιξε διάπλατα εκ νέου τις πόρτες στην Μαρινέλα για το ξεκίνημα της λαμπρής προσωπικής της πορείας. Κυκλοφορεί τον πρώτο της δίσκο 33 στροφών και μάλιστα είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες, συνολικά από τους πρώτους καλλιτέχνες που κυκλοφόρησαν προσωπικούς δίσκους 33 στροφών. Και αν σταθήκαμε μια φορά, και έτσι έπρεπε, φίλες και φίλοι, στον τρόπο με τον οποίο ο Καζατζίδης είχε αλλάξει τις ορχήστρες πάνω στο πάλκο, δημιουργώντας μια διαφορετική μπάντα στο λαϊκό τραγούδι, αξίζει πραγματικά να σταθούμε και στο γεγονός ότι η Μαρινέλα θεωρείται ως η τραγουδίστρια η οποία καθιέρωσε ένα καινούριο είδος τραγουδιού, το ελαφρολαϊκό. Και ταυτοχρόνως ήταν αυτή που θα αλλάξει πάρα μα πάρα πολλά στη νυχτερινή διασκέδαση. Τι έκανε η Μαρινέλα? Η Μαρινέλα έβαλε θεατρικούς προβολείς στο χώρο όπου εμφανιζόταν και θα μεταμορφωθεί από την μυρολογίστρα του σινεμά και την τραγουδίστρια της καρέκλας μέχρι τότε, έτσι, σε μια φινετσάτη πλέον, λαμπερή στάρ της πίστας, με κοντοκουρεμένο μαλλί, με πάρα πολύ έτσι υψηλής αισθητικής ντύσιμο, παρουσιάζοντας ένα είδος θεάματος πρωτόγνωρο, θα έλεγε κανείς, για τα ελληνικά δεδομένα. Το θέατρο που ζούσε μέσα της, ο χορός που ζούσαν μέσα της, τα έβγαλε πάνω στο πάλκο που δεν ήταν πια πάλκο, είχε γίνει πλέον πίστα. Και βέβαια, όπως η παλαιότερη γενιά των καλλιτεχνών της είχε σταθεί στο δικό της ξεκίνημα, είχε έρθει η ώρα να σταθεί και εκείνη δίπλα στην τότε πρωτοεμφανιζόμενη γενιά του τραγουδιού της εποχής εκείνης. Γιατί το λέμε αυτό, το 70 θα πάρει δίπλα της τον Γιώργο Νταλάρα και θα τραγουδήσουν μαζί για τρεις ολόκληρες σεζόν. Θα πραγματοποιήσει περιοδία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και με τον Νίκο Ξανθόπουλο, και ταυτοχρόνως θα λάβει μέρος σε φεστιβάλ τραγουδίου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με το τραγούδι του Κατσαρού, το ξέρετε, την Κυραγιώργενα. Και ίσως να μην το ξέρουν πολλοί αυτό, αλλά κατακτά την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 38 χώρες. Δεν ήθελε και πολύ κάτι τέτοιο. Και γιατί το λέμε αυτό? Το 1971 το BBC και η Νανά Μούσχορη θα φιλοξενήσουν την Μαρινέλα ως την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια της Ελλάδος. Και τραγουδούν μαζί οι δύο κυρίες με τη συνοδεία του συγκροτήματος Αθηναίοι και του πρωτοεμφανιζόμενου τότε οργανοπαίκτη Θανάση Πολυκανδριώτη.

Τίποτα δεν είχε γίνει στην τύχη. Όλα ήταν υπόθεση της ανεπανάληπτης προσπάθειάς της να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στην τελειότητα, αναδεικνύοντας τον στίχο, τη μελωδία, με χίλιες δυο τεχνικές της φωνής της, με μια ανεπανάληπτη δεξιότητα στην κίνηση του σώματος και με μια χωρίς προηγούμενο μέθεξη μυαλού και ψυχής. Μια πραγματικά ανεπανάληπτη καλλιτέχνηδα στο είδος της, όπως θα πει και ο μεγάλος Μάνος Κατράκης στο ένθετο συλλογής με τίτλο 15 χρόνια Μαρινέλα. Το καταλάβατε πολύ έτσι, 1974. Μετά από το θρίλερ «Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα για πρώτη φορά στον διαγωνισμό της Eurovision», επιλέγει τη Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι που έχουμε συντροφιά ως χαλή, «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα» και «Το αγόρι μου», τον Κατσαρού Πυθαγόρα, το οποίο θα πάρει την 11η θέση. Τότε είχαν κερδίσει η θρηλυκή Άμπα. Η Χούντα θα πέσει και μεταξύ άλλων η Μαρινέλα προετοιμάζει τη μεγάλη έκπληξη, τη μουσική της συνύπαρξη με τον Κώστα Χατζή στον ίδιο χώρο. Κάτι που είχε αρχίσει να συζητιέται από το 70, αλλά που οι συνθήκες τότε δεν το επέτρεψαν. Το 76 λοιπόν η Μαρινέλα φίλει τις μεγάλες πίστες και βρίσκεται στο πλευρό του Χατζή στην Μποάτ Σκορπιός στην Πλάκα και θα δώσω μαζί ένα μοναδικό ρεσιτάλ. Η Μαρινέλα χωρίς τις πολυτέλειες της πίστας που την ανέδειξαν σε μια πραγματική μεγάλη ντίβα, με ένα μικρόφωνο και τη συνοδεία του Χατζή και της κιθάρας του, σύει πραγματικά με τη φωνή της στην Μποάτ και προκαλεί κάθε βράδυ το ασταμάτητο και αυθόρμητο χειροκρότημα του.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, φίλες και φίλοι. Προσέξτε, έτσι, από το κοίταμε στα μάτια νωρίτερα, διαφορετικό, καθαρό, λαϊκό, του Άκη Πάνου, 1971, σε ένα διαφορετικό, ελαφρολαϊκό τραγούδι. Σιγά μη δεν έπαιζε το να παίζει το τραζίστορ

σοβαρό εγκεφαλικό, επί σκηνής, το καθήκον, στο Ηρώδιο, την ώρα που τραγουδούσε στις 25 Σεπτέμβρη του 2004. Η μάχη ήταν πολύ σκληρή για να πει τελικά το αντίο στις 28 Μαρτίου του 2026. Και εμείς κλείνουμε από αυτή τη συνεργασία με τον Κώστα Χατζή, στην οποία προαναφερθήκαμε, κλείνουμε με το τραγούδι «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει».

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Οι δύο Πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και διεθνή αλλά και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι η Μόσχα έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά drones από τη Λετωνία και άλλες χώρες της Βαλτικής, τις οποίες προειδοποίησε λέγοντας ότι το γεγονός ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίπεινα. Η εκπρόσωπος της Λετωνίας του Συμβουλίου Ασφαλείας απέρριψε τις δηλώσεις ως καθαρή φαντασία. Επιστροφή στα δικά μας, τα ύψη, πολιτική αντιπαράθεση, αίρετη ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της.

0: τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη πέρι συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των ΤΕΠΟΝ. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Φόρο τιμής αποτεί η χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε εξέλιξη εκδήλωση στην πλατεία Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 το βράδυ ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Πλήθος ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές και άνθρωποι όλων των ηλικιών ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από τις 6.30 το απόγευμα και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, ενώ το παρόν έδωσαν παραδοσιακά και εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ντυμένοι με ποντιακές ενδυμασίες. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε 2 άτομα που συνελήφθησαν στον Κοπανό Νάουσα τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του δημοτικού σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη 3 περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντάς τους ελαφρυντικά. Αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Ο ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε νεκρή πολική αρκούδα στο αρχιπέλαγο Σλάμπαρτ της Αρκτικής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το είδος θηλαστικού στην Ευρώπη. Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας ανέφερε ότι εντόπισε τον ιό και σε ένα νεκρό θαλάσσιο ύπο, επίσης στο Σλάμπαρτ. Ο εξαιρετικά μολυσματικός ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίζεται σε όλο ένα και περισσότερα θηλαστικά στην Ευρώπη και σε νέες περιοχές όπως στην Αρκτική, όπου μπορεί να έχει συνέπειες για τους ευάλωτους πληθυσμούς των ζώων και τα οικοσυστήματα, σημείωσε το Ινστιτούτο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να

0: προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.
5: Fade out, fade out, fade out.
6: Έφερα τους μεζέδες.
7: Εν το τηγανίο τους μετέφερες. Του τέστην υπέπεσες εσείς τέτοιο σφάλμα.
6: Τι λέει.
8: Ποιος ξέρει.
7: Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες.
6: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη.
8: Λέει στο τηγάνι τους φέρατε.
6: Τι είπατε.
8: Στο τηγάνι λέει τους φέρατε.
6: Τι ωραία που τα λέτε εσείς.
8: Και εγώ τα λέω ωραία διότι...
6: Ωραίες.
7: Έκανε τι έπαθα. Πήγαινε τους γρήγορα πίσω και μετέφερε τους εντός ποιατίων.
8: Έσβησε.
7: Από τον ενθουσιασμό της, του τέστην απ' τη χαρά της. Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας... Πάθατε τίποτα.
8: Τίποτα, απολύτως.
7: Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας, θα σας δώσω την Μαρίνα για να ρίξετε μια ματιά στα περιοχάς. Του τέστην εδώ τριγύρω. Και μετά θα καταβροχθήσουμε εσάς.
8: Τι ωραία που τα λέτε. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα.
9: Μια στιγμή, παρακαλώ. Μας ρίχνετε ένα του τέστην, το συνήθις οργανισμός μας.
8: Πολύ ωραία, σκορατάτσι, ωραία.
9: Θα το πνίξω αυτό, ναι.
3: Του τέστην, συνεχίζουμε από εκεί που σταμάτησε το μια ιστορία θα σας πω του Θανάση Βικόπουλου, ο οποίος μας είπε τα πάντα για τη Μαρινέλα και εμείς είμαστε εδώ για να θυμίσουμε την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», στην οποία η Μαρινέλα τραγούδησε το εμβληματικό τραγούδι «Άνοιξε πέτρα» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα, αλλά αυτή ήταν η πιο γνωστή ατάκα από την ταινία «Εν το τηγανίο τους μετέφερες, του τέστην, του τέστην». Σε ταινία του 1968 του Γιάννη Δραλιανίδη, με τον κορυφαίο Χρόνη Εξαρχάκο να κάνει τον Κωστάκη τη γρήπη. Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 19 Μαΐου. Είμαστε στον 102 FM και θα είμαστε μαζί. Έχω απέναντί μου Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, σας περιμένουμε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, του τέστην πάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για το 2ωρο fade out και αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 107η επέτειο από τη γενοκτονία των Ποντίων, όταν 353.000 ψυχές σφαγιάστηκαν. Αυτή την ώρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί που βρίσκεται και το μνημείο με την Πόντια Μητέρα, είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση, ομιλία του συγγραφέα και εκδότη Σάβα Καλεντερίδη. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος, ενώ και στην Καλαμαριά υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξελίξεις. Νωρίτερα το πρωί είχαμε ένα αρχιερατικό μνημόσυνο, ενώ το απόγευμα θα έχουμε λαμπαδιδρομία σε 7.30 ώρα. Διοργανώνεται από την αδερφότητα Κρομνέων Καλαμαριάς, θα φωτίσει τους δρόμους της πόλης, νέοι με λαμπάδες στα χέρια θα τρέξουν στη μνήμη των θυμάτων. Μια πολύ σημαντική ημέρα με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και όπου υπάρχει ελληνική ομογένεια για αυτό τον χαμό, για αυτό το σφαγιασμό 353.000 Ελλήνων. Την ίδια ώρα πάντως, όσοι είστε έξω και προλαβαίνετε για λίγη ώρα ακόμα, ως τις 9 θαρώ, μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από την παραλία Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων έχει συγκεντρώσει από τις 5 το απόγευμα, καθότι εκτίθεται το αυθεντικό τρόπαιο των πρωταθλητών του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του NBA. Ανάμεσα λοιπόν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις ομπρέλες του Ζογολόπουλου,

Θεσσαλονικής έχουν πάει να το δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν με το πιο διάσημο τρόπαιο του μπάσκετ που έχει άρωμα NBA. Θα είναι εκεί μέχρι τις 9. Όσοι μπορείτε να περάσετε και να το δείτε και να φωτογραφηθείτε μαζί του, είναι μια φωτογραφία που θα σας μείνει αξέχαστη.

Από το μεσημέρι έχει γίνει χαμός στην Αθήνα για μια οσμή σαν φυσικού αερίου. Έχει σημάνει συναγερμός.

θα μύριζε μόνο σε εκείνο το σημείο και όχι σε όλα τα νότια προάστια που έχουν βγει από το μεσημέρι στους δρόμους ψάχνοντας να βρουν που έχει διαρροή φυσικού αερίου. Θερμαϊκός, αδέρφια μου Αθηναίοι, θερμαϊκός. Και αν δεν είχατε θάλασσα, λίγο στην νοτιά σας φύσηξε και νομίζατε ότι είχαμε φυσικό αέριο που κατέκλυσε την πρωτεύουσα.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Στις 9 ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Ελλάδα με την νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων προβάλλει αβάσιμες αξιώσεις κατά της Τουρκίας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν.

0: δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
1: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Viral έχει γίνει ένας τύπος που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με roller coaster. Έχει γίνει αντιληπτός και τον έχουν τραβήξει σε βίντεο να περνά από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία. Φορά εκτός από πατίνια ο Batman, αφού μας κάνει εδώ, τον έχεις δει έτσι, φορά τη στολή του Batman, την Μπέρτα και τη μάσκα του Batman και κάνει βόλτες στη Θεσσαλονίκη, προφανώς περνώντας την πόλη μας για Gotham City. Μπορεί να το συναντήσετε σε διάφορους δρόμους, απαντά αν του μιλήσετε, του έχουν απευθύνει το λόγο, γυρνά, φωτογραφίζεται όλα, όποιος τον πετύχει, γιατί εγώ δεν τον πέτυχα, να του πει παρακαλώ ότι σε αυτή την πόλη δεν χρειαζόμαστε Batman, αλλά Superman.

Και αν ο Batman της Θεσσαλονίκης έγινε viral, τι να πούνε και οι αγρότες σε Μαθαία και Πέλα. Υπάρχει στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί μία φωτογραφία η οποία δείχνει αγρότη να έχει βάλει σε έναν από τους τσιμεντένιους στήλους που χρησιμοποιεί στο χωράφι του για να κρατά όρθια τα δέντρα της καλλιέργειάς του, κάμερες και από κάτω να γράφει με ένα χαρτόνι «Σε βλέπω, οι παραβάτες θα πυροβολούνται χωρίς προειδοποίηση». Και αυτό γιατί και φέτος παραμένει έντονο το πρόβλημα της κλοπής των φρούτων από καλλιέργειες στην περιοχή, με τους παραγωγούς να πηγαίνουν πρωί στο χωράφι και να βλέπουν ότι η συγκομιδή, η σοδιά τους η φετινή, έκανε φτερά. Σχεδόν κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωποι πολλοί αγρότες με αυτό το πρόβλημα. Όταν οι καρποί οριμάζουν, επιτίδη πηγαίνουν για εύκολο κέρδος, τους μαζεύουν νύχτα και τους πουλούν στη συνέχεια οι ίδιοι. Οι ζημιές είναι τεράστιες για τους αγρότες που μια ολόκληρη χρονιά δούλευαν, έχουν βάλει κόπο και χρήμα για περιμένοντας να συγκομίσουν αυτή την περίοδο και να πουλήσουν εισπράττοντας χρήματα, και πηγαίνουν να δουν το χωράφι άδειο. Οπότε πολλοί έχουν βάλει κάμερες, πολλοί έχουν βάλει διάφορα συστήματα παρακολούθησης έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τους κλέφτες ακόμα και αργά τη νύχτα, και πολλοί δε κάνουν και περιπολίες τη νύχτα με τα αγροτικά τους έτσι ώστε να διώξουν μακριά τους επίδοξους κλέφτες, γιατί από αυτό οι άνθρωποι περιμένουν να ζήσουν και μη χειρότερα.

0: ξεχνιόμαστε.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Μόλις προχθές τελείωσε το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας, στοίχημαν, και η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια. Τι έγινε όμως με τα εισιτήρια, ποιος πήρε εκεί κεφάλι, ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση. Πριν από λίγο σήμερα βγήκαν τα στοιχεία για το ποιος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια. Πρώτος λοιπόν ο Ολυμπιακός. Έκλεισε τη σεζόν με μέσο όρο πάνω από 30.000 θεατές σε κάθε αγώνα και αύξηση συγκριτικά με πέρσι που πήρε το double. Δεύτερη ήταν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα εισιτήρια με μέσο όρο κοντά στις 27.000 και όσο πλησίαζε τον τίτλο τόσο το γήπεδο γέμιζε. Αύξηση στα εισιτήρια είχε και ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ο μέσος όρος του στην προσέλευση χάλασε σημαντικά στα play-off εξαιτίας της απογοήτευσης μετά την απώλεια του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, που ήταν τέταρτη θέση, έκανε αρνητικό ρεκόρ τετραετίας, καθώς τη σεζόν που έχασαν το τίτλο στο φινάλε είχαν 219.000 εισιτήρια συνολικά και φέτος είχαν 130.000, μείωση δηλαδή 90.000 εισιτηρίων. Ο Άρης, μειωμένα κατά 35% τα εισιτήρια, διέθεσε λιγότερα από 75.000 εισιτήρια και έπεσε 20.000 εισιτήρια κάτω σε σχέση με πέρυσι. Ο Όφη έπαιζε στο Παγκρίτιο και όχι στο Γεντικουλέ και εκεί το γήπεδο παίρνει περισσότερο κόσμο. Είχε μια αύξηση της τάξης του 70%. Λόγω της καλής πορείας, λόγω της κατάκτησης του κυπέλου όλων. Μεγάλη αύξηση είχε και ο Βόλος, εξαιτίας όμως των φιλοξενούμενων, καθώς στους αγώνες με τις μεγάλες ομάδες είχε τρομερή προσέλευση στο γήπεδο. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ας πούμε, είχε αύξηση 100% σε σχέση με πέρσι. Η ΑΕΛ ήταν στην έκτη θέση όσον αφορά τις εισπράξεις των εισιτηρίων, τους θεατές που την παρακολούθησαν πιο σωστά, αν και η ΑΕΛ ήταν τις ομάδες που υποβιβάστηκε, και φαίνεται ότι χάσαμε μια από τις καλύτερες ομάδες σε εισπράξεις. Αναλυτικά, ο Άρης είναι 7ος λόγω της μείωσης, ο Βόλος 8ος και ακολουθούν Πανετολικός, Πανσεραϊκός που επίσης υποβιβάστηκε, Αστέρας, Λεβαδιακός, Ατρόμητος και Κηφισιά. Τώρα, μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά ας δούμε λίγο τι λένε τα προγνωστικά για τον επόμενο πρωταθλητή. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποδόσεις των στοιχημάτων, πρωταθλητής ή μάλλον τον πρώτο λόγο για να κόψει πρώτο στο νήμα για την επόμενη χρονιά είναι ο Ολυμπιακός. Είναι στο 2,5 η απόδοσή του ότι του χρόνου οι Ερυθρόλευκοι θα είναι πρωταθλητές. Ακολουθεί η ΑΕΚ με απόδοση 2,65 για να κάνει το back-to-back στα πρωταθλήματα. Τρίτος φυσικά ο ΠΑΟΚ, αν και η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, 4,50 η απόδοση για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός στο 7, πολύ πιο κάτω από όλους, Παναθηναϊκός που έχει να πάρει πρωτάθλημα, ούτε κι εγώ ξέρω από πότε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πορεία, οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από την πλατεία της Αγίας Σοφίας μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κατευθύνονται προς το τουρκικό προξενείο, κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Έχοντας αποτύχει στην εισβολή της με στόχο την υλοποίηση του ονείρου της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, προσπαθώντας την αβάσιμη αξίωση για τον Πόντο εναντίον της χώρας μας, σημειώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα κοντά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον μέχρι και τις αρχές Ιουλίου δεν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση της αποκλεισμένης πλωτής οδού, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο Bloomberg. Οι ηγέτες των χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Άγκυρα στις 6 και 7 Ιουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πύρα εναντίον τουλάχιστον 2 πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα, σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές. Ωστόσο, το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά και για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναδεικνύοντας τη ραγδαία επιδείνωση τόσο της κατάστασης ασφαλείας όσο και της ανθρωπιστικής κατάστασης, με τον πόλεμο, όπως αναφέρουν, να γίνεται πιο φωνικός μέρα με τη μέρα και τις απώλειες των αμάχων να συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο ΙΕ χαιρέτησε μεταξύ άλλων τη συμφωνηθής ανταλλαγή 2.000 εχμαλώτων πολέμου, σημειώνοντας ότι 205 εχμάλωτοι από κάθε πλευρά επέστρεψαν στις 15 Μαΐου και κάλεσε τις δύο πλευρές να ολοκληρώσουν όλες τις φάσεις της ανταλλαγής, ενώ ζήτησε και την άμεση και ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων με βία παιδιών από την Ουκρανία. Επιστρέφουμε στα δικά μας τα ύψη. Η πολιτική αντιπαράθεση έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε δύο άτομα που συνελήφθησαν στον κοπανό της Νάουσας τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη 3 περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντάς τους ελαφρυντικό. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει καλησπέρα από την Καβάλα, στην Ευτυχία που μας στέλνει και αυτή την καλησπέρα της και στην Ιωάννα που λέει ότι είμαστε εδώ. Χρήστος Σιδερίδης για δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ μαζί μας. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και Taste Atlas λίγο θα πάμε, που σήμερα ανέβασε μια λίστα η οποία είναι καθόλου λάθος. Ξεκινάμε από τον τίτλο. Λέει τα καλύτερα τυριά του κόσμου στην κορυφή, ένα ελληνικό. Καταρχάς, φίλοι μου του Taste Atlas και φίλοι μου Αθηναίοι, τα κίτρινα δεν είναι τυριά, είναι κασέρια. Και δεύτερον, εμείς εδώ τυρί ξέρουμε μόνο ένα, δεν ξέρω εσείς πώς ξέρετε, ένα τυρί και αυτό είναι άσπρο. Τέλος πάντων, ας τα προσπεράσουμε αυτά και ας πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί της γεύσης. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει ότι έχει στην πρώτη εικοσάδα με τα καλύτερα σκληρά τυριά, κασέρια δηλαδή, στον κόσμο, 7. Μας κοντράρει μόνο η Ιταλία, που έχει επίσης 7, αλλά στις 30 πρώτες θέσεις. Καλύτερο κίτρινο τυρί, κίτρινο κασέρι, όπως θέλετε πείτε το, στον κόσμο, σύμφωνα λοιπόν με το Taste Atlas, είναι η Γραβιέρα Νάξου, που βαθμολογείται με 4,6, μαζί με την Παρμετζάνα Ρετζιάνο, 4,6 και αυτή, αλλά στη δεύτερη θέση κατά τη υστερή από την ελληνική γραβιέρα. Τρίτη θέση με 4,5 Γραβιέρα Κρήτης, επίσης με την ίδια βαθμολογία το Πεκορίνο Σάρντο από τη Σαρδινία. Ακολουθεί στην πέμπτη Κεφαλογραβιέρα με 4,4, όπως και το Μετσοβόνε. Εδώ διαφωνούμε κάθετα. Το καλύτερο κασέρι είναι το Μετσόβου και δεν σηκώνει και συζήτηση. Στην 7η θέση το Πεκορίνο Σισιλιάνο. Εδώ μας χαλάει λίγο τη διαρχία Ιταλίας-Ελλάδας. Ένα κασέρι, τι χώρα είναι αυτή, Λιβάνσκι Σιρ λέγεται το κασέρι. Ούτε ξέρω ποια είναι αυτή η σημαία. Γκράνα Παντάνο ακολουθεί από την Ιταλία και Πεκορίνο Ρωμάνο και μετά είναι τα από τα ελληνικά Σαν Μιχάλη, Λαδοτήρι Μυτιλίνης και Γραβιέρα Αγράφων. Εντάξει, είμαστε οι καλύτεροι στα κασέρια, όχι να το πενευτούμε, αλλά ούτε οι Ιταλοί νομίζω δεν μας παίζουνε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας εύχεται και αυτή η καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0068-228. Τα βλέπω απέναντί μου τόσο καιρό και δεν το έχω μάθει ακόμα. 693.

Οι Picos de Europa κατέκτησαν την πρώτη θέση, ξεπερνώντας εξωτικές παραλίες της Ινδονησίας και διάσημα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Η οροσειρά αυτή βρίσκεται στην περιοχή της Αστούριας, στην Ισπανία δηλαδή, αποτελεί ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ισπανίας, τώρα του κόσμου, ο πιο εντυπωσιακός δηλαδή, προσφέρει ένα σκηνικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία. Απόκρημνες κορυφές, όπως περιγράφουν, καταπράσινες εκτάσεις και η αίσθηση του Ατλαντικού ωκεανού συνθέτουν ένα καθηλωτικό τοπίο. Οι λάτρεις πεζοπορίας βρίσκουν εδώ τον παράδεισό τους. Κορυφές φτάνουν έως τα 2650 μέτρα. Περίφημο μονοπάτι Κάρες θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές. Υπάρχουν μικρά ορεινά χωριά γύρω-τριγύρω που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Σύμφωνα λοιπόν με το Time Out, την ιστοσελίδα αυτή που έκανε την έρευνα, την δημοσκόπηση, είναι ένα μέρος όπου η φύση και η ηρεμία κυριαρχούν απόλυτα. Η περιοχή κρύβει ακόμη περισσότερους θησαυρούς για τους επισκέπτες, μια γέφυρα με ρωμαϊκές επιρροές, παγετωνικές λίμνες, ιστορικό παρεκκλήσι μέσα σε σπήλαιο που υπάρχει εκεί, είναι ένας ιδανικός προορισμός. Όλα καλά, αδέρφια, μετά από τόσο περπάτημα, πού θα φάμε?

Τίτλοι ειδήσεων. Πορεία με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέλη της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και Ποντιακών Συλλόγων κατέληξαν έξω από το τουρκικό προξενείο. Κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Προκαλεί η Τουρκία για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και προσπαθεί να καλύψει την ήττα της, αναφέρει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, ανέφερε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος Βάνς. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας,

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Στην Αθήνα βρέχει, αν δεν το ξέρετε, γιατί η Έφη μας ενημερώνει με μήνυμα που μας έστειλε εδώ στην εκπομπή. Έξω βροχή, μέσα λάντζα και fade out. Καλησπέρα και απόψε. Καλησπέρα Έφη, ευχαριστούμε πολύ και για το μήνυμα και για την ενημέρωση. Και αυτή την ώρα, 10 παρά, είμαστε εκπομπή fade out, είναι για showbiz. Και τι θα σας πούμε όσον αφορά τη showbiz. 6 διάσημους που απέλησαν ή ακόμα χειρότερα μείνησαν τους γονείς τους γιατί δεν τους έκαναν τη δουλειά. Η Beyoncé το 2000

της κατέθεσε αγωγή εναντίον της ηθοποιού, δεν τα κατάφερε. Η Ριάννα το 2019 κατηγόρησε τον πατέρα της ότι και το συνεργάτη του πατέρα της ότι δημιούργησαν εν αγνία της εταιρεία και την παρουσίαζαν ως συνεργάτη δάτους. Χρησιμοποίησαν δηλαδή το όνομά της για να προσελκύσει επενδυτές και να κλείσει συμφωνίες. Ο μόνος στο σπίτι, ο Μακόλεϊ Κόλκιν, τελικά έμεινε μόνο στο σπίτι. Έχει μιλήσει δημόσια για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση για τον πατέρα του. Όταν ήταν 16 ετών, οι γονείς του χώρισαν και συγκρούστηκαν για την επιμέλεια των παιδιών και φυσικά για την τεράστια περιουσία του Μακόλεϊ, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει πολλά από την σειρά ταινιών μόνο στο σπίτι. Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι κινδύνευαν ακόμη και να χάσουν το σπίτι τους λόγω νομικών εξόδων. Τελικά κατάφερε να απομακρύνει και τους δύο γονείς του από τον έλεγχο των χρημάτων τους. Των χρημάτων του, δικά του ήταν. Τζάνετ Τζάκσον, σε ένα ντοκιμαντέρ, η τραγουδίστρια μίλησε για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της. Είπε ότι αρχικά ήθελε να σπουδάσει και να γίνει δικηγόρος, όμως εκείνος την έσπρωξε στο τραγούδι. Άλλοι παιδιά, εμείς λέμε να γίνουν νομικοί, να φύγουν από τη showbiz, αυτός την γύρισε στο τραγούδι. Και τον απέλησε γιατί, όπως είπε, ήθελε να έχει τη δική της ταυτότητα και τον απομάκρυνε από την καριέρα της για να κάνει τα πράγματα έστω και εκεί που την έσπρωξε με τον δικό της τρόπο. Και Kobe Bryant, ο αείμνηστος διάσημος μπασκετμπολίστας των Lakers, οι γονείς του το 2013 προσπάθησαν να δημοπρατήσουν προσωπικά του αντικείμενα, ενώ ακόμα ήταν ενεργεία μπασκετμπολίστας του NBA, τα οποία τους τα είχε χαρίσει ο ίδιος. Όταν το έμαθε, μήνυσε τους γονείς του και την εταιρεία που τα πουλούσε. Η εταιρεία αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα ανήκουν στη μητέρα του, η οποία είχε πάρει ήδη προκαταβολή για την πώληση. Επετέχθη συμβιβασμός τελικά. Οι γονείς του ζήτησαν δημόσια συγγνώμη. Ο Κόμπι

Πριν λίγο λέγαμε ότι ο μορφότερος προορισμός του κόσμου είναι η Picos de Europa που βρίσκονται στην περιοχή της Αστούριας. Αν λοιπόν θέλετε να τα επισκεφτείτε, μην τολμήσετε μετά από αυτά να πάτε σε Βαρκελόνη. Και αυτό γιατί υπάρχει πλέον στη Βαρκελόνη τέλος στους τουρίστες. Δεν θέλουμε άλλους, λέει, ούτε έναν. Τέλειωσε. Ο υπερτουρισμός έχει ταλανίσει τη Βαρκελόνη από τις πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πέρσι προσέλκυσε 26 εκατομμύρια επισκέπτες η Βαρκελόνη και πλέον έχει διοριστεί ένας 58χρονος καθηγητής τουριστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χιρόνα ως επίτροπος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Βαρκελόνης και σκοπός του είναι να σταματήσει το κύμα τουριστών στην πόλη. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, λέει, η Βαρκελόνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. Δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, ούτε έναν, να φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε σπίτι σας. Τέλος πάντων, δεν τα λέει αυτός, τα εννοεί όμως ξεκάθαρα. Όπως αναφέρει, ας πούμε, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εμβληματική αγορά τροφίμων Λαμποκερία, η οποία είναι πνιγμένη τα τελευταία χρόνια από τους τουρίστες. Ήταν πάλι πότε σημείο τροφοδοσίας των μεγαλύτερων σεφ της πόλης και τώρα δεν μπορεί να πάει κανένας ντόπιος γιατί γίνεται χαμός από τους τουρίστες. Η αγορά θα ξαναγίνει τόπος πώλησης φρέσκων προϊόντων και θα απαγορεύσουμε τα snack, λέει. Επίσης, σκοπός είναι να μειώσουν τα μισθωμένα καταλήματα για βραχυχρόνια διαμονή και επίσης τους τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν για να πιούν και στη συνέχεια να τα σπάσουν ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιοι επισκέπτες, ξεκαθαρίζουν. Ακόμη δεν θέλουν τους τουρίστες ημερήσιων εκδρομών που φτάνουν στη Βαρκελόνη με πούλμαν, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια υπολογίζονται και γι' αυτό θα αυξήσουν πάρκινγκ,

τουριστικά λεωφορεία θα είναι υποχρεωμένα να σταθμεύουν εκτός κέντρου και οι τουρίστες να παίρνουν το μετρό για να προσεγγίσουν το κέντρο. Επίσης τα κρουαζιερόπλοια. Θα μειωθούν οι ελιμενισμοί, από 7 τη μέρα θα γίνουν 5, ενώ θα αυξηθεί και ο ειδικός φόρος στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων από 4 που είναι 8. Θέλουμε να αποθαρρύνουμε τον κόσμο να κατέβει στη Βαρκελόνη. Ο τουρισμός πρέπει να υπηρετεί την πόλη και όχι το ανάποδο, λένε. Βλέπετε, κάποτε λέγανε τουρίστες ελάτε, τώρα φύγετε. Έτσι, αλλάζουν οι καιροί.

Πριν από λίγο διάστημα, ο Πρωθυπουργός, την ώρα που ήταν να ανακοινώσει την απαγόρευση στα social για παιδιά κατά των 16 ετών, είχε χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή έκφραση των πιτσιρικάδων, το 6-7. Και τώρα, μετά τον Πρωθυπουργό, είδαμε να το κάνει μέχρι και ο Πάπας. Παιδιά πήγαν εκδρομή στο Βατικανό με και ένας influencer που ήταν εκεί μαζί τους. Ανέβασε βίντεο με τα πιτσιρίκια να δείχνουν στον Πάπα Λέων πώς να κάνει το 6-7. Μάλιστα ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το πήγε ακόμα περισσότερο μακριά και δεν μιμήθηκε μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά έφτασε να μιμηθεί και τον αμακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, καθώς είπε 6-7 και τα πιτσιρίκια ότι σας πάω, ελάτε όπως είστε, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, με την έννοια του ότι η νεολαία να επιστρέψει ή να πάει στην εκκλησία, και ήταν μια, έτσι, μια συνάντηση μεταξύ ενός σαστισμένου boomer και μιας νέας γενιάς που προσπαθούσε να την πλησιάσει. Μιας και ο Πάπας είναι ένας από εμάς και χαιρετιόμαστε με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να μάθει και εκείνος αυτόν τον χαιρετισμό, το 6-7 που λένε όλοι οι νέοι. Με αυτόν τον τρόπο λένε τα παιδιά, μας έκανε να νιώσουμε κοντά του και εμείς τον κάναμε να νιώσει, τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Το Dictionary.com ανακήρυξε τον περασμένο Οκτώβριο το 6-7 ως τη φράση της χρονιάς. Αν και δεν έχει κάποια σημασία, είναι κάτι σαν τον μπρο που χρησιμοποιούν οι νέοι. Κάπου εδώ το fade out και της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Χρήστος Σιδερίδης για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: βράδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή είναι αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καθώς αποχώρησαν από το τουρκικό προξενείο τα μέλη της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και μέλη Ποντιακών Συλλόγων. Νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει εκδήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία της Παπποντιακής Ομοσπονδίας επιχείρησε να θυροκολλήσει ψήφισμα στο τουρκικό προξενείο, ωστόσο αυτό δεν επετράπει με τις αρχές να υποδεικνύουν να το τοποθετήσουν σε δέντρο. Δεν το δέχτηκαν και αποχώρησαν. Εκτός συνόρων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή. Κάτι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντεν Λάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά θα μιλήσουν και για διεθνή περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Νέα νομοθεσία στη Γαλλία ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στην Ελλάδα ορισμένων θραυσμάτων του Παρθενών από το Λούβρο, σύμφωνα με τη Le Monde. Συγκεκριμένα, βάσει της νέας γαλλικής νομοθεσίας που υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων από τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, διατυπώνει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τίτη. Να παραπευθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Εκτός συνόρων και πάλι σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΙΠΕΘΕ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 19 Μαΐου, άλλη μια μέρα που ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα ότι σε λίγο θα μπούμε στο καλοκαίρι. Περισσότερο με Οκτώβριο μοιάζει, αρχές Νοεμβρίου. Αλλά πλέον δεν πτωούμαστε, όσο και να έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο Ιούνιος μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ζεστός και ελπίζουμε ότι θα πέσει και η μεζίνη για να μπορούμε να απολαύσουμε τις θάλασσές μας. Φέτος θυμίζω ότι έχουν αυξηθεί και οι γαλάζιες σημαίες στις παραλίες μας. Χαλκιδική και Πιερία πήραν άριστα στους ελέγχους που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Κάτι είναι και αυτό. Η νυχτερινή βάρδια για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κάνει παρέα με ειδήσεις και πολλή μουσική. Χρήστος Σιδηρίδης στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Να πούμε την καλησπέρα μας στον Θανάση που έχει στείλει μήνυμα πριν καν πούμε τα τηλέφωνα. Από τον Κολυνδρό Πιερίας μας στέλνει. Μας παραπονιέται ότι είναι δύσκολο να ακούσει όλη τη νυχτερινή βάρδια γιατί ξυπνάει το πρωί στις 6 για να πάει στη δουλειά, φαντάζομαι. Και μας ρωτάει μέχρι πότε θα είναι το κανονικό πρόγραμμα τη σεζόν για τον 102. Θανάση, αυτά είναι νωρίς ακόμη για να τα ξέρουμε. Μόλις ενημερωθούμε εμείς, θα ενημερώσουμε και εσάς που μας ακούτε.

Dame mano, por favor.

Εγώ για τις γαλάζιες σημαίες μίλησα, αλλά βλέπω ξεκίνησα διαμάχη. Μόνο Πιερία, λέει η Δέσποινα, η Χαλκιδική είναι πάρα πολύ ακριβή, λέει, αντίο της. Τα πρώτα δείγματα, η αλήθεια είναι ότι και φέτος η Χαλκιδική θα είναι λίγο τσιμπημένη για τον μέσο μισθό. Και αυτό είναι μια πληγή για εμάς τους Θεσσαλονικείς. Είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια να είναι το καταφύγιό μας το καλοκαιρινό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια μέρη στο πρώτο πόδι είναι απλησίαστα πια για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ημέρα μνήμης σήμερα για τη χώρα μας, για τη γενοκτονία των ποντίων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι πέρασε ο ποντιακός ελληνισμός, τον ξεριζωμό, τις διώξεις. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε περήφανοι για τις ποντιακές ρίζες μας, όσο και αν δεν το θέλουν κάποιοι. Και βλέπω εδώ κάποιες, καθώς ερχόμουν βέβαια, είδα και μια πορεία για τη γενοκτονία των ποντίων και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι είδα και πολλά νέα παιδιά, δηλαδή 16, 17, 18 χρονών. Ήταν αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια, και ήταν πολύ ευχάριστες οι εικόνες. Και βλέπω και παρά τη σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα, συγκεντρώθηκαν κόσμος για να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα και χορέψανε άτομα έξω από τη Βουλή, παρά τη βροχή, ξαναλέω. Οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές. Έπεφτε πάρα πολύ βροχή και οι άνθρωποι δεν φεύγαν από εκεί. Πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι και η προεδρική φρουρά με τους Εύζωνες συμμετείχανε φορώντας παραδοσιακές ποντιακές ενδυμασίες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Την μέρα τίμησε και η Βουλή με ενός λεπτού σιγή και ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Χάρης ο Δούκας, θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η Αθήνα τιμά την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά το διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας. Και όχι μόνο, τα πρώτα χρόνια που ήρθανε, παρότι τους αντιμετωπίσανε με καχυποψία, βοήθησαν πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί η χώρα μας. Οτιδήποτε σημαντικό έγινε τη δεκαετία του 30, αν ψάξετε θα δείτε ότι το καταφέραν οι Πόντιοι.

Λοιπόν, στην Πορτογαλία, όπου έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι το κεντρικό θέμα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία και μιλάω για το φαινόμενο των Θηριανών. Οι Θηριανοί είναι άτομα που αυτοπροσδιορίζονται σαν ζώα, επιλέγουν και λένε ότι είναι ζώα, ζούνε σαν ζώα, περπατάνε, εκφράζονται σαν αυτά, έχουν τις δικές τους κοινότητες. Ως εδώ όλα καλά. Δηλαδή, όταν δεν έχεις απαιτήσεις από το κοινωνικό σύνολο, εμένα δεν με πειράζει να αυτοπροσδιοριστείς όπως θέλεις. Όμως, πηγαίναν δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, απαιτούσαν από τους κτηνιάτρους της Πορτογαλίας να τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε βαθμό που αναγκάστηκε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιάς τους και πως ζητάει προστασία από το κράτος, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Καταλάβατε τι έγινε? Δηλαδή, αρρώστενε κάποιος από αυτούς τους Θηριανούς και αντί να πάει σε έναν κανονικό γιατρό, πήγαινε σε έναν κτηνίατρο και απαιτούσε να τον περιθάλψει. Και όταν ο κτηνίατρος, όπως είναι απολύτως λογικό, του έλεγε ότι δεν μπορώ να σε περιθάλψω γιατί δεν είσαι ζώο, γινόταν έκτροπα, καυγάδες, ζημιές, μέχρι και βιοπραγίες. Το φαινόμενο των Θηριανών υπήρχε αρκετές δεκαετίες, αλλά μέσω των social media έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Πρόσφατα στην Αργεντινή δημιουργήθηκε θέμα όταν ζητούσαν να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους και να τους παραχωρήσουν χώρους μέσα σε μεγάλες πόλεις ώστε να ζουν εκεί και να έχουν δικούς τους χώρους για βόλτες. Πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές πανομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Κυκλοφορούν κάποια βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο. Και σας τη λέμε αυτή την είδηση έτσι για να ξέρετε τι να κάνετε αν πάτε, ξέρω εγώ, στο μετρό και καθίσει δίπλα σας κάποιος και αρχίζει και γαυγίζει. Μην παρεξενευτείτε, μπορεί να είναι Θηριανός. Το έχουμε βρει, το έχουμε βρει. Πάμε και να τα ακούσουμε.

Το λέω έτσι για αυτούς που βάλθηκαν να καταστρέψουν την ψυχολογία του Ακύλα και εδώ και δύο μέρες στα social media όλοι λέγανε ότι ξέραμε ότι δεν θα πάμε καλά. Και πώς ήταν, αφού το ξέρατε, γιατί δεν το λέγατε από πριν ή γιατί δεν το δείχνανε οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρείες. Λοιπόν, η Eurovision είναι απρόβλεπτη, πάρτε το χαμπάρι, μην το κάνετε εθνικό θέμα. Είναι ένα καθαρά μουσικό πανηγυράκι που πάνε παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν τραγουδιστές και καλά κάνουν και το προσπαθούν. Τα φιλιά μας στη Γιώτα που μας ζητάει από τον επόμενο μήνα να κάνουμε και να δίνουμε προσκλήσεις για συναυλίες. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, Γιώτα. Κάτι θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο σίγουρα. Και πριν αφήσω τη θέση μου για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα πω μια είδηση στα πολύ γρήγορα και ελπίζω να την ακούσουν αυτοί που πρέπει να την ακούσουν. Τη στέλνω με συγκεκριμένο αποδέκτη. Λέει ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν GPS μέσα στο αυτοκίνητο, πρώτον, είναι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, ανοιχτή σε διάλογο, ενδιαφέρονται και ζουν το ταξίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο και γερνάνε καλύτερα. Αντιθέτως, όσοι έχουν αναποθέσει όλες τους τις ελπίδες στο GPS, χάνουν τη μνήμη τους πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα από αυτό που θα τους επιφύλασε η μοίρα. Δεύτερον, δεν τους ενδιαφέρει το ταξίδι, αλλά μόνο ο τελικός προορισμός και συνήθως αγνοούν τις ομορφιές που βλέπουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Και τρίτον, είναι πάρα πολύ πεισματάριδες. Το επιβεβαιώνω και μπράβο στους επιστήμονες που είπανε κάτι που σκεφτόμαστε όλοι οι οδηγοί τόσο καιρό. Η Ειρήνη Γκέλη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Η έρευνα του Αμερικανικού στρατού για τον φωνικό βομβαρδισμό Ιρανικού σχολείου κατά την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι περίπλοκη και φτάνει στο τέλος της, δήλωσε εκπρόσωπος της Αμερικανικής διοίκησης στην περιοχή. Τηλεφωνική επικοινωνία του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες για Ιράν, επισιτιστική ασφάλεια και έμπολα. Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες, αναγνωρίζει τις πληγές του, αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τη γενοκτονία των Ποντίων στο Παραλίμνη στην Κύπρο. Δεκτή κατά πλειοψηφία η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Τραυματιοφορέας του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος συνελήφθη για εξύβριση, του επιτέθηκε συγγενής ασθενή, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Την ώρα που όλος ο πλανήτης βλέπει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, να δίνει κάθε μέρα και μια νέα διορία στο Ιράν και να το απειλεί με αφανισμό αν δεν απαντήσει θετικά σε όσα ζητάει, και τις γειτονικές χώρες του Ιράν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να προσπαθούν να είναι μεσολαβητές για να επιτευχθεί η ειρήνη και να αποφύγουμε μια νέα πολεμική σύραξη, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο από την ημέρα που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο ήταν στο 47%. Σήμερα είναι στο 34% η δημοφιλία του. Μάλιστα, 2 στους 10 ρεπουμπλικάνους συνεχίζουν και λένε ότι τα πάει περίφημα ο πρόεδρος. Μόλις 2 στους 10. Πριν από μερικούς μήνες αυτό το ποσοστό ήταν κοντά στο 70%, τώρα είναι στο 20%. 1 στους 4 λένε ότι δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια, και σας έχω πει ότι ο Αμερικανός δεν τον ενδιαφέρει ούτε η εξωτερική πολιτική, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε κοινωνικές πολιτικές, τίποτα. Ο Αμερικανός βλέπει την οικογένειά του και τη διαβίωσή του. Όταν απειληθεί λόγω των αυξήσεων σε βασικά είδη ανάγκης, τότε αντιδράει και αντιδράει άσχημα ο Αμερικανός πολίτης. Σχεδόν πάνω από το 50%, 55% των Αμερικανών δυσκολεύεται πλέον να τα φέρει βόλτα με τις αυξήσεις που είδε στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στην τιμή της βενζίνης. 1 στους 4 λέει ότι η επίθεση στο Ιράν ήταν μάταιη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε και δεν άξιζε τον κόπο. 47% των Αμερικανών λέει ότι δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του σε θέματα όπως η επέμβαση στη Βενεζουέλα, η κρίση στην Κούβα, οι πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Παλαιστίνη. Όλα αυτά γίνονται μέσα στις ΗΠΑ και δεν σας λέω καν για το ποσοστό που δημοφιλίας που έχει στους νέους, το οποίο είναι πολύ κάτω από το 20%. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ακόμη περιμένουμε να μάθουμε αν έχει επιτευχθεί όντως ειρήνη για να ηρεμήσει ο πλανήτης και να βάλει μπρος για να ανταπεξέρθει σε όλα όσα προβλήματα ταλανίζουν τον κόσμο, ή αν θα έχουμε ένα νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων που θα εκτοξεύσει και πάλι τις τιμές στα καύσιμα και πάλι τις τιμές σε προϊόντα που χρειάζεται ο κόσμος για να ζήσει πλέον. Όχι για να περνάει καλά, για να ζήσει.

Λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνονας. Χρόνια σας πολλά και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα σας ξεκινήσω από το 1536, όπου η Άννα Μπολέιν, η δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας, αποκεφαλίζεται για μοιχεία, προδοσία και αιμομιξία. Φήμες λένε ότι την κατηγόρησε ο ίδιος ο βασιλιάς γιατί απλά ήθελε να τη χωρίσει, κάτι που απαγορευόταν τότε, για να παντρευτεί κάποια άλλη γυναίκα. Σας πάω στο 1960, όπου στο Φεστιβάλ των Κανών η Μελίνα Μερκούρη βραβεύεται για την ερμηνεία της στο Ποτέ την Κυριακή του Ζίλντα Σεν. Μοιράζεται το βραβείο με τη Ζαν Μωρό. Την ίδια χρονιά η γλυκιά ζωή του Φρεντερίκο Φελίνη κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα, ενώ η διεθνής αναγνώριση της Μερκούρη δίνει νέα προβολή στον ελληνικό κινηματογράφο. Σας πάω στο 1962, όπου η Μέριλιν Μονρόε, και υπάρχει αυτό το βίντεο και αξίζει να το δείτε, τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Πρόεδρου του ΗΠΑ, του Τζον Κένεντι, στο πάρτι γενεθλίαν του. Είναι μία από τις πιο γνωστές στιγμές της Μέριλιν Μονρόε. Το 1975 ο Τίμο Τσανλάιτερ, παίχτης της ΑΕΚ, υποστηρίζει σε συνέντευξή του ότι όλα τα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα είναι στημένα. Το 1975. Το 1979 ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, την Πάτι Μπόιντ. Είναι η περίφημη Λέιλα από το ομώνυμο τραγούδι. Στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον, ο Ρίγκο Σταρ, ο Έρικ Κλάπτον και ο Μικ Τζάγκερ. Τα βρήκανε. Αφού τα βρήκανε ο πρώην και ο νυν, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Το 1982 η Σοφία Λόρεν καταδικάζεται και μπαίνει φυλακή για 30 μέρες για φοροδιαφυγή. Και σας πάω στο 2018, όπου όλοι παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις. Τι ήταν και αυτό, πρώτη φορά είδα να ενδιαφέρεται τόσο πολύ κόσμος για το βασιλικό γάμο μεταξύ του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ. Το μετέδωσε και η ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας. Μάλιστα με μια τηλεθέαση που άγγιξε το 50%. Το 2018 λοιπόν παντρεύτηκε ο Χάρη και η Μέγκαν. Έκτοτε δεν περνάνε και πολύ καλά. Έφυγαν από το παλάτι, δεν τους θέλουν, είναι ανεπιθύμητοι και τα βγάζουν με τα δυσκολίας πέρα. Γι' αυτό και ο ένας γράφει βιβλία, η άλλη κάνει reality show και κάθε τόσο βγαίνουν σε κουτσομπολίστικα περιοδικά και δίνουν συνεντεύξεις. Μήπως και βγάλουν τη χρονιά δηλαδή, γιατί έχουν και πάρα πολλά έξοδα.

Αναστάτως έχει προκληθεί στην Αττική, καθώς μια έντονη οσμή αερίου υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Αττικής, του Λεκανοπεδίου. Έντονα είναι στα νότια προάστια αλλά και στο παραλιακό μέτωπο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την αιτία της αυτής της οσμής. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει σύσταση να έχουν κλειστά τα παράθυρά τους οι άνθρωποι και να παραμένουν μέσα μέχρι να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει ένδειξη, λέει, αυξημένων ρήπων. Το έχει τοποθετηθεί εξ αρχής η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος. Οπότε αναμένεται σύντομα να μάθουμε τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί σε αυτές τις περιοχές. Φοβάται για το άγνωστο, δεν ξέρει τι συμβαίνει και γι' αυτό φοβάται. Και από την Αττική, που μια μυρωδιά τους αναστάτωσε, σας πάω στο Αφγανιστάν, όπου τα πράγματα είναι πραγματικά τραγικά. Η λέξη τραγικά δεν περιγράφει αυτό που συμβαίνει. 9 στους 10 Αφγανούς αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν ούτε ένα κανονικό γεύμα μέσα στην ημέρα. 9 στους 10. 4,7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν ήδη το λοιμό. Χειρότερα τα πράγματα είναι στις αγροτικές περιοχές, όπου πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τη δραματική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Να πούμε ότι από τη μέρα που έφυγαν οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως από τη μέρα που ξαναεκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει σταματήσει κάθε είδους διεθνής βοήθεια προς το Αφγανιστάν, οπότε τα πράγματα χειροτερέψαν. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι γονείς αναγκάζονται, όταν έχουν πολλά παιδιά, αναγκάζονται και πουλάνε ένα από τα παιδιά τους για λίγες χιλιάδες δολάρια. Συγκεκριμένα μια οικογένεια βρέθηκε, έκαναν ρεπορτάζ και είπε ότι χρειάστηκε να πληρώσει την νοσηλεία ενός παιδιού του και αναγκάστηκε να πουλήσει για 2.500 δολάρια το μικρό του κοριτσάκι κάτω των 10 ετών. Τραγικά πράγματα έχουν που έχουν τα προβλήματά τους με τους Ταλιμπάν, τους έχει γυρίσει την πλάτη όλος ο πλανήτης. Πραγματικά νομίζω ότι ιδιαίτερα με τους Αφγανούς δεν τους φέρθηκε καλά η παγκόσμια κοινότητα, καθώς δεν ήξεραν τα πράγματα, δεν είχαν τόσα χρόνια ενημέρωση, δεν είχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν διαδίκτυα. Πιστέψαν πολύ στους Αμερικανούς όταν πήγανε. Πιστέψαν ότι πραγματικά ήρθε μια λύση από την οποία θα γλιτώσουν από τα αυταρχικά καθεστώτα των Ταλιμπάν και από τις δυσκολίες που είχαν. Και όταν έφυγαν οι Αμερικανοί, βρέθηκαν πραγματικά κρεμασμένοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και για τις γυναίκες, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει εξαπλωθεί και στις οικογένειες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για τα πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Ο ελληνισμός θυμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τελώντας τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Κύπρου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο παραλίμνη της Κύπρου. Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι σκοπός δεν είναι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η δικαίωση των θυμάτων και η διαβεβαίωση μη επανάληψης του εγκλήματος μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θήτη. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
8: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
9: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
7: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ο Γιάννης μας στέλνει τα φιλιά του και μας εύχεται υγεία και χαμόγελα. Αν το εύχεσαι γενικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλιώς, αν μπερδεύτηκες, δεν έχω ούτε γιορτή ούτε γενέθλια. Εκτός αν γιορτάζει η νυχτερινή βάρδια. Δεν κρατάω και ημερολόγιο. Πώς μήνες κλείνουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ευχές είναι ευχές και σου ευχόμαστε και σένα μόνο τα καλύτερα. Μόνο χαρές και ευτυχισμένες στιγμές. Να ξαναδώσουμε τρόπο επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε από τον ποδοσφαιρικό Άρη ότι ο Μιχάλης Γεωργίου, ο προπονητής που κάθισε στο πάγκο το τελευταίο διάστημα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και τα πήγε αρκετά καλά, είχε πολλές νίκες και καλές εμφανίσεις, θα είναι στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Το ανακοίνωσε λοιπόν η ΠΑΕ. Οι φίλαθλοι του Άρη δεν το πήραν με καλό μάτι. Αν κάνετε μια βόλτα στα social media, προαναγγέλουν αποχή από το γήπεδο την επόμενη χρονιά, περιμένανε κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η απόφαση του Προέδρου. Όσο είναι αυτός Πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης, αυτός αποφασίζει για το ποιος θα είναι στο τιμόνι της ομάδας. Οι φίλαθλοι από την πλευρά τους, η μόνη δύναμη που έχουν είναι η παρουσία τους στο γήπεδο. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ποιος θα υποχωρήσει. Πάμε στον ΠΑΟΚ τον μπασκετικό, όπου μετά τον Μήτρου Λόγκ, τον Νίκο Καλάθη, φαίνεται πως δυναμώνει ακόμη περισσότερο τον ελληνικό κορμό του, καθώς βρίσκεται κυριολεκτικά μια υπογραφή μόνο μακριά από τον Κακλαμανάκη, τον Έλληνα Σέντερ, τον πολύ έμπειρο Έλληνα Σέντερ, που την προηγούμενη χρονιά ήταν στον Πανιόνιο με καλή παρουσία. Μπορεί ο Πανιόνιος να υποβιβάστηκε, αλλά κάποιοι παίχτες ξεχώρισαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Κακλαμανάκης. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται 6 Έλληνες παίχτες τουλάχιστον μέσα σε μια σεζόν, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεις Έλληνες ψηλούς. Το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες πλην του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αύριο ξεκινάνε οι τελικοί. Σε λίγο, να ξέρετε, κορίτσια και λίγο μεγαλύτερες γυναίκες, τους άντρες σας θα τους ξεχάσετε. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Κυριακή έχουμε το Final Four της EuroLeague. Αύριο στις 10 έχουμε τον τελικό του Europa League. Η Freiburg αντιμετωπίζει την Aston Villa στο μεγάλο τελικό και θα μάθουμε ποιος θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο. Αυτά, και αμέσως μετά σας έχω μια αλλαγή για την ώρα του τελικού Champions League. Θα σας πω γιατί αλλάζει η ώρα. Ξεχάστε το 10 η ώρα που βλέπαμε εδώ και χρόνια Champions League. Από εδώ και πέρα αλλάζουμε αυτές τις συνήθειες.

Λοιπόν, σας είπα και πριν, ο τελικός του Champions League από φέτος και για τα επόμενα χρόνια, ξεχάστε ότι μεταδίδεται στις 10 η ώρα το βράδυ, που καθόμασταν, μαζευόμασταν, παίρναμε πίτσες, μπύρες και βλέπαμε τον αγώνα. Φέτος θα μεταδοθεί στις 7 η ώρα όλα, ώρα Ελλάδος, και από εδώ και πέρα θα μεταδίδεται σε τέτοιες ώρες, και σκέφτονται και με στην κανονική περίοδο περισσότερα μάτς να μεταδίδονται στις 7 η ώρα αντί για τις 10, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Παρότι θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο, γιατί η UEFA μίλησε ότι είναι πιο φιλική προς οικογένειες, διευκολύνει τις μετακινήσεις των φιλάθλων, διευκολύνει την αστυνομία ώστε να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Δεν γίνεται γι' αυτό, γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς φέτος πουλήθηκαν πανάκριβα σε ασιατικές χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Για να εξυπηρετήσει λοιπόν αυτές τις χώρες, αλλάζει η ώρα που προβάλλεται στην Ευρώπη για να μεταδίδεται βραδινή ώρα, 9 η ώρα, στην Κίνα και στην Ινδία. Μεγάλο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ως τώρα το βλέπανε απόγευμα, τώρα θα το βλέπουν μεσημέρι τον τελικό του Champions League, αλλά πληρώσανε λιγότερα, καλά να πάθουνε. Έτσι είναι αυτά. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ένα εμπορικό προϊόν που αξίζει πολλά δισεκατομμύρια, και έτσι το χειρίζονται αυτοί που κινούν τα νήματα. Κακώς, αν με ρωτάτε, γιατί πάνω απ' όλα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έπρεπε να σκέφτεται τον Ευρωπαίο φύλαθλο και όχι τους ξένους. Αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα η Ευρώπη κάνει αρκετές, πάνω απ' όλα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έπρεπε να σκέφτεται τον Ευρωπαίο φύλαθλο και όχι τους ξένους. Αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα.

Ακούστε τώρα να δείτε, αν σας περισσεύουν $250, μπορείτε να αποκτήσετε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Οι Αμερικανοί πουλάνε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα που θα βρείτε στο διαδίκτυο. Αν πατήσετε άγαλμα της ελευθερίας θα το βρείτε στις μηχανές αναζήτησης και να δώσετε προκαταβολή $50 για να μπείτε στη σειρά που λένε, για να πάρετε προτεραιότητα για όταν θα ανοίξει η πώληση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, το έχουν ξανακάνει, τώρα το γιορτάζουν τα 250 χρόνια της χώρας, γι' αυτό το κάνουν. Είναι συλλεκτικά, λέει, αυτά τα κομμάτια, μπορεί κάποια στιγμή να πάρουν αξία. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά που πουλήθηκαν κοστίζανε πάρα πολύ λιγότερο, κοντά στα 12 με 15 δολάρια, τώρα έχει ανέβει στα $250, άρα δείτε το και σαν επένδυση. Ποιος ξέρει ποτέ. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράν είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράν, είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Η Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο France 24. Σχέδιο της Κομισιόν για τα λοιπάσματα εν μέσω αγροτικών διαδηλώσεων στο Στρασβούργο. Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα σας πάω στο Essex της Αγγλίας και στην 21 ετών φοιτήτρια Georgina Owen, όπου το 2019 βρέθηκε κρεμασμένη στο σπίτι της. Τότε είχαν πει ότι αυτοκτόνησε, όμως οι γονείς της και οι γιατροί που την παρακολουθήσαν είχαν μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό δεν το αφήσαν έτσι. Ψάξανε περισσότερα πράγματα και βρήκαν ότι η Georgina οδηγήθηκε στην αυτοκτονία λόγω των διατροφικών της συνηθιών. Ήτανε vegan, αποκλειστικά φυτοφαγική και είχε παρατηρηθεί τους τελευταίους 6 μήνες έλλειψη βιταμίνης Β12. Η έλλειψη βιταμίνης Β12 οδηγεί σε ψευδαισθήσεις και σε νευρολογικά προβλήματα. Οι γιατροί λοιπόν, οι οποίοι της είχαν γράψει τότε, γιατί 6 μήνες πριν είχε πάει στους γιατρούς, της είχαν γράψει κάποια συμπληρώματα διατροφής, τα οποία όμως δεν πήρε ποτέ η Georgina. Αρνιότανε να βάλει κάτι στο κορμί της, το οποίο δεν ήταν φυτικής προέλευσης. Για όποιον δεν γνωρίζει, η βιταμίνη Β12 τη βρίσκουμε στα θαλασσινά, στο κρέας, στα γαλακτομικά και στα αυγά. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη διατήρηση του νευρικού συστήματος και του DNA. Συνεχίζει και λέει η έρευνα ότι η βιταμίνη Β12 είναι δύσκολο να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω vegan διατροφής και οι vegan πρέπει να τη λαμβάνουν μέσω συμπληρωμάτων ή εμπλουτισμένων τροφών. Η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει ανεμία, νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, το τελικό πόρισμα των αυτών που έλεξαν την υπόθεση της Georgina's ήταν ότι το τελευταίο διάστημα και οι μαρτυρίες φίλων της είχε περίεργες ψευδαισθήσεις. Ένιωθε ότι κάποιος θέλει να της κάνει κακό. Σε περίπτωση βέβαια που πάει το μυαλό σας κάπου αλλού, ότι μπορεί η κοπέλα να έλεγε αλήθεια και ότι δεν ήταν παρεστήσεις, όχι, γιατί τις παρεστήσεις αυτές τις είχε ενώ βρισκόταν μαζί με ανθρώπους δικούς της, είτε συγγενείς είτε φίλους. Το πρόβλημα λοιπόν προήλθε από την έλλειψη της βιταμίνη 12 λόγω της διατροφής που διατηρούσε. Πρώτη φορά το ακούω, δεν λέμε ότι όλοι οι vegan αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά καλό είναι αφού έχει συμβεί και έχει βγει προς τα έξω και κάποιος το δημοσίευσε, συγκεκριμένα η Daily Mail, καλό είναι να τα λέμε και εμείς για να μην νομίζετε ότι κάποιες αποφάσεις ζωής, όπως είναι το να σταματήσεις να είσαι κρατοφάγος, δεν μπορούν να έχουν παρενέργειες. Αν νιώσετε, γιατί η κοπέλα αυτή λέει ότι μέχρι και τα 18 της ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια και όρεξη και από εκεί και πέρα όταν αποφάσισε να κάνει στροφή στη διατροφή της άρχισαν και παρουσιάζονταν προβλήματα με μεταπτώσεις στη ψυχολογία της, με καταθλίψεις, οπότε δείτε το γιατί δεν ξέρετε ποτέ πώς επηρεάζει αυτό που τρώμε τον καθένα διαφορετικά. Rocky.

Αν νομίζετε ότι οι πολύ πλούσιοι, και όταν λέμε πολύ πλούσιοι εννοούμε εκατομμυρούχοι και δισεκατομμυρούχοι, δεν έχουν προβλήματα, γελιέστε ικτρά. Μιλάω για τον Ισακ Άντικ, τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη για δεκαετίες της αυτοκρατορίας του ρούχου των καταστημάτων Mango. Είχαμε και στη χώρα μας, έχουμε στη χώρα μας τέτοια καταστήματα. Ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Δεκέμβριο του 2024, όταν μετά από μια μοιραία πεζοπορία βρέθηκε σε ένα γκρεμό. Και γιατί την αναφέρω τώρα αυτή την πληροφορία, ενώ έχουμε 2026, γιατί σήμερα ο γιος του, ο Τζόναθαν Άντικ, συνελήφθη από τις αρχές ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Οι αρχές δεν πίστεψαν ποτέ ότι ήταν ένα ατύχημα και ένα χρόνο τώρα, 1,5 χρόνο τώρα προσπαθούσαν να δέσουν, που λέμε σε εισαγωγικά, την υπόθεση και σήμερα του απήγγειλαν κατηγορίες. Δεν έμεινε πολύ βέβαια μέσα στη φυλακή, μια ώρα έμεινε, κατέθεσε ένα 1,000,000 αποζημίωση και βγήκε εκτός μέχρι να γίνει η δίκη. Πάμε να δούμε όμως πώς φτάσανε οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές να τον υποψιάζονται. Ο Τζόναθαν, που ήταν μαζί με τον πατέρα του στην πεζοπορία, όταν το ρώτησαν αν είδε κάτι, αν άκουσε, αν ήταν κοντά όταν έγινε το ατύχημα, είπε ότι ήταν πάρα πολύ μακριά, καθώς ο πατέρας του είπε ότι πάω να βγάλω φωτογραφίες. Όμως το κινητό του πατέρα του δεν βρέθηκε ούτε μία φωτογραφία. Είχε πει ότι είχε εκπλαγεί με την ομορφιά του τοπίου και ότι τραβούσε σε όλη τη διάρκεια φωτογραφίες και ότι απομακρύθηκε από αυτόν για να πάει να βγάλει ακόμα περισσότερες. Και στο κινητό του δεν βρέθηκε ούτε μία φωτογραφία και έτσι οι αρχές άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά λοιπόν, αφού άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση, βρήκανε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο γιος του πήγε την τελευταία εβδομάδα πριν από τη μοιραία πτώση άλλες 3 φορές. Δεν νομίζω να ήταν τόσο φυσιολάτρης που να ήθελε να δει το τοπίο σε μια εβδομάδα 4 φορές, οπότε και εκεί κάτι τους μπήκε στο μυαλό. Όταν είχαν αποκλείσει την περιοχή και κάναν έρευνα, βρήκαν ένα αποτύπωμα από παπούτσι που έδειχνε ότι κάποιος έβαλε αντίσταση για να σμπρώξει κάτι. Μπήκαν και αυτά λοιπόν μέσα στον κατάλογο με τα στοιχεία που είχαν. Ερευνήσαν και άλλα πολλά περισσότερα. Βρήκαν ότι ο πατέρας του λίγο πριν τη μοιραία πτώση είχε πει στους πολύ κοντινούς του συνεργάτες ότι ένα τεράστιο μέρος της περιουσίας του θα τα δώσει σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό όπου θα βοηθάει νέα παιδιά να σπουδάσουν. Κάτι που μάλλον δεν το πήρε και πολύ καλά ο γιος του, έτσι λένε οι αρχές. Και γι' αυτό προέβησε αυτήν τη, μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, μέχρι σε αυτήν όπως φαίνεται το σμπρόξιμο του πατέρα του στον γκρεμό. Όπως είπαμε, δεν έμεινε μες στη φυλακή, βγήκε έξω με εγγύηση 1,000,000 ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη. Εκεί θα μιλήσουν φυσικά οι πολύ ακριβοί δικηγόροι από την πλευρά του κατηγορούμενου και μένει να μάθουμε την αλήθεια. Και ένα ακόμη στοιχείο, λέει, που έβαλε τους αστυνομικούς σε υποψίες είναι ότι ο ζάμπλουτος, ο Τζόναθαν Άντικ, ο γιος, κυκλοφορούσε με ένα κινητό τις επόμενες μέρες από το μοιραίο ατύχημα, με ένα πολύ παλιό κινητό, πολύ παλιό για αυτόν, με ένα iPhone 14. Και οι αρχές είπαν, ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος κυκλοφορεί με ένα παλιό κινητό? Όντως είχε αγοράσει πάρα πολύ πρόσφατα το iPhone το 16 Pro και μάλλον κάτι έγινε σε αυτή την ημέρα και γι' αυτό το εξαφάνισε. Δεν έχει βρεθεί ακόμη αυτό το κινητό και το αναζητούνε. Βρέθηκαν λοιπόν από τις αγορές της κάρτας του ότι έχει αγοράσει ένα κινητό το οποίο δεν υπάρχει και είχε ένα παλιό κινητό. Τέτοιες ιστορίες μου διεγείρουν πάρα πολύ την φαντασία και βγάζω το καπέλο στους αστυνομικούς που δεν λένε το προφανές. Ναι, πήγε στην άκρη του γκρεμού και έπεσε και ψάχνουν και κολλάνε σε κάτι λεπτομέρειες και από εκεί πέρα ξεκινάνε το ψάξιμο και καταλήγουν σε τέτοια συμπεράσματα. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο και κάτι τέτοιοι άνθρωποι δίνουν στο επάγγελμα του αστυνομικού μια διαφορετική ιδέα από αυτή που έχουμε συνήθως.

Δύο ειδήσεις για το τέλος. Πρώτον, η Arsenal στέφθηκε από σήμερα πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια που είχε συμβεί αυτό την τελευταία φορά. Και μια αγωνιστική πριν το τέλος λοιπόν του πρωταθλήματος, η Arsenal θα πάει χωρίς άγχος στο τελευταίο της παιχνίδι, καθώς η Manchester City σήμερα έφερε ισοπαλία με την Bournemouth και η διαφορά 4 πόντων δεν καλύπτεται σε έναν αγώνα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Arsenal και να το χαρούν οι φιλαθλοί της. Και θα σας πάω σε μια είδηση για τον Michael Jackson, όπου 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Billie Jean έπιασε την κορυφή αυτή την εβδομάδα στο Billboard Global 200, στο παγκόσμιο λοιπόν Billboard, έφτασε στο νούμερο 1, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς οφείλεται στην βιογραφική ταινία Michael που παίζεται αυτές τις μέρες, τις βδομάδες στους κινηματογράφους. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε, διαφωνούν με το ότι ο Michael Jackson είναι ο βασιλιάς της pop μουσικής και λένε ναι μεν ήταν ταλαντούχος, αλλά όχι ο βασιλιάς. Αν βρείτε κάποιον που μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, πείτε το και σε μένα. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στον ήχο και στο κλείσιμο τον Κώστα Σαβίδη. Όσοι σας άρεσε η εκπομπή και γενικά σας αρέσει η παρέα μας, να είστε και εσείς αύριο εδώ. Περιμένουμε να κάνουμε μια εκπομπή με γεμάτη ειδήσεις περίεργες και μη από όλο τον κόσμο και τη χώρα μας. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους
2: και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας.
1: Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Τον τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά Ιρανικού πετρελαίου. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τηλεοπτική συνέντευξη στο France 24 παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία και μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη Silicon Valley της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παράταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσωψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923. Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπεύσουν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Superstar. Idol.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

gonna run.

0: Όχι, δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.